ψέματα ήτανε πως μου φέρες βροχές. Όνειρο ήτανε, δε βράχει κάπου αυτές. Δεν είδα να φεύγεις και πως δεν με θες. Ψέμα ήταν, πες, πες μου.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
8: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Ως πρόεδρος στο ενδεχόμενο επανάληψη στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, παρά την εκεχηρία, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, λίγες ώρες πριν από την δεύτερη μέρα των συνομιλιών του με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο, η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Παράλληλα, σε συνέντευξή του στο Fox News, δήλωσε ότι δεν θα είναι πολύ πιο υπομονετικός με το Ιράν και προέτρεψε την Τεχεράνη να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Δεν θα κάνω υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, θα πρέπει να κάνουν μια συμφωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να απέσπασε την δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Μιλώντας στο Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε επίσης πως ο Κινέζος ομολογός του θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι οι ναυτικές δυνάμεις τους έχουν επιτρέψει από το βράδυ της Τετάρτης σε ορισμένα κινέζικα πλοία να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ. Στο άλλο μέτωπο, αυτό του Λιβάνου, την ώρα που Ισραηλινοί και Λιβανέζοι επαναλαμβάνουν τις συνομιλίες τους στην Ουάσιγκτον λίγες ημέρες πριν από την εκπνοή της εκεχηρίας, συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει χτυπήσει περισσότερους από 65 στόχους στη Χεζμπολάχ και έχει εξουδετερώσει περισσότερους από 20 τρομοκράτες στο Νότιο Λίβανο τις τελευταίες 24 ώρες. Από την πλευρά της Χεζμπολάχ, δήλωσε χθες ότι στόχευσε μια συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο με ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος. Στο διπλωματικό πεδίο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, οι συνομιλίες ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου κατά την πρώτη ημέρα ήταν αποδοτικές και θετικές και θα συνεχιστούν σήμερα. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Αδώνη Γεωργιάδη και Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του Πασόκ λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανακαίνισε το εν λόγω ακίνητο με κρατικά χρήματα και εκτότε το δημόσιο του έχει πληρώσει 1,2 εκατομμύριο ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκη σε συνέντευξή του χθες το βράδυ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας, χαρακτηρίζοντας τον ψεύτικη συκοφάντη και έκανε λόγο για ενορχιστρωμένη λασπολογία του Αδώνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Αναφερόμενος στο ακίνητο της οικογένειας στο Ηράκλειο, τόνισε ότι το κτηματολόγιο έκανε μονομερώς επέκταση του συμβολέου γιατί δεν έβρισκαν άλλο, προσθέτοντας ότι νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί κυβέρνησης Καραμαλή. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ τον μήνα ενίκιο μεσοσταθμικά με τον φόρο. Είναι όλα μυθεύματα, δήλωσε ο πρόεδρος του Πασόκ. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας χθες κάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη πριν κατηγορήσει τους άλλους. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο. Στους 21 ανήλθαν οι νεκροί από τους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο την περασμένη νύχτα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των Ουκρανικών αρχών. Από την πλευρά της η Μόσχα ανακοίνωσε πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του χθες και τρεις τραυματίστηκαν σε επιδρομή με ντρόουν της Ουκρανίας στη νότια ρωσική περιφέρεια Μπελγκορόντ. Μετά την Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο και η Κύπρος χθες το βράδυ με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα πήρε το εισιτήριο για τον τελικό της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ του Σαββάτου. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλής Σόλγας και η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα σύμφωνα με ενημέρωση της στασή. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
10: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμη δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα Πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, φωνάρα ακούγοντας. Συγχωρεμένος, καλημέρα σας. 6 και 10 πρώτα λεπτά, Παρασκευή σήμερα, μέσα του μήνα. Πότε μπήκε ο μήνας, παιδιά, πότε φτάσαμε στις 15 του Μάη. Χθες ο Πέτρος είχε γενέθλια, δεν ήρθε για δουλειά όμως. Χρόνια πολλά, Πέτρο. Αλλά έφερε γλυκά σήμερα. Σωστός ο Πέτρος. Μπράβο, Πέτρο. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, Πέτρο, δεν τα λέμε τα γενέθλια. Καλύτερα να πέφτει Σαββατοκύριακο πλέον, να ξέρεις. Όσο μεγαλώνεις, τόσο καλύτερα είναι. Να πέφτει ψηλό Σαββατοκύριακο, να περνά, να ξεμπερδεύουμε με αυτήν την ιστορία. Διαβάσω κάτι εντυπωσιακά στα γενέθλια κάποιων, τέλος πάντων, κάποια ηλικία, ρε παιδί μου, στα κοινωνικά δίκτυα. Πώς το γράφουνε, ένας ακόμα κύκλος γύρω από τη γη. Άρες μάρες κουκουνάρες. Λοιπόν, πω πω γενέθλια, μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Τι γίνεται, παιδιά, πώς πάμε, τι νέα, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, πώς εξελίσσονται. Αρχίζει να ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία. Τα αγράδα που λέω κι εγώ. Είδατε τι έγινε τώρα με τον Ανδρουλάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Στην πολιτική ισχύει αυτό, να ξέρετε, που λένε ότι είμαστε μια ωραία οικογένεια. Και επίσης υπάρχει πολύ αγάπη, διάχυτη αγάπη, πολιτική αγάπη. Θυμάμαι παλιά επί Καραμαλή. Το θυμάστε αυτό τον πολιτικό πολιτισμό? Το θυμάστε, δεν μπορεί να μην το θυμάστε. Τέλος πάντων, επειδή μου προσπαθούσε το πολιτικό σύστημα πριν την κρίση. Μετά την κρίση αλλάξαν τα πράγματα, αγριέψανε πάλι. Και τώρα είμαστε στα της Φουρτούνας. Θα τα πούμε και για τα ζητήματα αυτά με την ιστορία του κ. Ανδρουλάκη και το σπίτι. Νόμιμο, προφανώς νόμιμο. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, τώρα ένας πολιτικός αρχηγός, επειδή κάποια στιγμή θα τον τζακώσουν, θα τον τυμπούνε. Όση αγάπη και να του έχουν οι πολιτικοί του αντίπαλοι, ότι τα παίρνει από το δημόσιο. Τι σημασία έχει αν έχει γίνει δημόσιο διαγωνισμό, αν αυτό, αν εκείνο. Βγαίνει ο άλλος, του λέει, έχεις πάρει, λέει, 1 εκατομμύριο. Μπαπ! Α, βρες λύση τώρα εσύ. Μετά του βάζουν και το ζήτημα με τα χρήματα από τους μισθούς από τις Βρυξέλλες. Και ο Σανδουλέξη, η αλήθεια είναι ότι τα έχει αφήσει τα λεφτά στο εξωτερικό. Θα μου πεις γιατί κακό είναι. Κακό δεν είναι. Αλλά θέλω να πω, όταν ας πούμε προαλήφεσαι για πρωθυπουργό, θα μου πεις γιατί οι άλλοι πρωθυπουργοί δεν έχουν λεφτά στο εξωτερικό. Αλλά θα μου πεις πρωί-πρωί τι έπιασε, ρε ψάλτη. Όχι, λέω, ρε παιδί μου, για τον πολιτικό πολιτισμό και την αγάπη και τα γενέθλια γενικότερα. Τέλος πάντων, σήμερα γιορτάζει κόσμος και δουνιάς, να ξέρετε, ο Αχίλλειος και ο Παχώμιος και ο Βάρβαρος επίσης. Πού είναι ο φίλος μου ο κύριος Κιμιονής, να μας δώσει εδώ τα στοιχεία του. Λοιπόν, έχει ξημερώσει για τα καλά, να ξέρετε, είναι 6 και 12, ανατολή του ηλίου έχουμε σε λιγότερο από 3 λεπτά, αλλά από τις 6 παρά 10 έχει φως κανονικό έξω, το λέω για τους πρωινούς της παρέας. Λοιπόν, τι διαβάζω στο Αγιολόγιο Εορτολόγιο. Παχωμίου Οσίου, Αχιλίου. Α, είναι ο Άγιος Αχίλλειος στη Λάρισα, πολυούχος. Άρα γιορτάζει η Λάρισα σήμερα, ετοιμημένη. Βαρβάρου Οσίου του Μυροβλήτου, Ανδρέου του Ορεημίτου και Πανηγυρίου Οσίου του Κυπρίου. Χρόνια πολλά και καλά για την σημερινή ημέρα. Και αν έχετε κάποια επέτειο κλπ. Κλπ. Εύχομαι τα καλύτερα. Και την Κυριακή βλέπω του τυφλού. Μάλιστα. Που έφτιαξε σύμφωνα με τη θρησκεία μας με πυλό μάλλον λάσπιο ο Χριστός, και τον έκανε καλά. Μάλιστα. Τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα. Σήμερα είναι διεθνή ημέρα, λέει, αντιρρησιών συνείδησης. Το έχουμε ξεχάσει αυτό το ζήτημα, θυμάμαι παλιά προκαλούσε αναστάτωση όλη αυτή η ιστορία της συζήτησης περί των αντιρρησιών συνείδησης. Είναι, λέει, Διεθνής ημέρα, λέει, της οικογένειας, Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων. Παλιότερα θυμάμαι κάποιοι μένανε στα μουσεία την Παρασκευή προς Σάββατο το βράδυ. Ανοίγανε κάποια μουσεία και φιλοξενούσανε κυρίως μικρά παιδιά. Μικρά παιδιά, δηλαδή θέλω να πω παιδιά που με το σχολείο πηγαίνανε να δουν τη νύχτα και να μείνουν στα μουσεία. Λοιπόν, σαν σήμερα ιδρύεται το Las Vegas, εκεί στην έρημο της Νεβάδα, όπου, να ξέρετε, που έχει κάτσει και έχω πάει, τα καζίνο εκεί δεν έχουν παράθυρα, να ξέρετε, για να μην μπερδεύετε το σύστημα. Σου λέει μέρα νύχτα, δεν έχεις μαζεία, το βάζεις μέσα, παίζεις. Βίβα Las Vegas. Πω, είχα πάει καλοκαίρι, ζέστη. Τι το ήθελα κι εγώ. Σαν σήμερα επίσης παραδίδεται, λέει, το θορυκτό Αβέροφ. Το 1911. Θυμίζω ότι κατά ένα κομμάτι ήταν δωρεάν το Αβέροφ. Σαν σήμερα το 48 Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και υπέρ Ιορδανία επιτίθεται στο Ισραήλ μια μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. Σαν σήμερα ιδρύεται επίσης η οδοντιατρική σχολή στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Παρά, λέει, τις αντιρρήσεις που είχαν οι καθηγητές της ιατρικής, πάντα, ρε παιδί μου, το κατεστημένο, ήταν εναντίον. Όχι, σου λέει, να μην γίνει, λέει, η οδοντιατρική σχολή. Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο βλέπω εδώ πέρα για τη σημερινή ημέρας. Σαν σήμερα γεννήθηκε η ηθοποιός και πολιτικός η Μαρία Κανελοπούλου. Γενέθλια η Βίκη Βανίτα. Ποιος άλλος? Η Μιμή Ντενίση, η Λία Βύση, η αδερφή της Άννας. Ο Γιάννης Γκαλίτσος, ο ποδοσφαιριστής. Και ο Κικίλιας βλέπω έχει γενέθλια σήμερα. Τι λες, παιδί, μικρός ο Κικίλιας, Και ο τραγουδιστής ο Γιώργος Σαμπάνης είναι φίλος του Κώστα απέναντι μου εδώ πέρα. Του λες Σαμπάνη, γυρίζει το μάτι του ανάποδα. Μιλάμε για μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για τη μέρα, γιατί κάθε φορά τα ξεχνάω, τα σημειώνω και τα γράφω και τσάμπα τα γράφω. Η επικαιρότητα πάλι πολύ πλούσια για να την κουβεντιάσουμε και σήμερα. Θα πάμε παρέα έως και τις 9. Έχουμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινάει σήμερα. Για κάποιους από εσάς που ενδεχομένως σας αρέσουν περισσότερο τα πολιτικά, είπαμε, υπάρχει το ζήτημα, θα το κουβεντιάσουμε πιο αργά και λίγο πιο αναλυτικά. Με βάση 5-6 στοιχεία τα οποία μάθαμε γύρω από την ιστορία της κόντρας που εκδηλώθηκε για την ενοικίαση ενός ακινήτου του Νίκου Ανδρουλάκη, που ήταν του μπαμπά του βέβαια, και μετά με γονική παροχή το παρέλαβε και ο ίδιος. Έχουμε και ζητήματα, 21 του μηνός έχουμε το κόμμα, γιατί βγήκε ένα βίντεο χθες της κυρίας Καριστιανού, στη Θεσσαλονίκη θα γίνει η ανακοίνωση, Κωνσταντίνου και Ελένης, την άλλη Πέμπτη, παρακαλώ πάρα πολύ. Άρα ένα ακόμα πολιτικό κόμμα στην πολιτική κονίστρα. Για να δούμε. Τώρα πλέον αντιμετωπίζεται διαφορετικά η κυρία Καριστιανού. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία στις δημοσκοπήσεις οι οποίες δημοσιεύονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θυμίζω ότι περιμένουμε και την ανακοίνωση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, που ανακατεύει λίγο την σούπα εκεί της κεντροαριστεράς. Ενδεχομένως να έχουμε και τις εξελίξεις γύρω από το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Χθες διάβασα 10 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο βάζουν κάποια ζητήματα και ουσιαστικά σαν να δείχνουν ότι κάτι έρχεται εκεί. Μάλιστα. Θυμίζω και την παρέτηση που την περάσαμε λίγο στα ψηλά της κυρίας Γκελεστάθη, της κόρης του πρώην υπουργού, με μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση κατά ποινή μου άποψη, η οποία αξίζει μνήας, θα έλεγε κανείς. Από εκεί πέρα, στα ελληνοτουρκικά εμείς εδώ κυγόμαστε, γιατί στέλνουμε βέβαια μηνύματα. Χθες και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γεραπετρίτης, και ο Νίκος Δένδιας. Αλλά έχω την αίσθηση ότι η απόφαση της τουρκικής πλευράς για το νομοσχέδιο περί γκρίζων ζωνών, που ναι, εμείς λέμε ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση, αλλά δεν πάβει να δημιουργεί ζητήματα και να βάζει πάνω στο τραπέζι ακόμα πιο επίσημα θέματα η τουρκική πλευρά. Θα μου πεις, γιατί δεν υπάρχει ο διεθνής νόμος, το έλεγε χθες ο κύριος Γεραπετρίτης, international law που λέω κι εγώ, υπάρχει, αλλά ο πρόεδρος, ο κεκουμπάρος μας, τα έχει έτοιμα τα ζητήματα πάνω στην, μάλλον από την πολιτική φαρέτρα του, Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, στο μεγάλο ζήτημα, στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πόλεμο, που από ό,τι καταλαβαίνω, το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος στέλνει τα μηνύματα εκεί σε κάποια κενά στις συναντήσεις που κάνει με τον Κινέζο ηγέτη, ότι τελειώνει ο πολιτικός χρόνος όσον αφορά για επόμενα χτυπήματα στο Ιράν. Συνεχίζω να βλέπω καθημερινά την κατάσταση που επικρατεί εκεί στα στενά του Ορμούζ. Κάτι αποτυπώματα βλέπω, να σας πω την αλήθεια. Έχει γίνει γνωστό ότι η ιρανική πλευρά φαίνεται, λέει, να έχει δρομολογήσει, να έχει δώσει το πράσινο φως να περάσουν κάποια, λέει, κινεζικών συμφερόντων πλοία από την περιοχή. Να ξέρετε ότι το λέω κάθε φορά, εμείς βλέπουμε αυτά που φαίνονται, διότι υπάρχουν πλοία τα οποία περνάνε και δεν τα βλέπουμε, γιατί έχουν κλειστούς πομπούς με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλήρης εικόνα του τι ακριβώς γίνεται και ποιος περνάει και ποιος δεν περνάει. Τώρα όσον αφορά τις τιμές, στα 107 είναι το Brent αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κάτι έχει τσιμπήσει από χθες το βράδυ που έκλεισε. Πιο ψηλά το αμερικανικό, το WTI, στα 102,4 βλέπω τώρα. Ο χρυσός που είναι, για να δούμε και το χρυσό λιγάκι. Ο χρυσός είναι στα 4.613 δολάρια με μικρή πτώση η ουγγιά. Ενώ το φυσικό αέριο έκλεισε χθες πάλι με άνοδο, 47,9 ευρώ η μεγαβατόρα. Εμείς εδώ στα δικά μας, να μην το ξεχάσω, έχουμε γαλάζιες σημαίες. Θα τα κουβεντιάσουμε λίγο μετά τις 8. 624 ακτές, 17 μαρίνες, 17 τουριστικά σκάφη πήραν γαλάζια σημαία. Λοιπόν, δεύτερη θέση σταθερά παγκόσμια η Ελλάδα ανάμεσα σε 51 συνολικά χώρες. Πρώτος νομός, ο νομός Χαλκιδικής με 93 σημαίες και ακτές. Η περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με συνολικά 154 σημαίες σε ακτές. Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε ούτε λίγο ούτε πολύ, χοντρικά σας λέω, 4.400 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη. Η γαλάζια σημαία, όπως και να το κάνουμε τώρα, επειδή μιλάμε εμείς για το ελληνικό καλοκαίρι, μιλάμε για τον ελληνικό τουρισμό, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να ξέρετε, και θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα κομβικό σημείο της επιλογής κάποιων που θέλουν να κάνουν διακοπές στη χώρα μας. Έχει το δικό του ενδιαφέρον, ξαναλέω, θα το κουβεντιάσουμε εκεί στις 8 και 10, έχουμε ήδη συνεννοηθεί για τα ζητήματα αυτά. Τώρα, 6 και 22, πολύ ωραία, βλέπω εδώ τα μηνύματα που στέλνετε πρωί-πρωί, μου αρέσετε να ξέρετε. Βέβαια, είσαστε απίκο που λέω. Ο φίλος μου ο Δημήτρης, καλημέρα Δημήτρη, πάει για τον Ασπρόπυργο. Καλό Σαββατοκύριακο, συγχαρητήρια στην Κύπρο και στην Αντιγόνη. Πέρασε και η Κύπρος, ναι, μου τα λέγανε τα παιδιά εδώ, δεν παρακολουθώ εγώ. Παιδιά, με συγχωρείτε, δεν είμαι φίλος. Είμαι και κάποιες ηλικίες, δεν πολύ αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Πότε το Σάββατο είναι το Σάββατο, Άρα 20, 10 και 10 χώρες, 20. Σωστά. Και είναι νομίζω και 3-4 οι οποίες δεν μετέχουν, γιατί αυτές είναι. Δεν κατάλαβα. Ναι, αυτές είναι.
1: Είναι αυτές που το φτιάξανε.
0: Τι σημαίνει αυτό. Κατεβαίνει η Βρετανία κάθε φορά στον πάτο είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, okay. Καλή επιτυχία να πούμε. Α, πίτσα μπάλα, πώς το λέει. Εντάξει. Λοιπόν, εμείς την Κυριακή, να ξέρετε, θα είμαστε στη Φιλαδέλφεια. Σας το λέω από τώρα να το ξέρετε. Άμα θέλετε, περάσετε από εκεί πέρα από τις 5 μέχρι τις 7.30 απ' έξω. Θα μπούμε μέσα, δεν έχουμε εισιτήριο. Προσπαθήσαμε, αλλά μας γράψανε στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Λοιπόν, γιατί θα γίνει η απονομή, ξέρουμε, παίζουμε τον Ολυμπιακό, Εντάξει. Okay, για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Τώρα, δεν τα κατάφερε η δεύτερη 17χρονη εκεί στην Ηλιούπολη. Πού να τα καταφέρει, η εικόνα που είχαμε από τους γιατρούς, να ξέρετε, ήταν ότι ήταν θαύμα που συνέχιζε η καρδιά της να χτυπάει. Διότι η εικόνα της, μας έλεγαν ότι ήταν πάρα πολύ βαριά. Να ξέρετε ότι παρά τις τα πολλά σπασίματα που είχε, βέβαια πέφτει από τον έκτο όροφο τώρα και δεν υπήρχε και τίποτα να σταματήσει την πτώση, όπως καταλαβαίνετε, στο σώμα της πιτσιρίκας, της κάνανε και, από ό,τι έμαθα, και μία επέμβαση στον εγκέφαλο για να, μια, τέλος πάντων, ένα από τα χτυπήματα που είχε, για να μπορέσουν να της δώσουν κάποιες ελπίδες, αν και εφόσον μπορούσε να τα καταφέρει. Δεν τα κατάφερε όμως. Και επίσης, αν κατάλαβα καλά, με αυτά που είπε ο αρμόδιος υπουργός υγείας, έχουν δοθεί σχετικές εντολές, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει, το έλεγα και χθες, υπάρχει ιστορία του μιμητισμού. Υπήρχαν και άλλα περιστατικά τα οποία έγιναν, ευτυχώς χωρίς από τα πιτσιρίκια να τα καταφέρουν σε αυτό το λεγόμενο απονεννοημένο διάβημα. Έχουν δοθεί σχετικές εντολές, λέει, για τις παιδοψυχιατρικές κλινικές των νοσοκομείων να είναι σε ετοιμότητα. Βέβαια, ξαναλέω, τώρα συνειδητοποιούμε το μέγεθος του βάρους στους ώμους των παιδιών, Δεν είναι τόσο απλό. Κάποια παιδιά είναι πιο ευαίσθητα. και ενδεχομένως και κάποιες συνθήκες οι οποίες επικρατούν σε κάποιες οικογένειες μεταξύ μας, το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, δεν είναι τόσο απλό. Και θέλει ειδική μέρημνα. Και το λέω με όλη τη σημασία της λέξης. Πού πας, αγρότη? Καλημέρα, Γιάννη. Πού πας εδώ πέρα, σε βλέπω στην Εθνική σου. Α, ωραία χρώματα βλέπω. Εν τω μεταξύ, παιδιά, τώρα που βλέπω τη φωτογραφία του φίλου μου του Γιάννη, βλέπω ότι καταρχήν έχει πέσει η θερμοκρασία. Εκεί που βλέπαμε 32 και 33 βαθμούς Κελσίου, χθες η υψηλότερη καταγράφει στο Κρανίδι 28 και 3. Βλέπω στο Ηράκλειο κάτω από 28, το ίδιο στην Άνδρο, στα Τρίκαλα, στην Ελευσίνα και στη Νέα Σμύρνη. Κάτω από 28 όλες αυτές τις θερμοκρασίες. Ο χάρτης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας πριν από 18-19 λεπτά δείχνει, παιδιά, από τη μισή Αττική και κάτω μέσα στα σύννεφα. Όπο πράγμα μπόλικο. Και από εκεί και πάνω πεντακάθαρη η ατμόσφαιρα. Λοιπόν, θερμοκρασίες. Τώρα από αυτά τα στοιχεία που βλέπω, κάτσε γιατί βλέπω και μακριά. Κάτσε φυλακροατή, γιατί κάτσε να τα φέρουμε κοντά. Ναι, ναι, ναι. 8 βαθμούς Κελσίου βλέπω Αλεξανδρούπολη. 14 στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα Αβραάμ. 7 στη Φλόρινα. 8 στην Καστοριά. Στην Καστοριά, λοιπόν, υπάρχει ένας πιτσιρικάς. Τον παρακολουθώ λίγο στα. Γιατί εμείς οι νεολαίοι, να ξέρετε, μπαίνουμε στο Instagram. Όχι, και στο TikTok. Συγγνώμη, δεν είναι. Λοιπόν, αυτός ο τύπος λοιπόν είναι από τη Σουηδία. Και έχει έρθει στην χώρα, έχει πάει στην Καστοριά, δεν ξέρω γιατί πήγε στην Καστοριά. Και δουλεύει από εκεί. Τι λέει, ξέρετε, είναι όταν έγιναν τα ζητήματα με τον κορονοϊό και λοιπά, που μπορούσε να δουλεύει από το σπίτι και λοιπά, σου λέει θα πάω στην Ελλάδα. Και ήρθε στην Καστοριά. Είναι λάτρης της Καστοριάς. Ο πιτσιρικάς και κάνει απίστευτη διαφήμιση. Και στην πόλη και στη Βόρεια Ελλάδα και λοιπά και λοιπά. Περνάει υπέροχα. Υπέροχα, υπέροχα. Τον είδα προχθές να τρώει μια τυρόπιτα, παιδιά, από ένα φούρνο. Τη λυμπίστηκα, αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, καταπληκτικός. Καταπληκτικό. Στα κοινωνικά δίκτυα κάνουν δουλίτσα, να ξέρετε. Λοιπόν, τι άλλες θερμοκρασίες τώρα για να μην βλέπω. Στην Πρέβεζα δίνει ότι έβρεχε νωρίτερα, εκεί στις 6 και με 15 βαθμούς Κελσίου. 9 η Τρίπολη, 12 η Καλαμάτα, καλημέρα Σωσό. 17 τα Χανιά. Στον Άγιο Νικόλαο δεν έχω, φίλος μου εκεί πέρα δεν έχω εικόνα. Συννεφιά βλέπω όμως. 17 στην Γάβδο, 18 στη Σαντορίνη. Η Ρόδος 16 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική, για να κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά. Αναλυτικά, έχω και πολύ ωραία θέματα σήμερα για τους μισθούς, για τις συντάξεις. Έχει μια έρευνα που έχει γίνει και έχει δημοσιοποιηθεί, θα τα κουβεντιάσουμε. 16 ο Βενιζέλος, 16 η Ραφίνα, 18 στα νότια προάστια που είμαστε εμείς, με συννεφιά το λεκανοπέδιο. Οπότε εντάξει, με συννεφιά. Α, βλέπω και η Θεσσαλονίκη τώρα που. Πού είναι αυτό, ζωντανή σύνδεση, για κάτσε να δω, κάτσε δεν βλέπω μακριά εγώ. Α, με συννεφιά τη βλέπω. Άρα τι καθαρά είναι, δεν μόνο καθαρά δεν είναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Μια χαρά. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όταν θα γυρίσουμε θα δούμε κάποια πράγματα λίγο πιο αναλυτικά και για αυτά τα οποία έχουν προκύψει στην Κίνα. Νομίζω το καταλάβατε πολύ καλά ότι μεταξύ τους οι δύο ηγέτες, ο Δονάλτιος που λέγω και ο Κινέζος, απέχουν παρασάγκας και στον τρόπο με τον οποίο μιλούν και αυτά τα οποία λένε, αλλά κυρίως στη συμπεριφορά τους. Ο πρόεδρος ο Αμερικανός είναι λίγο του εντυπωσιασμού, το κατάλαβε ο Κινέζος, να ξέρετε, και του έχει κάνει πολύ ωραία δουλίτσα. Επίσης θέλω να σας πω ότι σήμερα λέει το Μπάι είναι εκεί ήδη ο Αμερικανός πρόεδρος στα κεντρικά γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, όπου εκεί λέει δεν πάνε συνήθως οι ηγέτες. Είναι λέει από τους λίγους ηγέτες που έχει τη χαρά να είναι εκεί. Μάλιστα λέει με πάρα πολύ έτσι μέτρα, σημαντικά μέτρα ασφαλείας. Όπως αργότερα θα σας πω τι έγινε με τα κινητά λέει των Αμερικανών που δεν έχουν τα κινητά τους μαζί. Γιατί άραγε. Όταν θα γυρίσουμε. Πάμε.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
5: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Τρεις Εργένιδες.
9: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
10: Και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
11: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάση.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
13: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
14: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, τόνισε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Παράλληλα, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι πρέπει να καταλήξει σε διπλωματική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα έρθει αντιμέτωπη με ολοκληρωτική καταστροφή. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να απέσπασε χθες τη δέσμευση του Κινέζου Πρόεδρου Σι Τζινπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει το άνοιγμα των στενών του ορμούς. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηραίτη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα θα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο. Ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας από τον Εύρο. Τόνισε ότι η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών οπλών. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση τραμ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή εξ του τραμ Πικροδάφνη Σύνταγμα. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

καλημέρα σας. Φωνάρα νομίζω, ε. Τι γίνεται, 6 και 36 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε Παρασκευή σήμερα μέσα του μήνα. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα. Για την εποχή λέει ο Γιάννης, νομίζω λέει ότι είναι υψηλές οι θερμοκρασίες. Βέβαια λέει εμάς, ο Γιάννης μας στέλνει μήνυμα από τον Άγιο Νικόλα από την Κρήτη. Οι τελευταίες βροχές λέει μας σώσανε, λέει ο Γιάννης. Για να δούμε. Εν τω μεταξύ, διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή λέει ότι οι πολλές βροχές φέρνουν και πολλές κατσαρίδες. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, οι κατσαρίδες λέει επιβιώνουν σε κάθε συνθήκη. Δεν έχει να κάνει. Τώρα θα πεις πρόεδρε, ωραίο θέμα ψάλτη. Τι να πω. Λοιπόν, υπάρχουν και αυτά τα ζητήματα, μικρά και μεγάλα. Καλημέρα να πω επίσης στον κύριο Κιμιονή. Είπαμε για τον Άγιο Αχίλιο, τα είπαμε νωρίτερα. Είναι αφιερωμένο λέει και το νησάκι στη Μικρή Πρέσπα. Σωστά, εκεί είναι, μας τα έλεγε ο Γιώργος Ολιάνης αυτά. Να ξέρετε, τον είχα και δάσκαλο στη σχολή εγώ τον Γιώργο Ολιάνη. Είναι η τρίκλητη, λέει, ξυλόστιγη βασιλική που ίδρυσε, λέει, ο τσάρος των Βουλγάρων Σαμουήλ. Ευχαριστούμε κύριε Κιμιονή για τις πληροφορίες. Γεια σας, Ειρήνη, καλημέρα. Χαιρετισμού στο Κρυονέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λάζαρο. Ο Γιάννης λέει ο Σαμαράς είναι ηλικιωμένος για να ιδρύσει κόμμα. Βέβαια, ποτέ δεν διακρινόταν, λέει, για την διορατικότητά του. Λέει, δες Γιουκοσλαβία, λέει ο Γιάννης. Ναι, αλλά ο καθένας έχει δικαίωμα. Έτσι δεν είναι. Α, ξέχασα τώρα που λέει ο φίλος μου ο Γιάννης για τον Αντώνη Σαμαρά. Να πω ότι χθες υπήρξε μια ομιλία που έκανε ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος δεν θα πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, και εκεί μίλησε. Για πού μίλησε σε δείπνο στην Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος και Φορέων της Ξάνθης. Είναι επικεφαλής της Ένωσης ο πρώην Πρωθυπουργός, προς τιμήν του πρέσβη της Κίνας. Και ο πρώην Πρωθυπουργός λέει έκανε αναδρομή στο 2004 για τα πρώτα βήματα της εδραίωσης της σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Κίνας. Αναφέρθηκε στη φιλοσοφία, λέει, της κυβέρνησης του στην εξωτερική πολιτική που είχε, λέει, μια πολυδιάστατη προσέγγιση. Κάτι κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και αιχμή, λέει, για την σημερινή εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έκανε εκτενείς αναφορές, λέει, και στην επένδυση της Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά, όπου οι συνολικές επενδύσεις, λέει, σήμερα έρχονται πάνω από 600 εκατομμύρια. Κάτι, λέει, που έχει δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον το οποίο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων διεθνών παραγόντων. Ενώ είχε και μια αποστροφή, λέει, στην ομιλία του ο κ. Καραμαλής, που είπε ότι σε έναν κόσμο πλέον πολυπολικό, που γίνεται όλο ένα και πιο απρόβλεπτος, ασταθής και αβέβαιος, η Κίνα, η οποία έχει επιλέξει να ακολουθεί μια μη παρεμβατική πολιτική, μπορεί να παίξει σημαντικό κατευναστικό και σταθεροποιητικό ρόλο. Με λίγα λόγια, απέδωσε εύσημα στο Πεκίνο ο πρώην Πρωθυπουργός και για το γεγονός των επενδύσεων που είχε κάνει και για τις τότε σχέσεις και τα πλοία, λέει, τα οποία χτίστηκαν από εφοπλιστές σε κινέζικα ναυπηγεία κλπ. Μάλιστα. Έχουν και αυτό το ενδιαφέρον τους, νομίζω, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αλλά δεν θα πάει ούτε ο Καραμαλής στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που, επαναλαμβάνω, ξεκινάει σήμερα. Λοιπόν, να πω επίσης μισό λεπτό καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, στον παππού Θοδωρή και στη γιαγιά την Κατερίνα. Καλημέρα στη γειτόνισά μου. Γεια σου Μανώλη, καλημέρα στο Ρέθυμνο.

0: Να είμαστε όλοι καλά. Επίσης, μέσω τηλεφωνικού κέντρου να πω καλημέρα στην Πάτρα, στη Μαρία και στον Παύλο, στο Μοσχάτου, στο φίλο μου τον Νίκο, στη Σοφία που πάει στην Τρίπολη, στο Σπύρο στο Βοτανικό, στο Στέβανο στο Γέρακα, την Ελένη στην Καβάλα, την Έφη στη Ζωφριά, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια και τη Σοφία στη Σπάρτη. Λοιπόν, τώρα, σας έλεγα νωρίτερα για τα κινητά τηλέφωνα. Να ξέρετε, λέει, ότι η ομάδα, λέει, των αξιωματούχων αλλά και των διευθυνόντων συμβούλων οι οποίοι συνοδεύουν τον Αμερικανό Πρόεδρο έχουν, λέει, δεν έχουν μαζί τους, λέει, διάβαζα δημοσιεύματα, δεν έχουν μαζί τους, λέει, τα κλασικά κινητά τους, διότι, λέει, στην Κίνα δεν μπαίνουν, λέει, στο διαδικτύο, δεν επιτρέπεται να μπουν, μπαίνουν, λέει, μόνο σε συγκεκριμένες σελίδες οι οποίες είναι ελεγχόμενες. Όπως επίσης να ξέρετε, λέει, ότι ήταν προετοιμασμένοι και είχαν μαζί τους οι Αμερικανοί αξιωματούχοι power bank, ακούστε τώρα να δείτε, δεν βάζανε, λέει, τα κινητά τους σε USB, καταλάβατε τώρα, διότι, λέει, ενδεχομένως, για να καταλάβετε τώρα τι γίνεται παρασκηνιακά, να υπήρχαν ζητήματα με κάποιους ιούς οι οποίοι μπορεί να μπαίνανε στα κινητά κλπ. Τίποτα. Καμία, λέει, επαφή δεν είχαν τα κινητά τηλέφωνα, επαναλαμβάνω, με το δίκτυο το κινέζικο. Επαναλαμβάνω, για να καταλάβετε τις λεπτομέρειες όλης αυτής της ιστορίας. Τώρα, μου επιτρέπετε δύο παρατηρήσεις. Παρακολούθησα αρκετά από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφορικά με την επίσκεψη. Σημειώνω ότι αυτή την ώρα που μιλάμε ο Αμερικανός, είναι η τελευταία μέρα της επίσκεψης, έχουμε κάτι τσάγια τώρα, κάτι αυτά, κάτι εκείνα, θα του δώσουν κάτι θα φάνε με τον Κινέζο Πρόεδρο κλπ. Μάλιστα, η τεράστια διαφορά στις τοποθετήσεις μπροστά στις κάμερες του Κινέζου ηγέτη με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο Κινέζος και πιο διαβασμένος και πιο περπατημένος στα γραφεία του κόμματος που ανέβηκε όπως ανέβηκε στην ιεραρχία για να παραμείνει για τόσο χρόνο στην εξουσία, είχε άλλο επίπεδο η ομιλία του. Ήταν πιο διαβασμένος, ήταν πιο προσεκτικός, έστειλε μηνύματα, μίλησε για τις διμερείς σχέσεις, αναφέρθηκε στα οικονομικά δεδομένα, είπε ότι η Κίνα ανοίγει και ότι τέλος πάντων οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ τους πρέπει να είναι αμοιβαία εποφελής, δεν υπάρχουν νικητές στους εμπορικούς πολέμους, ήταν κεντυμένη η ομιλία του. Α, την άλλη μεριά, η πλευρά της αμερικανικής διοίκησης ήταν πολύ πιο επιφανειακή. Δεν περίμενα, να σας πω την αλήθεια, να ακούσω έτσι ιστορικές αναφορές και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία παραδοσιακά οι ηγέτες μέσω των συνεργατών τους προετοιμάζουν και διαβάζουν στις ομιλίες τους, αλλά ο Αμερικανός Πρόεδρος επικεντρώθηκε στην προσωπικότητα του Κινέζου ηγέτη, στο γεγονός ότι είναι φίλος του, στο γεγονός ότι είναι μεγάλη οικονομία, οι κλασικές λογικές ενός επιχειρηματία, θα έλεγε κανείς. Θα μου πεις και αυτό σου έκανε εντύπωση, ψάλτη? Ναι. Ήταν η αλήθεια η νύχτα με τη μέρα, κυρίες και κύριοι. Η χθεσινή πάντως πρώτη μέρα που τελείωσε χωρίς ανακοινώσεις για εμπορικές συμφωνίες και επιχειρηματικά deals. Βέβαια σήμερα υπάρχει η δεύτερη μέρα που κλείνει και τον κύκλο αυτών των επισκέψεων, αυτής της επίσκεψης. Ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του, χωρίς να αναφέρει την ιστορία της Ταϊβάν, ο Κινέζος επέμεινε στην Ταϊβάν, διότι φαίνεται να υπάρχει εκεί ένα ζήτημα για ένα πρόγραμμα 11 δισεκατομμυρίων σε οπλικά συστήματα που θέλει να στείλει η Αμερική στην Ταϊβάν. Το Πεκίνο άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει διάθεση αύξηση εισαγωγών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και στον τομέα της τεχνολογίας. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, δόθηκε έγκριση, λέει, σε 10 κινέζικες εταιρείες για προμήθεια προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης από αμερικανική εταιρεία. Φαίνεται να υπάρχει μια συμφωνία και για σπάνιες γαίες. Θα ανοίξει, είπε, κάποια στιγμή σε κάποια πράγματα η κινέζικη οικονομία, ανέφερε ο Κινέζος ηγέτης. Αλλά Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά. Εν τω μεταξύ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα, να ξέρετε, στις δηλώσεις που κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος στα κενά του προγράμματος έχει δώσει κάποιες συνεντεύξεις, οι οποίες και μεταδίδονται στα αμερικανικά δίκτυα, στο Fox, που και ιδιαίτερη αγάπη, αλήθεια είναι. Πολλές αυρότητες, ικανοποιημένος ο Αμερικανός Πρόεδρος για τα παιδάκια τα οποία έλαβαν μέρος, εντυπωσιασμένος από τις λεπτομέρειες των, πώς το λένε, των Κινέζων εκεί που τον πήγαν, αυτά που είδε. Βέβαια, στην εικόνα μπορεί να δει κανείς ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος ήταν αρκετά συνοφριωμένος στις φωτογραφίες, δεν ήταν και πολύ χαμογελαστός. Αλλά θα μου πεις, εντάξει, αυτά είναι και ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την εικόνα που θέλει να δείξει προς τα έξω ένας έμπειρος με την τηλεόραση ο Αμερικανός Πρόεδρος, εδώ που τα λέμε, σε σχέση με τον Κινέζο που είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Άλλη εμπειρία έχει ο Κινέζος ηγέτης. Αλλά αυτό με τα κινητά τηλέφωνα μου κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση όταν το διάβασα. Γι' αυτό ήθελα να σας το μεταφέρω κιόλας. Γιατί λέει ότι ήταν ενδεικτικό της συγκρατημένης, πώς να το πω τώρα, ανησυχίας που μπορούσε να υπάρξει. Είχε πέσει γραμμή, με λίγα λόγια. Κανείς δεν θα βάλει το κινητό του να φορτίσει σε USB, ειδικά στο ρεύμα. Άιντε, κάτι πάει και έρχεται. Παρόλο που ήταν μαζί τους με γεμάτα με power bank, για καλό και κακό, για τρεις μέρες που είναι η αντιπροσωπεία εκεί. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μετά. Θα σας μιλήσω μετά για τα στοιχεία μιας έρευνας πολύ ενδιαφέρουσας για το από πού προκύπτουν οι συντάξεις τις οποίες δίνει το ελληνικό κράτος σε σχέση και με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και άλλα στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα, νομίζω. Προς το παρόν, για να πάμε σε διαφημίσεις. Με ενημέρωσαν, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον με λίγα λόγια, με ενημέρωσαν φίλοι ιδιοκτήτες ταξί για το ZAP Taxi Club. Θα μου πείτε τι είναι αυτό. Ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Έτσι μειώνετε τα μηνιαία έξοδά σας έως και 30% και έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Επιπλέον σας καλύπτει σέρβις, ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε αίτηση στο ZAP Taxi Club, μια λέξη, .gr. ZAP Taxi Club, .gr. Διαφημίσεις.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel,
6: Ναι.
5: Και αρμόστοκη Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
9: Δεν ξέρω.
8: Γιατί τραγουδάς?
9: Δεν το ελέγχω.
10: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω
6: όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
12: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
13: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 9 λεπτά πριν από τις 7. Sky 100,3. Καλημέρα σας. Ωραία μέρα ξημέρωσε, να σας πω την αλήθεια. Πάντως, βλέπω τον ήλιο που έχει βγει εδώ έξω από τον ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Είναι απόλαυση να ξεκινάει η μέρα με ωραίες καιρικές συνθήκες, με όμορφες καιρικές συνθήκες. Για να δω λιγάκι κάτι. Θέλω να δω στα μηνύματά σας γιατί έχετε στείλει. Καλημέρα να πω στο φίλο μου το Λευτέρη. Okay, Λευτέρη, το πήρα το μήνυμά σου. Εντάξει, το ένα το προσπαθούμε το τραγουδάκι. Το άλλο είμαστε λίγο πιο πιεσμένοι χρονικά. Να σε καλά. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές για τον Πέτρο μας που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο για τα γενέθλιά του που είχαμε χθες. Να θυμίσω τώρα γρήγορα, η ομάδα η οποία δουλεύει σήμερα για να βγει στον αέρα η εκπομπή αποτελείται από τον κύριο Κώστα Σπανό στη ρύθμιση του ήχου, τον κύριο Πέτρο Μωραήτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-48-0-170-174. Υπάρχει και το skyradio.gr πάνω δεξιά, λέει πες την άποψή σου. Μπαίνετε, γράφετε το μηνυματάκι, το καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση και έρχονται όλα εδώ. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στα ηχητικά που θα ακούσετε στο μαγκαζίνο το αναλυτικό με τη Μελάνια, η οποία δεν πήγε στο Πεκίνο, τα είδατε. Α, όλα και όλα. Μελάνια έχει βάρδια εδώ, τελείωσε. Δεν πάει με τον πρόεδρο, όποτε πρέπει να πάει με τον πρόεδρο. Λοιπόν, η κυρία Βαρσάμι στι μουσικέ επιλογέ, ο πολυλογά παρέα, εδώ για να κάνουμε παρέα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι λοιπόν μια έρευνα για το συνταξιδοτικό σύστημα στην Ελλάδα. Το έχει κάνει το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Τι λέει λοιπόν, ακούστε. Το 2025 περίπου τα 6 στα 10 ευρώ των συντάξεων καλύπτονται από τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και τα 4 στα 10, λίγο παραπάνω από τα 4 στα 10, πληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή ένα τμήμα σημαντικό, η αλήθεια είναι, από τις συντάξεις προέρχονται από τα έσοδα, δηλαδή από τη φορολογία. Λοιπόν, υπάρχει, λέει, σύμφωνα με τη μελέτη, βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι σε σχέση, λέει, με το 12 που ήμασταν βαθιά στην οικονομική κρίση και ήμασταν η χώρα που έδινε τα περισσότερα από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις συντάξεις και ήμασταν πρώτοι, σήμερα είμαστε στην τέταρτη θέση. Μπροστά από μας είναι η Ιταλία, η Γαλλία και η Αυστρία που δίνουν περισσότερα χρήματα για τους συντάξεις τους από τον κρατικό προϋπολογισμό σε σχέση με την Ελλάδα. Πάντως, λέει η μελέτη αυτή, ότι το πρόβλημα παραμένει δομικό, καθώς το σύστημα εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κρατική χρηματοδότηση. Τώρα θα μου πεις και γιατί βγαίνει αυτή η έκθεση τώρα, Ψάλτη. Τι θέλει να πει ο ποιητής. Ενδεχομένως, διαβάζοντας κάποια πράγματα, στο μυαλό μου είναι να τους καλέσω τις επόμενες μέρες από Δευτέρα να τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά, ότι υπάρχουν κάποιες προτάσεις πάνω στο τραπέζι για επενδυτικά, για επενδύσεις που μπορούν να γίνουν, για αποθεματικά κεφάλαια τα οποία μπορεί να φέρουν κάποια εισοδήματα, όχι στα χρηματιστήρια, μπερδεύεστε, Μην τον πάει το μυαλό σας στο κακό. Εννοώ, αρχίσετε να μου στέλνετε μηνύματα του στυλ, και άμα τα χάσουμε τα λεφτά, τι γίνεται. Προφανώς εκεί παίζεις άμυνα. Παίζεις άμυνα για να μπορέσεις να ανταποκριθείς. Θυμίζω ότι πλέον κάθε χρόνο πάμε σε περισσότερα αιτήματα συνταξιοδότησης. Και μην ξεχνάτε παράλληλα και το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει, το οποίο κάποια στιγμή θα δημιουργήσει ζητήματα. Αυτή η, πώς θα το πω τώρα, ο συγκερασμός των γεγονότων. Άρα πρέπει να οργανώσουμε το ζήτημα πριν πεινάσουμε να μαγειρέψουμε, λέω εγώ τώρα. Εσείς πώς το βλέπετε? Να ξέρετε, λέει, ότι η Ιταλία δαπανά περίπου το 15,5% του ΑΕΠ της χώρας το 2023 για τις συντάξεις, η Γαλλία το 14,6, η Αυστρία, ο φίλος μας ο Βασίλης μας στέλνει μηνύματα, το 14,4, και εμείς το 14% του ΑΕΠ πάει για τις συντάξεις. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 είναι 12,3%, να ξέρετε. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για το πρώτο κομμάτι. Έχουμε πάρα πολλά να κουβεντιάσουμε και με καλεσμένους. Μετά θα έχουμε την κυρία Σούζη για να δούμε λίγο αναλυτικά τι γίνεται με τον καιρό. Θα μιλήσουμε για τον ΙΣΑΠ με αφορμή τον ένα σειρμό καινούριο που ανακατασκευάστηκε με καθυστέρηση. Και θα δούμε λίγο τι γίνεται με τον ΙΣΑΠ, την περίφημη γραμμή 1 και φυσικά Πειραιά. Θα τα δούμε λίγο. Και μετά θα δούμε και την ιστορία με τις γαλάζιες σημαίες. Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Υπέροχα ελληνικά νερά, να τα κουβεντιάσουμε. Και θα μιλήσουμε μετά και για τα ζητήματα από τα οποία υπάρχουν για την κτηνοτροφία μας και την ευλογιά και τον αφθόδη πυρετό. Και να δούμε και τα μηνύματα που στέλνουν άλλες χώρες όπου είχαν περιστατικά αφθόδους, γιατί προκύψανε και κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Όλα αυτά μέχρι τις 9 που θα κάνουμε παρέα σήμερα εδώ στο Sky 100,3. Προς το παρόν πάμε διαφημίσεις. Αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλή.
15: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
16: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
17: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
18: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σ' αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
19: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02-827.
18: Κύκλος Ανακύκλωση.
20: ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
21: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
22: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
23: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
24: Η μερούλα.
23: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
25: Μύρισε όλη η γειτονιά.
26: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
27: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
28: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
29: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
30: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
31: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
32: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
33: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβας στο Αγρίνιο.
34: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
33: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
34: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
35: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
36: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
37: Ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, τόνισε σε ανάρτηση του Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Παράλληλα, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι πρέπει να καταλήξει σε διπλωματική συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Διαφορετικά θα έρθει αντιμέτωπη με ολοκληρωτική καταστροφή. Μπορούν να κάνουν μια συμφωνία να εξοντωθούν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο κύριος Τραμπ φέρεται να απέσπασε χθες τη δέσμευση του Κινέζου Πρόεδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει το άνοιγμα των στενών του ορμούς. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηραή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Σύμφωνα με ενημέρωση της στάση, η κυκλοφορία θα διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή 6 του Τραμπ, Πικροδάφνη Σύνταγμα. Και ο καιρός, αρέσει νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και στις συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του, που θα συνεχιστούν και σήμερα, ολοκληρώνοντας τις δίμερες επαφές που συνδυάζουν επίσημες τελετές, εμπορικές συμφωνίες αλλά και έντονες γεωπολιτικές προειδοποιήσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος από την Κίνα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν παρά την εκεχηρία, λίγες ώρες πριν από τη δεύτερη ημέρα των συνομιλιών του με τον Σι Τζιπίνγκ. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, τόνισε σε ανάρτησή του, ενώ επιτέθηκε στον προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του βρισκόταν σε περίοδο παρακμής πριν από την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο. Παράλληλα, σε συνέντευξή του στο Fox News, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι πρέπει να καταλήξει σε διπλωματική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα έρθει αντιμέτωπη με ολοκληρωτική καταστροφή. Δήλωσε επίσης πως θα αισθανόταν καλύτερα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στα χέρια τους το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν κατά υψηλό ποσοστό. Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να απέσπασε χθες τη δέσμευση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Τόνισε επίσης πως ο Κινέζος ομολογός του θα ήθελε να δει ανοιχτά τα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη από τα 37 της Boeing. Στο άλλο μέτωπο του Λιβάνου, την ώρα που οι Ισραηλοί και οι Λιβανέζοι επαναλαμβάνουν τις συνομιλίες τους στην Ουάσιγκτον, λίγες μέρες πριν από την εκπνοή της εκεχηρίας, συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει χτυπήσει περισσότερους από 65 στόχους της Χεζμπολάχ και έχει εξουδετερώσει περισσότερους από 20 τρομοκράτες στο νότιο Λίβανο τις τελευταίες 24 ώρες. Από την πλευρά της Χεζμπολάχ, δήλωσε χθες ότι στόχευσε μια συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στα σύνορα με το Λίβανο με επανδρωμένο αεροσκάφος. Στο διπλωματικό πεδίο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, οι συνομιλίες αναμένεται μέσα σε αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου. Κατά την πρώτη μέρα ήταν αποδοτικές και θετικές και θα συνεχιστούν σήμερα. Στην εσωτερική επικαιρότητα και στην πιο θλιβερή είδηση των τελευταίων ημερών, έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Η τραγωδία εκτελήθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης. Οι δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Θεότιδας. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, εμπλέκονται σε 11 ενόπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μια απόπειρα διάρρηξη ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Μήνυμα ότι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει, τόνισε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα που παρουσιάζουν την Ελλάδα να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Στη δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνεδρίου που διοργανώνουν οι Financial Times και η Καθημερινή, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερές ή δεμερές επίπεδο, αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ και δεν έχουν διεθνή εφαρμογή. Μήνυμα σταθερότητας έστειλε χθες και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας από το ακριτικό Αγαθονήσι. Η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο, ανέφερε ο Νίκος Δένδιας. Υπενθύμησε ότι όλα τα νησιά έχουν ακριβώς τα δικαιώματα, ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα, που προβλέπονται στη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.
0: Αντιμετωπίζουμε και το ξέρουμε εμείς οι Έλληνες αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Εδώ από το Αγαθονήσι θέλω να υπενθυμίσω για μια φορά ακόμη ότι όλα μας τα νησιά έχουν αυτά ακριβώς τα δικαιώματα, ούτε περισσότερα ούτε λιγότερα από ό,τι προβλέπεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύτηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας. Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά, έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουση επιβατικού πλοίου ή οποιοδήποτε πλοίου.
37: Η Ελλάδα παραμένει ο πιο συνεπής, ανιδιοτελής και διαχρονικός σύμμαχος και συμπαραστάτης της Κύπρου, τόνισε χθες ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στην ειδική συνεδρίαση της Βουλής, παρουσία του Πρωθυπουργού, του Αρχιεπισκόπου Ιρενώνμου, υπουργών και βουλευτών όλων των κομμάτων. Ο Κύπριος πρόεδρος αναφέρθηκε και στην ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης στο αίτημα της Κύπρου για ενίσχυση της αμυντικής της επάρκειας. Όπως ανέφερε, η άμεση αυτή ανταπόκριση έγινε προπομπός πρωτόγνωρου κύματος αλληλεγγύης.
1: Οι ένδοξες σελίδες της ιστορίας μας γράφτηκαν με χρυσά γράμματα, οπότε οι Έλληνες ενεργούσαμε μονιασμένοι. Η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ακριβώς το αποτέλεσμα της αγαστής, της άριστης συνεργασίας Κύπρου και Ελλάδας. Οι σχέσεις Κύπρου και Ελλάδας διέρχονται το καλύτερο σημείο στο οποίο βρέθηκαν ποτέ. Θα συνεχίσω να εργάζομαι για την επίτευξη των μείζωνων εθνικών επιδιώξεων. Η απελευθέρωση και η επανένωση της Κύπρου είναι το τάμα που ενώνει όλους μας. Σε Κύπρο και Ελλάδα, η άμεση ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης στο αίτημά μας για ενίσχυση της αμυντικής μας επάρκειας ήταν ο προπομπός για τη δημιουργία ενός πρωτόγνωρου κύματος αλληλεγγύης στην πράξη, ο προπομπός για να εκδηλωθεί αλληλεγγύη στην πράξη και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και θέλω σήμερα να ευχαριστήσω θερμά τον φίλο Κυριάκο για την έμπρακτη ανταπόκριση. Ήταν, αν θέλετε, η ηθική αποκατάσταση μιας ιστορικής εκκρεμότητας που χάραξε τραυματικά την συλλογική μνήμη με τη φράση «Η Κύπρος κείται μακράν».
37: Με περίπου 3.000 συνέδρους και 3.500 παρατηρητές, αρχίζει σήμερα το απόγευμα το τρίμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Οι εργασίες του 16ου τακτικού συνεδρίου θα ανοίξουν με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανακαίνισε το εν λόγω ακίνητο με κρατικά χρήματα και έκτοτε το δημόσιο του έχει πλώσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στη συνέντευξή του χθες το βράδυ, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας, χαρακτηρίζοντας τον ψεύτη και συκοφάντη και κάνει λόγο για εναρχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη κατά της κυβέρνησης σε βάρος του. Αναφερόμενος στο ακίνητο της οικογένειας στο Ηράκλειο, τόνισε πως το κτηματολόγιο έκανε μονομερός επέκταση του συμβολέου γιατί δεν έβρισκαν άλλον, προσθέτοντας ότι νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί κυβέρνησης Καραμαλή. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο, μεσοσταθμικά με το φόρο. Είναι όλα μυθεύματα, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
2: Το κτηματολόγιο επί Νέας Δημοκρατίας τώρα προέβη μονομερώς σε επέκταση του συμβολέου γιατί δεν βρίσκουν άλλο ακίνητο. Έχουν κάνει επανωτούς διαγωνισμούς και βγαίνουν άγωνοι. Δεν μπορούν να βρουν άλλο ακίνητο. Μακάρι να βρουν και να φύγουν αύριο το πρωί. Τρέχει διαγωνισμός. Δεν συμμετέχουμε εμείς στο διαγωνισμό που τρέχει. Να απαντήσουν γιατί βγαίνουν άγωνοι ενώ εμείς δεν συμμετέχουμε.
37: Σε ανάρτηση του Υπουργός Υγείας, θα σκάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη πριν κατηγορήσει τους άλλους.
18: Λίγες μέρες πριν την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου στο Καστελόριζο. Ναι. Και το κτηματολόγιο αποφασίζει να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, ενώ είχε και χαμηλότερη προσφορά, επέλεξε αυτό. Μέσα στο διαγωνισμό βάλανε φωτογραφικά προφανώς να πρέπει να το ανακαινήσουν κιόλας, όχι οι Ανδρουλάκηδες, το κτηματολόγιο, με χρήματα φορολογουμένων. Άρα πληρώσουμε εμείς οι φορολογούμενοι και να ανακαινήσουμε το χρέπι που είχαν, πολύ ωραία. Και αφού το ανακαινήσανε για να πει το κτηματολόγιο, έχει σπράξει μέχρι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης από το ελληνικό δημόσιο περίπου 1,5 εκατομμύριο. Νομιμότατα. Είναι ό,τι και νόμιμο και ηθικό. Επειδή το κουνά στο δάχτυλο και το παίζει πανήθικος και πάνλευκος και παναθώος, πρέπει να είσαι κρυστάλλινος και εσύ προφανώς δεν είσαι. Γιατί το 1 εκατομμύριο στις Βρυξέλλες το άφησε, δεν το άφησε εδώ.
37: Το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς χτυπάει σήμερα στα Λύκεια. Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητριών της πρώτης και δευτέρας Λυκείου θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 12 Μαΐου. Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών-μαθητριών της τρίτης Λυκείου θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Οι πανελλαδικές εξετάσεις θα αρχίσουν στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και στις 30 Μαΐου για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
37: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πραγματοποιήθηκε στον Παναθηναϊκό η απονομή του 28ου πρωταθλήματος Ελλάδας στο Βόλεϊ μετά την επικράτηση των Πράσινων επί του ΠΑΟΚ με 3-1 νίκες στη σειρά των τελικών της Βόλεϊ Λίκ Ανδρών. Η απονομή έγινε στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος μέσα σε αποθέωση από τους φίλους των Πρασίνων. Το γήπεδο του ποδοσφαίρου στο Βοτανικό έχει πάρει σάρκα και οστά. Οι εγκαταστάσεις δικές μας είναι πιο απλές, πλέον είμαστε και εμείς πολύ κοντά στο να μπει ο ανάδοχος και να ξεκινήσει το έργο όπως πρέπει, τόνισε στο περιθώριο της απονομής ο πρόεδρος του Εραστέχνη Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρανόπουλος. Στον πρώτο αγώνα για την προημιτελική σειρά των play-off της Basket League, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη 87-81. Το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη θα διεξαχθεί στο Αλεξάνδριο την Κυριακή. Ο Ολυμπιακός θα έχει πιθανότατα στη διάθεση του ξανά τον Ντάνιελ Ποντένσε εν όψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ, ενώ και ο Σαντιάγκο Έσε δείχνει έτοιμος να βοηθήσει τον ντέρμπι με την Ένωση.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
37: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπεδίο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Όπως γνωρίζεις, Μεράνια, οι Παρασκευές, τα πρωινά των Παρασκευών, είναι καλύτερα κυκλοφοριακά από τις υπόλοιπες ημέρες. Έτσι είναι και σήμερα, αλλά συνέβησαν δύο τροχαία ατυχήματα και τα δύο στη λεωφόρο Κηφισού. Ένα αναρρεύμα κυκλοφορίας. Οπότε, όσοι κατεβαίνετε τη λεωφόρο Κηφισού, μετά την Αττική Οδό θα αρχίσετε να βρίσκετε κίνηση και μέχρι να φτάσετε στην Ιερά Οδό λόγω τροχαίου ατυχήματος. Δεν είναι ακόμα ισχυρό το ποτηλιάρισμα, αλλά πολύ γρήγορα θα δυσκολέψει. Και στο ανωδικό ρεύμα της Κηφισού, λόγω τροχαίου ατυχήματος και πάλι στο ύψος Νέας Χαλκιδόνας, θα βρείτε κίνηση από το ύψος της Λένορμαν μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Λίγο καλύτερη από ό,τι περιμένουμε φυσικά είναι η κατάσταση του Σκαραμαγκά, στις λεωφόρους δηλαδή Σχιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά. Μια μικρή προς το παρόν καθυστέρηση έχουμε και στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα ανατμήματα όμως, Μεράνια.
37: Ευχαριστώ, Δημήτρη. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζινε στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα αραιή συννεφιά, κατά διαστήματα πιο πυκνή. Δυτική άνεμη 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη πιο άστατος ο καιρός. Εκεί κυρίως το απόγευμα θα βρέξει και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Ήδη δηλαδή έχει το βροχές εκεί. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο δυτική 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Η άνεμη δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο το Σάββατο. Τέλος την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά βελτιωμένος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει την Κυριακή μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Μεράνια.
37: Ευχαριστώ, Χριστίνα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Ορίστε, σας αφήσαμε να ακούσουμε και το τραγούδι ολόκληρο για να μην έχετε παράπονα πρωί-πρωί. Έτσι, γιατί εμείς εκτελούμε και τις. Πώς το λένε, τις.
1: Επιθυμίες σας.
0: Ναι, ακριβώς. Τι επιθυμίες
1: έχετε.
0: Καλημέρα σας, κυρία Χριστίνα. Μας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας συνδράματε. Την κρατήσαμε εδώ για να μας δώσει παραπάνω στοιχεία η κυρία Σούζη για τα του καιρού. Γιατί κρύωσε η αλήθεια είναι λίγο.
1: Όχι, ήρθε στην.
0: Ναι, καλά ήταν. 17.30 το πρωί.
1: Ναι, ξεκινάγαμε
0: με 20. Καλά είναι. Εντάξει. Τι
1: δηλαδή, άμα από τώρα πιάσουμε τους 20 και τους 30, ζήτω που καήκαμε.
0: Ναι, διάβαζα όμως σήμερα στην καθημερινή, ναι, η κυρία Χριστίνα μας, την είδηση ότι οι πολλές βροχές φέρνουν, λέει, και πολλές κατσαρίδες. Άμα. Δύο εντομολόγοι εξηγούν.
1: Τι το θέλεις τώρα αυτό που
0: λέει. Να, έχει μια ολόκληρη σελίδα ρεπορτάζ. Πάρε να
1: έχει. Δεν θέλω.
0: Εν τω μεταξύ,
1: δεν θέλω να το ξέρω.
0: Οι κατσαρίδες, εν τω μεταξύ, ξέρεις, επιβιώνουν σε κάθε περιβάλλον.
1: Ναι, ναι, ναι. Εννοείται.
0: Έτσι. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, για πέστε μας τα νέα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε λίγες βροχές στην Δυτική και την Βόρεια Ελλάδα. Όχι σπουδαία πράγματα, αλλά όλο και κάτι έχουμε.
0: Okay.
1: Είναι από αυτό το συστηματάκι που πλησιάζει και που θα δώσει κυρίως αύριο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.
0: Μάλιστα.
1: Και το μεσημέρι απόγευμα θα βγάλει και στα κεντρικά υπηρετικά καμιά μπόρα.
0: Άρα δηλαδή τα γενικά χαρακτηριστικά θα είναι στα βόρεια, ας πούμε.
1: Δυτικά και βόρεια.
0: Δυτικά και βόρεια.
1: Αλλά ασθενείς βροχές, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο.
0: Ωραία.
1: Η σκόνη δεν είναι τίποτα.
0: Δεν έχουμε.
1: Όχι. Είναι ψηλά στην ατμόσφαιρα και είναι, επειδή ακούω ότι σκόνη.
0: Ναι, αλλά με την βροχή θα ψηλοπέσει.
1: Μπορεί και να πέσει αν βρέξει, όπου βρέξει δηλαδή.
0: Okay, okay.
1: Γιατί είναι λίγη, είναι ψηλά, αλλά θα κάνει ό,τι έχει να κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ στην Αττική δεν περιμένουμε βροχή σήμερα.
0: Okay.
1: Νομίζω ότι αν βρέξει στην Αττική, που δεν έβρεξε ούτε χθες, κάτι ψυχάλες έριξε δηλαδή. Και παρότι το απόγευμα είδα να συνεπιάζει εκεί στα βόρεια του νομού, θα τη βγάλει την καταιγίδα.
0: Σα το είπα την ώρα που έφευγα, κυρία Χριστίνα. Μα σα λέω ότι λέτε. Ότι
1: ναι.
0: Μούτρωσε ο καιρός αρκετά.
1: Λέω, βγάλει, δεν μπορεί.
0: Αλλά δεν την έβγαλε.
1: Νομίζω
0: δεν
1: την έβγαλε. Αν την έβγαλε κάπου και δεν το ξέρω.
0: Ναι, σε εμάς πάντως μέχρι το Μαρούσι δεν την έβγαλε. Που ήταν βαριά η συνέχεια.
1: Ναι, ναι, ήταν. Λέω, να θα την βγάλει τώρα. Δεν
0: εντάξει.
1: Τέλος πάντων.
0: Okay.
1: Οπότε πάμε στο αύριο που θα έχουμε αρκετές βροχές στο Ιόνιο, τα υπηρετικά, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αργά το βράδυ δηλαδή. Και θα βελτιωθεί ο καιρός την Κυριακή μόνο στα βορειοανατολικά. Θα βγάλει, θα είναι μια άλλη μέρα Κυριακή με ωραίο καιρό.
0: Πολύ ωραία.
1: Με δυτικούς ανέμους που καθαρίζουν και την ατμόσφαιρα.
0: Άρα θα ανέβει και λίγο.
1: Λίγο θα ανέβει. Λίγο θα ανέβει το Σάββατο με τους νοτιάδες και την Κυριακή θα μείνει. Όχι, δεν θα πάει πάνω από τα κανονικά.
0: Κάπου
1: εκεί. Απλά να πω ότι μπορεί να βρέξει το Σάββατο το απόγευμα εδώ στην Αττική.
0: Εντάξει. Η προοπτική των στοιχείων.
1: Και η άλλη εβδομάδα.
0: Καλά. Άστατους.
1: Και η άλλη εβδομάδα.
0: Εντάξει. Πώς την άλλη εβδομάδα πάμε για 22 το Σαββατοκύριακο.
1: 23.
0: Να το φάμε το μήνα σε λίγο.
1: Σε λίγο τον φάμε το μήνα και τον φάμε χωρίς πολύ ζέστη. Δεν είναι κακό.
0: Σωστό και αυτό. Και πέρυσι καλά μας πήγε και ο Ιούνιος, που ο Ιούνιος γενικά βγάζει ζέστες.
1: Όχι, είχε ζέστη πέρυσι.
0: Ναι, αλλά δεν έχει τόσο πολύ όπως είχε.
1: Δεν είχε και βροχές, δεν είχε τέτοια πράγματα.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν τόσο.
1: Νομίζω φέτος είναι καλύτερα. Ελπίζω.
0: Όλοι με την ελπίδα ζούμε, κυρία Χριστίνα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό
0: Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, βλέπω τα στοιχεία τώρα για την ιστορία της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου. Βλέπω στοιχεία από την εφημερίδα Guardian που λέει ότι πολλά, λέει, έκανε δήλωση ο Δονάλτιος και είπε ότι πολλά διαφορετικά προβλήματα διευθετήθηκαν, λέει, στις συναντήσεις που έγιναν με τον Κινέζο Πρόεδρο. Η απόκτηση, λέει, εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν περισσότερο, λέει, για δημόσιες σχέσεις παρά για την ουσία. Σας τα λέω όλα αυτά όταν είναι πάνω από μία μισή ώρα που τα λένε στο συγκρότημα ηγετών της Κίνας, που δεν πάνε τακτικά εκεί οι Αμερικανοί πρόεδροι, οι υψηλοί καλεσμένοι. Και ότι πριν από δύο ώρες βλέπω εδώ πέρα έλεγε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι βέβαιες ότι η Κίνα θα προσπαθήσουν να περιορίσουν την υλική υποστήριξη προς το Ιράν, ανέφερε αξιωματούχος της Αμερικανικής πλευράς. Ενώ ο Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός εξωτερικών, που σας θυμίζω ότι δεν έπρεπε να μπει μέσα, αλλά μπήκε γιατί το αλλάξαν το επίθετο κλπ. Okay. Η πολιτική, λέει, των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη. Ήταν όμως η αιτία, από ό,τι λένε ειδικοί, να κάνει ειδική αναφορά και να πει και για Θουκυδίδη κλπ. Ο ηγέτης της Κίνας. Τώρα περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ένα μήνυμα για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδά σας έως 30%, φορτίσετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε τάχυ φορτιστές σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Εν τω μεταξύ, στην Παλίνη, κυρίες και κύριοι, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-5.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
5: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
6: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
7: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής, να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
6: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Smart και αρμονία.
12: Αρμονία και smart.
11: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
12: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
11: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
12: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulos.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
13: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 5610.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφορείο Κηφισού, στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό και στην άνοδο από τη Λένορμαν προς την Νέα Χαλκιδόνα, λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στο Σκαραμαγκά και στην ανηφόρα της Κατεχάκη. Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Πεκίνο, λίγο πριν από τη δεύτερη μέρα του συνομιλιού του με τον Κινέζο ομολογό του. Παράλληλα, προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι πρέπει να καταλήξει σε διπλωματική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, διαφορετικά θα έρθει αντιμέτωπη με ολοκληρωτική καταστροφή. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να απέσπασε χθες τη δέσμευση του Κινέζου Πρόεδρου Σι Τζιπίνγκ ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα το Ιράν και ότι είναι έτοιμο να βοηθήσει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηραή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας και το δίκαιο της θάλασσας. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Αυθιώτιδας. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμπ Ζάπιο με κατεύθυνση προς Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Και ο καιρός αρέσει νεφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
17: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
18: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

0: κατάστημα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι Παρασκευή σήμερα, είναι η 15η ημέρα του Μάη. Είναι τα μέσα του μήνα. Και θυμίζω ότι σήμερα θα κάνουμε, μάλλον και σήμερα σωστότερα, θα κάνουμε παρέα έως και τις 9. Ο Άρης λείπει, ο Άρης ο πρώτος άλτε. Από Δευτέρα κανονικά στη θέση του. Αμέσως μετά τις 9 για ένα δίωρο στην ραδιοφωνική παρέα εδώ στο Sky 100,3 ο Παύλος Τσίμας. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον Ρέση Εμίν, τον φοροτεχνικό μας. Έχουμε κάποια πράγματα να κουβεντιάσουμε και αυτή την εβδομάδα. Αρκετά ερωτήματα και δικά σας. Καλημέρα κύριε Ζεϊμένη.
2: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα σε όσους μας ακούνε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, λέει ένας φίλος ακροατής, θέλω να μετατρέψω, λέει, μία ΕΠΕ σε ΑΕ, ανώνυμη εταιρεία. Η ΕΠΕ έχει ακίνητα και τίθεται θέμα, λέει, αν θα πληρώσω φόρο μεγάλης αξίας, τι είναι το ΦΜΑ.
2: Φόρος μεταβάσεως ακινήτων.
1: Ωραία. Κατά τη μεταβάσεως των ακινήτων, λέει, από τη μία εταιρεία στην άλλη. Θα έχει απαλλαγή ή δεν θα έχει απαλλαγή. Θα πληρώσει δηλαδή, τι θα γίνει.
2: Ναι, έγινε ολόκληρος αγώνας γιατί η εφορία έβαζε φόρους σε αυτές τις περιπτώσεις όταν μετατρεπόταν μια εταιρεία σε ανώνυμη, είτε ΕΠΕ ήταν είτε ομόρφη.

0: κάτι, να το ξέρουν οι φίλοι μας ότι δεν πρέπει να γίνει, γιατί ενισχύεται η οικονομία έτσι, η ανάπτυξη ενισχύεται έτσι, στην περίπτωση αυτή.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι ανάγκη να βάζουμε φόρους εκεί που δεν πρέπει να βάζουμε.
1: Έτσι. Αφού υπάρχουν και αποφάσεις της δικαιοσύνης, έχει ένα ενδιαφέρον και αυτή η ιστορία.
0: Μα είναι και λογικό, δεν είναι, η απόφαση βγήκε με βάση τη λογική δηλαδή.
1: Καλά τώρα η λογική, κύριε Σεϊμένη, αυτά τα ξέρετε, μην τα λέμε 40 χρόνια φούρνανες, έχετε ψήσει και έχετε ψήσει τώρα για τη λογική. Τέλος πάντων, λοιπόν, τα κτίρια λοιπόν ανήκουν στην εταιρική επιχείρηση, φίλο ακροατή, χρησιμοποιούνται λέει για την παραγωγή των προϊόντων που στη συνέχεια τα πουλάμε. Πρέπει να πληρώνω ένφια λέει για τα κτίρια αυτά.
0: Ο ένφια, όταν είναι ένα κτίριο κανονικό και ανήκει σε εταιρεία, όχι σε ατομική επιχείρηση, σε εταιρεία,
1: ναι.
0: Πληρώνει ένφια, συμπληρωματικό φόρο 5,5%.
1: Μάλιστα.
0: Είναι κανόνας αυτός.
1: Ναι.
0: Όταν όμως είναι η επιχείρηση η οποία χρησιμοποιεί για την παραγωγή της ή για επιχειρηματικούς σκοπούς το ακίνητο, το 5,5% είναι 1%. Άρα πρέπει να το γράφουν όσοι το χρησιμοποιούν για παραγωγικούς σκοπούς και, ή για εμπορικούς σκοπούς επιχειρηματικούς, να το γράφουν σε ειδικό κωδικό, κατηγορία 33-24 για όσους ξέρουν είναι αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν πρέπει να το γράφει εκεί. Αν δεν το γράψει εκεί και αν δεν έχει δικαιολογία, αν τον καλέσει ο έφορος να πει ότι ξέρεις κάτι, να το εδώ παράγω ας πούμε αυτό το προϊόν, ξέρω εγώ,
1: ναι,
0: να το αποδείξει κιόλας, τότε δεν θα πάρει την μείωση στο 1%, θα πληρώνει το 5,5%. Να πούμε επ' ευκαιρία ότι όταν πρόκειται για μη κερδοσκοπικά πρόσωπα δημοσίου ιδιωτικού δικαίου,
1: ναι,
0: τα οποία είναι για σκοπούς, έτσι ξέρετε, διάφορους κοινωνικούς κτλ., τότε σε περίπτωση αυτή πληρώνουν 3,5%.
1: Μάλιστα. Άρα έχει 1, 3,5 και 5,5.
0: Και 5,5. Είναι συμπληρωματικός φόρος για νομικά πρόσωπα, όχι για άτομα, όχι για φυσικά πρόσωπα. Το επαναλαμβάνω, ναι, αυτό γιατί είναι σημαντικό.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα. Ποια είναι λέει, η έννοια του ημιτελούς ακινήτου κατά τη φορολόγηση του ένφια? Το ημιτελές ακίνητο έχει έκπτωση στον ένφια. Και πώς το γράφει?
0: Ναι, το ημιτελές ακίνητο,
1: ναι, και ποιος
0: έχει έκπτωση 60%.
1: Α, έχει έκπτωση, μάλιστα.
0: Πρέπει όμως να αποδείξεις 3-4 πράγματα. Να πεις πρώτα-πρώτα ότι αυτό είναι μέχρι την τοποθέτηση των δαπέδων όταν πρόκειται για κυρία ιδιοκτησία.
1: Okay.
0: Για κτίριο δηλαδή, συνηθισμένο κτίριο.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι τα δάπεδα θεωρείται ημιτελές. Δεν έχει σημασία σε ποιο σημείο της διαδικασίας είναι, μέχρι το δάπεδο.
1: Okay.
0: Εάν είναι όμως, αν πρόκειται για αποθήκες ή για θέσεις στάθμευσης, είναι μέχρι τα επιχρήσματα. Δηλαδή έχει άλλη πορεία των πραγμάτων για να θεωρηθεί ημιτελές μια αποθήκη, μια θέση στάθμευσης.
1: Okay. Άρα λοιπόν, το λες ημιτελές λοιπόν, σε συγκεκριμένο σημείο, ναι, της κατασκευής του.
0: Ναι. Και βέβαια από οπωσδήποτε μια άλλη προϋπόθεση είναι να μην υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα. Μόνο εγώ ταξιακό επιτρέπει επειδή κατασκευάζεται εκείνη την ώρα.
1: Okay. Okay.
0: Να πούμε ότι ημιτελές όμως δεν είναι ένα καινούριο κτίριο, είναι και ένα παλιό. Εάν έχει φταρεί
1: έχει κατασκευή και λοιπά, αλλά θέλει.
0: Όχι από πάνω. Το...
1: Α, η οροφή, η σκεπή.
0: Η οροφή του, αν έχει φύγει τουλάχιστον η μισή, τότε θεωρείται ότι είναι ημιτελές. Και αν υπάρχουν ρογμές από σεισμό στους τοίχους, θεωρείται ότι ανύπαρκτο το κτίριο. Θεωρείται λοιπόν οικόπεδο. Δεν είναι ούτε ημιτελές καθόλου, τίποτα.
1: Αυτά τα γράφουμε σε ειδικούς κωδικούς.
0: Τα γράφουμε σε ειδικούς κωδικούς συλλογιστές. Και μην τολμήσει κανείς να το γράψει μόνος του, δεν θα το γράψει. Γιατί πρέπει να γράψει ότι δεν υπάρχει ρεύμα αργοταξιακό σε ειδικό κωδικό. Ότι είναι κενό. Πρέπει να το γράψει σε ειδικό στυλ, κενό. Πρέπει να το γράψει μετά στο ε2, να το γράψει εκεί ότι είναι κενό. Δηλαδή 3-4 αναφορές για να το αποδείξει το κράτος. Φοβάται μου πως το ξεγελάσουν και
1: μάλιστα.
0: Απόδειξέ μου το πολλαπλώς.
1: Ωραία. Πάμε ακόμα ένα ερώτημα και δεν έχουμε και περισσότερο χρόνο. Λέει ένας φίλος ακροατής, είμαι μέτοχος λέει σε μια ανώνυμη εταιρεία και δεν έχω αναλάβει το μέρισμα της χρήσης 2020. Πρέπει να το φορολογήσει η εφορία με τέλος συναλλαγών? Θεωρούμε λέει ότι έχω δανείσει στην εταιρεία μου.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει ένας κανόνας στα φορολογικά που ανακατευόμαστε τώρα εμείς, ότι εάν δεν υπάρχει γραπτή σχέση, δεν υπάρχει δηλαδή γραπτή σύμβαση του δανείου, ας πούμε,
1: ναι,
0: τότε δεν υπάρχει υποχρέωση για να καταβάλει κανείς το χαρτόσημο. Έχουν αποφανθεί τα δικαστήρια έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ο έφορος βέβαια πολλές φορές το ξεχνάει αυτό, αλλά το θυμάται όταν πάει στο δικαστήριο, το χάνει την υπόθεση, άμα μπει σε μεγάλες υποθέσεις. Στην περίπτωση όμως που του μη αναληφθέντος λοιπόν μερίσματος, δεν θεωρείται δάνειο. Καταρχήν δεν έχει γίνει καμιά έγγραφη συμφωνία που είναι

0: βασικό για να υπάρχει δανειακή σύμβαση για να
1: αναπτύξουν δάνεια.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν πρέπει να παρακρατεί να πληρώνει ο χαρτόσημο το τέλος των αλλαγών, όπως λέτε τώρα, γιατί από το Δεκέμβριο. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να πληρώνει, ανεξάρτητα αν το επιβάλλει ο έφορος ή δεν το επιβάλλει. Δεν πρέπει να πληρώνει. Και ανεξάρτητα εγώ δεν πάρω το μέρεσμά μου και για 5 χρόνια, για 10 χρόνια, τα αφήσω μέσα στην επιχείρηση.
1: Ναι.
0: Δεν έχει σημασία αυτό. Επομένως, για όσους έχουν τέτοιο πρόβλημα, ας απευθυνθούν στο λογιστή τους, για να τους πει ο λογιστής τι πρέπει να κάνουν, να αμυνθούν και να μην το.
1: Να μην μπλέξουν με λίγα λόγια. Κατανοητό. Ναι. Κατανοητό. Ωραία, να μείνουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεϊμένη. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ο κύριος Ωρέ Σεϊμένης, ο άνθρωπός μας, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ερωτήματα που βάζετε πάνω στο τραπέζι. Και η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπαθούμε να τα ομογενοποιούμε παρέα με τον κύριο Σεϊμένη για να, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό κάθε φορά. Τώρα περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί αμέσως μετά θα πάμε να δούμε και να κουβεντιάσουμε για τα ζητήματα του ΙΣΑΠ, που έχω καθημερινά αρκετή μουρμούρα από φίλους ακροατές, αλλά τα βάλουμε σε μια τάξη. Λοιπόν, υπάρχουν μέρες, κυρίες και κύριοι, που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεσαι απ' έξω, για παράδειγμα, και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις. Όταν τελικά καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι σου και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια και την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Ο κ. Κολιομιχάλης για τα της κίνησης, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλώς τον.
2: Όπως ξέρεις, οι Παρασκευές το πρωί είναι κατά τι καλύτερες τις υπόλοιπες ημέρες.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά σήμερα έγιναν δύο τροχαία ατυχήματα, ένα στην άνοδο της Κηφισού και ένα στην κάθοδο. Με υλικές ζημιές, όχι κάτι σοβαρό, αλλά επιβάρυναν την κατάσταση. Οπότε, όσοι κατεβαίνετε την Κηφισού, μετά την Αττική Οδό θα ακινητοποιηθείτε και θα πάτε έτσι μέχρι την Ιερά Οδό επί της ουσίας, λίγο μετά την Ιερά Οδό που είναι το ένα τροχαίο ατύχημα. Από εκεί πέρασα και εγώ. Στην άνοδο της Κηφισού, από τη Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφια, ίδια εικόνα. Ο ανωδικός άξονας Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου έχει πιάσει περισσότερη κίνηση από όσοι περιμένουμε. Ακριβώς όπως περιμένετε είναι η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα και μετά με χαμηλές ταχύτητες προς το Βύρονα, και η Κηφισίας στο ανωδικό της ρεύμα κατά μήκος του νέου ψυχικού και του ψυχικού έχει αρκετά αυτοκίνητα ως Καραμαγκάς, όπως τον ξέρουμε.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Πάμε στη διαφήμιση και γυρίζουμε.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κοντσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανοσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
13: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
12: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
16: 1,80.
17: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
18: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 12 λεπτά πριν από τις 8. Sky 100,3 στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες, ο κ. Αθανάσιος Σκοταράς. Να κάνουμε μια κουβέντα για τον ΙΣΑΠ. Είναι μία από τις δεγόμενες γραμμές των μέσων μαζικής μεταφοράς, σταθερής τροχιάς. Είναι οι παλαιότεροι, είναι αρκετά ταλαιπωρημένοι. Τα έχουμε ξαναπεί πάλι με τον κύριο Κοταρά. Προσφάτως υπήρξε η παράδοση ενός σειρμού παλιού ανακατασκευασμένου, με αρκετή καθυστέρηση είναι η αλήθεια, από ισπανική εταιρεία που γίνεται εδώ στο Βόλο. Θα έρθουν και άλλοι σειρμοί, θα μας τα πει τώρα ο καλεσμένος μας. Το λέω αυτό διότι έχω αρκετά τηλεφωνήματα από ακροατές και για τη συχνότητα των δρομολογίων, αλλά και για τη γραμμή αυτή καθεαυτή του ΙΣΑΠ, που φαίνεται μετά το 4, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν οι εργασίες ανακατασκευής, ότι σαν να είναι παραμελημένος. Κύριε Κοταρά, καλημέρα σας.
20: Καλή σας μέρα σας, Κρατές.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, με καθυστέρηση λοιπόν, από ό,τι τουλάχιστον είδαμε προσφάτως, ένα σειρμός, παλιό σειρμός, με αρκετά χρόνια στην πλάτη του, έχει ανακατασκευαστεί πλήρως.
20: Έχει πλήρως ανακατασκευαστεί, όπως είπατε. Είναι από τους σειρμούς που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στον ΙΣΑΠ τότε, το 1985.
1: Ναι. Άρα και καμιά 40 χρόνια στην πλάτη, 40 ναι, χρόνια
20: και
1: στην
20: και σήμερα είναι ο πρώτος σειρμός, πλήρης ανακατασκευασμένος όμως σε όλα τα και το κινητικά, μηχανικά και κινητήρες και εσωτερικά καθίσματα. Μάλιστα. Και air condition. Μάλιστα. Σε όλα τα συστήματά του. Μπαίνει, ετοιμάζεται, είναι στη φάση να μπει στις δοκιμές για να μπει σε...
1: Στα δρομολόγια κανονικά,
20: Να μπει στα δρομολόγια.
1: Πόσοι άλλοι σειρμοί, κύριε Κοταρά?
20: Είναι άλλοι 13 σειρμοί. Συνολικά η σύμβαση με την ισπανική εταιρεία ΚΑΦ είναι 14 στην αναβάθμιση 14 σειρμών τη συγκεκριμένη σειρά που κυκλοφόρησε το 1985-86.
1: Ναι.
20: Οπότε αναμένουμε μέσα στο επόμενο, από σήμερα και μέσα στο επόμενο έτος, άλλους 13 σειρμούς, συνολικά 14 σειρμούς στην αναβάθμιση. Κάτι που θα μας δώσει για τον ΙΣΑΠ, καταρχήν όπως είπατε και εσείς πριν, είναι η πρώτη φορά μετά το 2004 που θα μπει νέο σειρμό στη γραμμή 1 στο πρώην ΣΑΠ.
1: Είναι πιο συμφέρουσα επιλογή η ανακατασκευή παρά να πάρουμε καινούριου σειρμού, κύριε Κονταρά?
20: Αυτό που μας έχει δείξει και η πρώτη αναβάθμιση που κάνουμε, καταρχήν η αναβάθμιση αυτής της σειρμών γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δηλαδή πρώτη φορά η εταιρεία Στασί, αλλά και οι προηγούμενες εταιρείες, δηλαδή είτε αμέλητε η ΣΑΠ, μπαίνουν στη δικασία αναβάθμισης τόσο σημαντικής ενός σειρμού, είναι οικονομική.
1: Είναι πιο οικονομική λοιπόν από το να πάρουμε
20: ένα βαγόνι, το συγκεκριμένο βαγόνι που το έχουμε με σύμβαση αυτή τη στιγμή στοιχίζει 1,1 εκατομμύριο περίπου η αναβάθμισή του, για να πλήρη αναβάθμισή του.
1: Ναι.
20: Ενώ αντίστοιχα η αγορά ενός καινούριου βαγονιού θα στοιχίσει, η τελευταία αγορά που έγινε στοίχισε περίπου 1,7 εκατομμύρια, ενώ ο προϋπολογισμός είναι κοντά στα 2,5 εκατομμύρια για αγορά νέου σειρμού. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια αρκετά οικονομική
1: λύση. Είναι πιο οικονομική.
20: Γίνεται για πρώτη φορά και βεβαίως και εμείς σαν εταιρεία θα δούμε και τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς που έχει γίνει.
1: Ξέρω ότι υπήρξε.
20: Γιατί έχουμε και ένα συνολικό πρόγραμμα αναβάθμισης, θα προχωρήσουμε και σε επόμενους σειρμούς.
1: Σε άλλα βαγόνια δηλαδή. Σε πιο νέα βαγόνια, πιο νέα ηλικία.
20: Ήδη ετοιμάζουμε τους διαγωνισμούς για την επόμενη σειρά του ΙΣΑΠ. Είναι άλλους 10 σειρμούς. Θα βγείτε μέσα στις επόμενες εβδομάδες, μέσα στον Ιούνιο το αργότερο.
1: Και
20: αφορά 10 σειρμούς της, όπως είπα, που κυκλοφόρησαν δεκαετία του 90, το 1994, στον ΙΣΑΠ. Και βεβαίως μπαίνουμε σιγά σιγά και ετοιμαζόμαστε και για το. Θα βγει και διαγωνισμός και για τους πρώτους 12 σειρμούς της σειράς 1 του Μετρό, που κυκλοφόρησε το 2000.
1: Στο Μετρό τώρα, στις γραμμές 2 και 3 δηλαδή.
20: Στις γραμμές 2 και 3.
1: Να σας πω κάτι τώρα.
20: Στόχος λοιπόν όλων αυτών, γιατί το σημαντικότερο για να έχουμε είναι να μειώσουμε τους χρονοπροστάσεις και να έχουμε περισσότερα δρομολόγια. Αυτό που είπατε στην αρχή. Αυτός όλος ο σχεδιασμός που κάνουμε είναι προς αυτή την κατεύθυνση, για να ανταποκριθούμε και στη συνεχόμενη αύξηση βατικής κίνησης που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Και ιδιαίτερα σημαντική αύξηση που έχουμε και φέτος. Δηλαδή, να σας δώσω και μια εικόνα, το τελευταίο τετράμινο η αύξηση βατικής κίνησης προσεγγίζει το 7%.
1: Αυτό σημαίνει
20: 7% ότι... 7% είναι μια αύξηση 50.000 επιβάτες περισσότερο τη μέρα περίπου σε εμάς.
1: Σημαντικό είναι αυτό. Νομίζω ότι και έχει να κάνει και με τις αυξήσεις στα καύσιμα που κάποιος επιλέγει πλέον από το να πάει με το αυτοκίνητο του να παίρνει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα σταθερή τροχιάς έχουν πολύ ενδιαφέρον, γιατί γενικά είναι καλά μέσα και εξυπηρετούν, να το πούμε και αυτό. Με τους Ισπανούς, γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ, κύριε Κουτάρα, να παραδώσει τον πρώτο? Έχουν πέσει και πρόστιμα, να σημειώσω έτσι.
20: Εντάξει, έχουν επιβληθεί όλα τα προηγούμενα πρόστιμα από την σύμβαση ύψους περίπου 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ισπανική εταιρεία ΕΚΑΦ είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία σε αναβαθμίσεις σειρμών. Το κάνει και για άλλες χώρες, το κάνει για αρκετές χώρες και πρώτη φορά βέβαια ήρθε στην Ελλάδα. Νομίζω έχει να κάνει κυρίως με τη χρονική συγκυρία, με τη συγκυρία δηλαδή ότι υπήρχαν προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, κυρίως λόγω του πολέμου της Ουκρανίας που ξεκίνησε και στη μετά COVID εποχή. Να σας θυμίζω ότι η σύμβαση αυτή υπογράφηκε το Δεκέμβριο του 2022. Νομίζω όμως τώρα πλέον είμαστε.
1: Θα τρέξει γρηγορότερα τώρα.
20: Είμαστε στην τελική φάση ότι μέσα σε ένα χρόνο το πολύ από σήμερα να έχει το κληρωθεί σιγά σιγά η διαδικασία. Ήδη αυτή τη στιγμή στο Βόλο βρίσκονται τέσσερα τρένα που ανακατασκευάζονται.
1: Μάλιστα.
20: Και κάθε τρένο που θα έρχεται θα φεύγει και ένα παλιό τρένο να πηγαίνει προς ανακατασκευή.
1: Άρα πρώτα ο Θεός, κύριε Κονταρά, σε ένα χρόνο με τον ερχομό και των 13 σειρμών. Πόσο πιο σύντομα θα, δηλαδή σε συχνότητα, πόσο πιο σύντομα θα περνάνε τα τρένα?
20: Από τα 7,5-8 λεπτά περίπου που είναι σήμερα, συγχρονοπόσταση στη γραμμή 1, θα κατέβουμε στα 5 λεπτά. Κάθε 5 λεπτά θα υπάρχει σειρμός.
1: Έχει περισσότερο ενδιαφέρον αυτό, σίγουρα.
20: Σειρμός στη γραμμή 1.
1: Τώρα.
20: Είναι μια γραμμή που μπορεί να μεταφέρει και μετέφερε και στο παρελθόν περισσότερο κόσμο από ό,τι μεταφέρει σήμερα και νομίζω ότι θα βοηθήσει αρκετά. Στη μετακίνηση των εμβατικού κινήσεων στο λεγόμενο πέτσι.
1: Okay. Θυμίζω όμως, για να πούμε και αυτό το κομμάτι σας παρακαλώ, ότι έχουμε στη γραμμή 1 και βραδιπορίες, όπως μου λένε οι φίλοι μου οι εργαζόμενοι στον ΕΣΑΠ, που σημαίνει ότι
20: έχουμε
1: και θέματα εκεί, σωστά.
20: Έχουμε και βραδιπορίες. Ήδη βγάλαμε ένα διαγωνισμό που αφορά τη συνολική συντήρηση της γραμμής από το Φάλιρο μέχρι την Κηφισιά. Και θα σας πω γιατί λέω από το Φάλιρο και από τον Πειραιά μέχρι την Κηφισιά, που με βάση αυτό το διαγωνισμό είμαστε Νομίζω θα υπογραφεί η σύμβαση το πολύ σε ένα με δύο μήνες. Έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και θα αποστολεί στο ελεκτικό συνέδριο προσέγγιση στη σύμβαση.
1: Ναι.
20: Θα εξαλειφθούν όλες αυτές οι βραδιπορίες που υπάρχουν με τις μικρές επιδιορθώσεις που χρειάζεται να γίνουν σε κάποια τμήματα της γραμμής. Αυτό που μένει για τη γραμμή 1 για να ολοκληρωθεί πλήρως το δίκτυο αφορά το κομμάτι Φάλιρο Πειραιάς. Εκεί έχουμε καταθέσει όλες τις απαιτούμενες μελέτες και αναμένουμε τις εγκρίσεις σχετικά με την ανακαίνιση της γραμμής ή την υπογειοποίηση της γραμμής.
1: Σωστά, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο της υπογειοποίησης που και αυτό θα βοηθήσει περισσότερο τη γραμμή 1 να κυκλοφορεί καλύτερα, γρηγορότερα και ασφαλέστερα, πιστεύω.
20: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ γιατί πιέζουμε χρονικά. Ευχαριστώ, κύριε Κονταρά, για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
20: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Αθανάσης Κονταράς, διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες, για τον ΙΣΑΠ. Γιατί πολλοί από εσάς με παίρνετε και μου στέλνετε διάφορα μηνύματα για το τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα κλπ. Επιμένω να λέω τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ιδιαίτερα τα σταθερής τροχιάς έχουν πολύ ενδιαφέρον για τον κόσμο. Είτε είναι η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ, η 2, η 3, είτε ακόμα και το τραμ, παρά το γεγονός ότι και το έρμο το τραμ, ακόμα από όταν μιλάω με τους εργαζόμενους, ακόμα για αυτό το περίφημο πράσινο κύμα μου λένε. Πράσινο κύμα λέμε, αλλά πράσινο κύμα δεν βλέπουμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα.

0: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
4: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
4: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: καλεσμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
2: Αυτό σου πάει τέλεια.
1: Φοράω ένα άλλο.
2: Καλά, αυτό φοβερό.
1: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
2: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
1: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
1: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
1: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Μέρες πριν από την εκνοή της Εκεχηρίας, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει χτυπήσει περισσότερους από 65 στόχους της Χεσμπολάχ και έχει εξουδετερώσει περισσότερους από 20 τρομοκράτες στο νότιο Λίβανο τις τελευταίες 24 ώρες. Από την πλευρά της, η Χεσμπολάχ δήλωσε ότι στόχευσε μια συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στα σύνορα με το Λίβανο με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη μέθου νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδας. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών οπλών. Μήνυμα ότι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηραίτη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας και το δίκαιο της θάλασσας. Με περίπου 3.000 συνέδρους και 3.500 παρατηρητές, αρχίζει σήμερα το απόγευμα το τρίμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Οι εργασίες του 16ου τακτικού συνεδρίου θα ανοίξουν με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Με 624 βραβευμένες ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη, η Ελλάδα κατέκτησε για μία ακόμη φορά τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στο πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία για το 2026 ανάμεσα σε 51 χώρες. Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής με 93 σημαίες σε ακτές. Η περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με 154 σημαίες. Στον πρώτο αγώνα για την προημιτελική σειρά των play-off της Basket League, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 87-81. Το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες θα διεξαχθεί στο Αλεξάνδριο την Κυριακή.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά.
0: άνεμη δυτική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμοι δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα Πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
11: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
10: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. 8 και 9 πρώτα λεπτά και σήμερα εκτάκτως κάνουμε παρέα μέχρι τις 10. Από Δευτέρα ο Άρης πρωτοσάλτε κανονικά στην ώρα του, οπότε μην έχετε ούτε αγωνία ούτε άγχος, να ξεκουραστεί λίγο και ο Άρης. Αμέσως μετά τις 9 στην παρέα σας εδώ για 2 ώρες ο κύριος Παύλος Τσίμας. Διαβάζω στο CNN το εξής, ακούστε γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Ενώ λέει καθημερινά στα στενά ανάμεσα στην Κίνα και στην Ταϊβάν υπάρχουν, λέει, και κινέζικα πολεμικά πλοία και αεροσκάφη τα οποία κάνουν πτήσεις, από τη στιγμή, λέει, της έναρξης της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου και της συνοδείας του, τα πράγματα έχουν ηρεμήσει λίγο. Λέει λοιπόν ο ανταποκριτής της εφημερίδας στην Ταϊπέη ότι κανένα κινέζικο πολεμικό αεροσκάφος δεν έχει εντοπιστεί στον εναέριο χώρο γύρω από την Ταϊβάν. Υπάρχουν, λέει, όμως 7 κινέζικα πολεμικά πλοία τα οποία επιχειρούν σε ύδατα πέριξ της νήσου. Αυτό το δήλωσε πριν από λίγες ώρες το Υπουργείο Άμυνας του νησιού. Θυμίζω ότι η Κίνα, όπως λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα της χώρας, έχει ορκιστεί να επανενώσει την Ταϊβάν με την Κίνα. Ο ΣΥ δεν έχει αποκλείσει και τη χρήση στρατιωτικής βίας για να το πράξει και τα τελευταία 5 χρόνια το Πεκίνο έχει αυξήσει δραματικά τις στρατιωτικές δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται πέριξ της περιοχής. Μάλιστα. Τώρα, ο σωστό Παναγιώτη, αυτό που μου λες, ότι οι σειρμοί του ΙΣΑΠ έπρεπε ήδη να λειτουργούν, μα είπαμε ότι υπάρχουν και καθυστέρηση στην ισπανική εταιρεία η οποία έχει αναλάβει να τα ανακατασκευάσει, πέσανε και τα πρόστιμα κλπ. Συν το γεγονός ότι δεν έχει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα ικανό αριθμό σειρμών η υπηρεσία για να καλύψει τις ανάγκες, γι' αυτό και η συχνότητα είναι ένα 8,5 λεπτά, όπως καταλαβαίνετε. Και θέλουμε να πάμε με τον ερχομό των 13 συνολικά νέων σειρμών να πάμε στα 5 λεπτά η συχνότητα διέλευσης από το, μάλλον στη γραμμή από τον Πειραιά μέχρι την Κηφισιά. Επιμένω όμως να λέω ότι τα μέσα σταθερής τροχιάς, το βλέπω και σε διάφορες έρευνες οι οποίες έχουν γίνει, είναι πολύ πιο αποδεκτά και πολύ πιο ικανοποιημένοι οι χρήστες τους παρά τα ζητήματα τα οποία βάζετε και καλά κάνετε πάνω από το τραπέζι. Τώρα, σε λίγο θα είναι στην παρέα μας η κυρία Σταματίνα Συρίγου. Η κυρία Συρίγου είναι υπεύθυνη συντονισμού του προγράμματος Γαλάζια Σημαία. Να ξέρετε ότι εχθές δημοσιοποιήθηκαν, όπως έλεγα και νωρίτερα, οι γαλάζιες σημαίες στη χώρα μας. Συνολικά 624 γαλάζιες σημαίες σε αντίστοιχες ελληνικές ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη. Η χώρα μας είναι δεύτερη παγκοσμίως μετά την Ισπανία ανάμεσα σε 51 χώρες. Πρώτος νομός, ο νομός Χαλκιδικής σε γαλάζιες σημαίες, 93 παρακαλώ πάρα πολύ. Η περιφέρεια Κρήτης έχει την πρώτη σε συνολικό αριθμό γαλάζιων σημείων, 154. Και επιμένω να λέω ότι οι γαλάζιες σημαίες μετά από τόσα χρόνια παίζουν ρόλο όσον αφορά την επιλογή του τουρίστα για να πάει να κάνει εκεί τις διακοπές του. Και νομίζω ότι είναι και λογικό. Υπάρχει έλεγχος ποιότητας νερού, θα μας τα πει τώρα η καλεσμένη μας. Η οργάνωση της ακτής, η καθαριότητα της ακτής, η ασφάλεια των επισκεπτών, η προστασία των συγκεκριμένων περιοχών. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η ιστορία και εμείς νομίζω το επιλέγουμε. Δεν το επιλέγουμε ή νιώθουμε πιο ικανοποίηση, ρε παιδί μου, όταν η παραλία στην οποία κάνουμε έχει και γαλάζια σημαία. Τι λέτε κι εσείς. Καλημέρα, κυρία Συρίγου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Ψάλτη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι το ετήσιο ραντεβού μας, να ξέρετε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Είναι και δική μου χαρά.
0: Λοιπόν, εντάξει, δεύτερη χώρα στις 51 δεν είναι άσχημη η, πώς να το πω τώρα, η θέση μας. Βέβαια, πάντοτε ρωτάω και ξεκινάω έτσι, ότι για να μπει κάπου μια γαλάζια σημαία πρέπει να υποβάλει αίτημα κάποιος, δεν πάει αυτόματα η διαδικασία. Δηλαδή μπορεί να έχουμε και άλλες περιοχές που μπορεί να πάρουν γαλάζια σημαία, αλλά δεν έχουν υποβάλει αίτημα.
1: Λοιπόν, τέλεια. Αυτό που λέτε νομίζω είναι η καλύτερη αρχή για να ξεκινήσουμε. Γιατί πολλές φορές ο κόσμος Δημιουργείται μια σύγχυση σχετικά με αυτό, γιατί μια ακτή έχει γαλάζια σημαία, η διπλανή της δεν έχει. Είναι σημαντικό να πούμε ότι το πρόγραμμα είναι εθελοντικό.
0: Μάλιστα.
1: Στην ουσία βραβεύονται οι ακτές που επιλέγουν να αξιολογηθούν από τα κριτήρια του προγράμματος. Δεν αξιολογούνται όλες οι ακτές στις χώρες και μετά βλέπουμε ποια θα κερδίσει τη βράβευση.
0: Σωστό.
1: Αξιολογούνται μόνο εκείνες που το επιλέγουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να αξιολογηθούν με τα κριτήρια του διεθνούς αυτού προγράμματος.
0: Άρα, δηλαδή, αν είχαμε περισσότερα αιτήματα, μπορεί να ήταν πολύ περισσότερες οι γαλάζιες σημαίες που θα παίρναμε.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Τώρα, όταν λέτε κριτήρια, ποια είναι, για να τα ξεκαθαρίσουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, μιλώντας για κριτήρια, για τις ακτές μας έχουμε 33 κριτήρια. Πρώτο και βασικότερο απ' όλα είναι η ποιότητα των υδάτων. Mm. Εμείς ακολουθούμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με την αξιολόγηση των υδάτων, η οποία κατατάσσει τα νερά σε 4 κατηγορίες, την εξαιρετική, την καλή ποιότητα, την επαρκή και την ανεπαρκή. Για εμάς, απαράβατος όρος είναι να έχουμε εξαιρετική ποιότητα υδάτων.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ξεκινάμε με αυτό το κριτήριο και πηγαίνουμε σε όλα τα υπόλοιπα που αφορούν την ασφάλεια, την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, τις προσφερόμενες υπηρεσίες και την προσβασιμότητα, την οργάνωση, την καθαριότητα.
0: Ναι, πόσα χρόνια ισχύουν οι γαλάζιες σημαίες, κυρία Συρίγου?
1: Το χρόνο με το καλό θα είναι 40 χρόνια.
0: 40 χρόνια. Πρέπει να σας πω, η δικιά μου εμπειρία, για να το κάνουμε, για να κάνουμε και μια συζήτηση, βάλατε πάνω στο τραπέζι ωραία πράγματα. Δηλαδή, εγώ τυχαίνει να, τέλος πάντων, να επισκέπτομαι στην Κορινθία μια παραλία η οποία τα τελευταία 20-25 έχει γαλάζια σημαία. Στην πορεία αυτών των ετών άρχισαν να έρχονται κάποια από τα κριτήρια, δηλαδή να τα βλέπουμε. Παραδείγματος χάρη, προσβασιμότητα. Στην άκρη λοιπόν της συγκεκριμένης παραλίας υπάρχει ειδική εγκατάσταση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Επίσης, χώρους να αλλάζουν οι λουόμενοι, να κάνουν ντουζ οι λουόμενοι. Στην αρχή που μπήκε η γαλάζια σημαία, δεν ήταν οι εγκαταστάσεις έτοιμες. Άρα σταδιακά μπαίνουν και κάποια πράγματα επιπλέον. Διότι επιμένω να λέω, η γαλάζια σημαία είναι κράχτης εντός εισαγωγικών για τον κόσμο ο οποίος επιλέγει την περιοχή για να κάνει τα μπάνια του.
1: Νομίζω ότι το να ανεμίζει μια γαλάζια σημαία σε μια ακτή προσφέρει εμπιστοσύνη στον επισκέπτη.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή ξέρει ότι θα επισκεφθεί την ακτή, θα βρει κάποιες προσφερόμενες υπηρεσίες, πράγματα τα οποία θα τον κάνουν να μπορέσει να απολαύσει το μπάνιο του. Και αυτό που αναφέρεται ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί για εμάς το να μπορούν όλα τα άτομα να απολαύσουν το μπάνιο τους, από τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή ένα άτομο με μειωμένη κινητικότητα, μια μαμά που έχει το μωρό της στο καρότσι να μπορεί να μετακινηθεί στην ακτή χωρίς πρόβλημα και να είναι ανεξάρτητη, είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς αυτό. Να σημειωθεί επίσης ότι, όπως είπατε εσείς, ότι η ακτή που επισκέφτεστε έχει τις προσφερόμενες αυτές υπηρεσίες. Δεν είναι υποχρεωτικό να μένει για όλες τις ακτές. Θα πρέπει μία ακτή, αναδημοτική ενότητα, να προσφέρει όλες αυτές τις υπηρεσίες. Δηλαδή, να μπορεί το άτομο, φτάνοντας στην ακτή, να παρκάρει το αυτοκίνητό του, να μπορέσει να έχει τις κατάλληλες προσβάσεις για να φτάσει στην ακτή και να κάτσει σε ένα μέρος. Πολλές αυτές, ξέρετε, και είναι πάρα πολύ όμορφο, δεσμεύουν και θέσεις σε ομπρέλες για αυτά τα άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία να είναι πολύ κοντά στα σημεία πρόσβασης, δηλαδή σαν ντουζ, πολύ κοντά και στη θάλασσα.
0: Κυρία Συρίγου, είναι υποχρεωτικό να υπάρχει ένα βαγοσώστης? Γιατί είναι άλλη μια μεγάλη ερώτηση που βάζουν πάρα πολλοί ακροάτες.
1: Ωραία, και εκεί πέρα, και εδώ σε αυτό το σημείο είναι καλό να το διευκάνουμε αυτό. Εμείς ακολουθούμε την νομοθεσία, δηλαδή οι πολυσύχναστες ακτές, οι ακτές που έχουν χαρακτηριστεί πολυσύχναστες από το λιμεναρχείο, θα πρέπει να έχουν ένα βαγοσώστη.
0: Μάλιστα.
1: Οι μη πολυσύχναστες τώρα ακτές θα πρέπει να έχουν ένα βασικό αναβαγοσωστικό εξοπλισμό, όπως ορίζει το προεδρικό διάταγμα. Δηλαδή, αν συμβεί κάτι, να υπάρχει ένας βασικός εξοπλισμός για να μπορεί να δοθεί μια πρώτη βοήθεια.
0: Okay. Αν δεν υπάρχει ναυαγοσώστη στην πιο πολυσύχναστη, αφαιρείται η γαλάζια σημαία?
1: Θα πρέπει να σίγουρα να υποσταλεί η σημαία,
0: ναι,
1: μέχρι να δούμε αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα μεμονωμένο σε εκείνη την ημέρα. Και αν δεν υπάρχει η υπηρεσία αυτή, θα πρέπει να αποσυρθεί αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι βασική η υπηρεσία, αφορά την ασφάλεια των λουόμενων. Δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε αυτό.
0: Okay. Το κομμάτι που έχει να κάνει με τους ελέγχους, διότι σημειώνω για να είμαστε εντάξει, γιατί αυτό το είχαμε κουβεντιάσει και στο παρελθόν, οι έλεγχοι στην ποιότητα του νερού είναι συνεχείς. Δεν σταματάνε, ακόμα και όταν δοθεί η γαλάζια σημαία. Άρα έχουμε και έκτακτους ελέγχους στη διάρκεια της χρονιάς. Καταρχήν όλο αυτό το σύστημα είναι ετήσιο, έτσι δεν είναι? Ετήσια ανανεώνεται η γαλάζια σημαία σε όλες τις περιοχές όπου κερδίζουν γαλάζια σημαία. Άρα και τη φετινή χρονιά που δόθηκαν και ανακοινώθηκαν στην πορεία, ελέγχονται, συνεχίζουν να ελέγχονται τα νερά.
1: Σαφώς. Εμείς επίσης κρατάμε ένα, όπως είπαμε, ακολουθούμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία, οπότε κρατάμε και ένα ιστορικό 4 ετών,
0: ναι,
1: που είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Επίσης, να διευκρινίσουμε ότι οι εργαστηριακοί έλεγχοι δεν πραγματοποιούνται από εμάς, γιατί πολλές φορές και αυτό είναι κάτι που ανησυχεί τον κόσμο και νομίζω ότι είναι κάτι που πραγματοποιείται από εμάς. Πραγματοποιείται από διαπιστευμένα εργαστήρια του ΕΣΥΔ,
0: ναι,
1: τον οποίο την εποπτεία έχει Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Και οι αποκεντρωμένες διοικήσεις στις κατατόπου διευθύνσεις υδάτων. Οι δειγματοληψίες ξεκινάνε από το μήνα Μάιο, δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 30 ημέρες, διαρκούν όλη την κολυμβητική περίοδο, με την τελευταία να την έχουμε τον Οκτώβριο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα γίνονται συστηματικά οι έλεγχοι, δεν σταματάνε.
0: Και αν υπάρξει θέμα, ανακοινώνεται η απόσυρση της γαλάζιας σημαίας.
1: Σίγουρα. Οι έλεγχοι από εμάς, υπάρχει πολλαπλά στάδια ελέγχων, ναι, γιατί τώρα οι ακτές που ανακοινώθηκαν χτες,
0: ναι,
1: ανακοινώθηκαν με βάση την οργάνωση που είχαν το έτος 2025.
0: Μάλιστα, πέρσι.
1: Άρα αυτή τη στιγμή καμία σημαία δεν έχει φύγει από το γραφείο μας, είναι όλες εκεί. Αναμένουμε να ξαναοργανωθούν οι ακτές προκειμένου να λάβουν τη σημαία τους, όπου μας στέλνουν φωτογραφικό υλικό ότι έχουν οργανωθεί, λαμβάνουν τη σημαία τους και από εμάς ξεκινάει ξανά ο έλεγχος, όπου το δίκτυο των εθελοντών μας, των αξιολογητών μας, ξεκινάει τις αξιολογήσεις. Επισκεπτόμαστε τις ακτές, βλέπουμε αν πληρούνται τα κριτήρια καθ' όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περίοδου και αν υπάρξει κάτι έκτακτο, θα πρέπει να δοθεί ένα μικρό διάστημα, αν το πρόβλημα είναι μικρό, για να διορθωθεί. Διαφορετικά θα πρέπει να αποσυρθεί η ακτή.
0: Okay.
1: Αν δεν έχουμε την απαραίτητη διόρθωση.
0: Ξεκάθαρα. Και κλείνοντας, τι είναι αυτή η γαλάζια σημαία στις μαρίνες και τι είναι αυτή η γαλάζια σημαία σε σκάφη? Γιατί γαλάζια σημαία σε ένα σκάφος? Τι ακριβώς γίνεται εκεί για να αξιολογηθεί και να του δοθεί το δικαίωμα να έχει γαλάζια σημαία?
1: Λοιπόν, νομίζω θα πω ότι είναι μια ανάγκη να εντάξουμε και τις υπόλοιπες κατηγορίες. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο τουρισμός είναι έντονος και στα υπόλοιπα μέρη, δεν αφορά μόνο τις ακτές, είναι έντονος και στις μαρίνες, είναι έντονος και στα τουριστικά σκάφη, οπότε είναι σημαντικό να θέσουμε και εκεί ένα πλαίσιο κριτηρίων με τα οποία να βοηθήσουμε τα συγκεκριμένα σημεία να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε και εκείνοι να αφήνουν το μικρότερο περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, να εφαρμόζουν και εκείνοι κριτήρια που αφορούν την περιβαλλοντική εκπαίδευση και πιστοποίηση, την καθαριότητα, την ενημέρωση σχετικά με το φυσικό πλούτο που βρίσκεται στα σημεία που επισκέπτονται.
0: Mm-hmm.
1: Είναι απλά άλλο ένα μέρος για να μπορέσουμε όσο μπορούμε να προστατεύσουμε τον τουρισμό μας, θα πω.
0: Okay. Η Ισπανία είναι πρώτη, σωστά?
1: Η Ισπανία, ναι, συνεχίζει να είναι πρώτη, χωρίς να έχουμε βέβαια μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη διαφορά στις ακτές. Η Ισπανία είναι πάρα πολύ μπροστά και στις μαρίνες,
0: ναι,
1: που κάνει τη διαφορά. Η Ισπανία έχει 112 μαρίνες, αν δεν κάνω λάθος, βραβευμένες. Και εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στις 17.
0: Έχουμε δρόμο μπροστά.
1: Νομίζω...
0: Ναι. Αλλά πάντως ξαναλέω, για να είμαστε εντάξει, γιατί βλέπω και μηνύματα που στέλνουν οι ακροατές, ότι θα μπορούσαμε άνετα να είμαστε πρώτοι, αναλογικά, σε μια χώρα που βεβαίως έχει πάρα πολλές ακτές, η δικιά μας η χώρα, δεν το κουβεντιάζω, αλλά η Ισπανία έχει περισσότερες αναλογικά που υποβάλλουν αιτήματα για να πάρουν τη γαλάζια σημαία. Σωστά?
1: Σαφώς. Και σίγουρα υπάρχει πεδίο για να...
0: Να πάμε ακόμα καλύτερα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Στόχος για εμάς είναι να εστιάζουμε πάρα πολύ στην ποιότητα. Δηλαδή, όσες ακτές συμμετέχουν στο πρόγραμμα να φέρουν και να διατηρούν τα κριτήριά τους κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περίοδου.
0: Okay.
1: Και σίγουρα είμαστε πάρα πολύ θετικοί στο να βοηθήσουμε και άλλους δήμους, χωρίς να κάνουμε όλες τις ακτές. Να δεν είναι ο στόχος μας να πάνε να οργανωθούν όλες οι ακτές.
0: Γιατί το ενδιαφέρον είναι να υπάρχουν και αυτό που λέμε οι παρθένες ακτές.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, σωστό, λογικό.
1: Είναι πολύ σωστό να τη διατηρηθούν και εκείνες.
0: Ωραία, προφανώς.
1: Με τον τρόπο που συνεχίζουν να υπάρχουν.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, ρωτάνε ακροατές, εκεί που υπάρχει γαλάζια σημαία, είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν τουαλέτες? ή καλύπτονται από τα καταστήματα. Γιατί εγώ στη δικιά μου την περιοχή, εκεί στην Κορινθία, γράφει τουαλέτες εξυπηρετούνται, λέει, από τα καταστήματα που υπάρχουν στην περιοχή.
1: Ακριβώς. Είναι υποχρεωτικό κριτήριο. Θα πρέπει ο επισκέπτης, όταν βρεθεί σε μια βραβευμένη ακτή μεγαλάζια σημαία, ναι, το πρώτο πράγμα που θα βρει θα είναι ο πίνακας ανακοινώσεων. Ναι. Εκεί θα βρει όλη την πληροφορία σχετικά με όλες τις υπηρεσίες. Πού θα βρει τα ντους, πού θα βρει τα αβεσέ, πού βρίσκεται ο ναυαγωσός της ή ο ναυαγωσιστικός εξοπλισμός. Άρα όλες αυτές οι υπηρεσίες είναι υποχρεωτικές για όλες τις ακτές.
0: Ωραία, και να υπάρχει και ενημέρωση προφανώς για όλες τις ακτές.
1: Σίγουρα, γιατί το να υπάρχουν υπηρεσίες αλλά να μην μπορεί να τις βρει ο επισκέπτης.
0: Όταν χρειαστεί. Σωστό, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, έχει κανένα νόημα. Σωστά. Πόσο κοστίζει η συμμετοχή, ρωτάνε οι ακροατές, να το πούμε και αυτό για να μην κρατάμε μυστικά, κυρία Συρίγου. Δηλαδή, κάποιος
1: οποίος. Το θέλει... κόστος συμμετοχής είναι ετήσιο,
0: ναι,
1: είναι 495 ευρώ.
0: Ένα 500 ευρώ, δηλαδή. Και είναι στους Δήμους, υποψιάζουμε, σωστά.
1: Για να ενταχθεί, μπορεί να ενταχθεί είτε ο Δήμος είτε κάποιος ιδιώτης. Όποιος έχει την άδεια χρήσης του αγελού, όποιος διαχειρίζεται
0: Μάλιστα.
1: στο συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, κυρία Συρίγου. Να είμαστε καλά και του
1: να
0: χρόνου με υγεία. Με υγεία. Λοιπόν, κυρία Σταματίνα Συρίγου, υπεύθυνη συντονισμού του προγράμματος Γαλάζια Σημαία από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Σε καλό δρόμο είμαστε στις παραλίες. Αρκεί να είμαστε και λίγο πιο προσεκτικοί εμείς. Γενικά στη συμπεριφορά μας όταν φεύγουμε από τις παραλίες, γιατί και αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία, ειδικά με αυτές τις γόπες, ρε παιδιά. Το τι γόπα υπάρχει στην παραλία δεν περιγράφεται. Μην με κοιτάς Κωστάκη, επειδή εγώ δεν καπνίζω κιόλας, είναι δηλαδή, πώς να σου πω, εκνευριστικό. Δεν υπάρχει σημείο που να μην έχει γόπα. Είναι ένα μεγάλο τασάκι. Λοιπόν, μην το ξεχάσω, κυρίες και κύριοι, όλοι μαζί μπορούμε. Φέτος βάζουμε στο παιχνίδι και τους υποβρύχιους καθαρισμούς. Ήδη χθες το λιμάνι του Λαβρίου έγινε η πρώτη τέτοια εκδήλωση. Θα ακολουθήσουν 23 Μαΐου Μυτιλίνη, το λιμάνι της Μυτιλίνης, 4 Ιουνίου το λιμάνι της Αίγινας, 7 Ιουνίου το λιμάνι της Χίου, 13 Ιουνίου το λιμάνι της Ρόδου και 23 Ιουνίου το λιμάνι της Σάμου. Και θα συνεχιστούν όλες αυτές οι προσπάθειες του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μαζί με ομάδες διτών, όλο το καλοκαίρι. Αλλά ξαναλέω, εντάξει οι δίτες, γιατί πετάμε διάφορα κι εμείς μέσα. Αλλά και εμείς να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Δεν χρειάζεται ότι δεν μας περισσεύει στη θάλασσα. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και γυρίζουμε.
2: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντούπου, ντούπου, ντούπου. Ας τώρα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
5: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
4: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία.
6: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό. Με ευθύνη και αξιοπιστία. Με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
12: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
11: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
13: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
14: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Τζάμπο ιδέα. Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
3: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Ματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο.
4: Λοιπόν, για πάμε να δούμε αναλυτικά τι γίνεται μετά τις κινήσεις. Ο κύριος Κολιομιχάλης είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Αλλά Δημήτρη μας.
5: Λοιπόν, συνεχίζονται τα μεγάλα προβλήματα δυστυχώς στη λεωφόρο Κηφισού. Σαν τις υπόλοιπες ημέρες, να φανταστεί ο κόσμος. Ναι. Ανεβαίνοντας στην Κηφισού, δηλαδή, αρχίζουμε να κόβουμε από την Ιερά Οδό κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών ακινητοποιούμεθα μέχρι να πάμε πάνω στη Νέα Χαλκιδόνα. Κατεβαίνοντας στην Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ. Λόγω τροχαίων ατυχημάτων, έτσι, όλα αυτά. Θα σας πάω νότια τώρα, γιατί έγιναν κάποια τροχαία ατυχήματα και στη Βάρη Σκοροπίου. Και δεν είναι ότι έχει μόνο η Βάρη Σκοροπίου από τη Βούλα προς τη Βάρη πολλή κίνηση, είναι ότι έχει επηρεαστεί και η Καλύμνου. Είναι σχεδόν ακινητοποιημένη καθ' όλο το μήκος της προς τη Βάρη Σκοροπίου η Καλύμνου, επαναλαμβάνω. Η παραλιακή αρχίζει πια τα δικά της όπως όλο το τελευταίο διάστημα, από το Φαλιρικό Δέλτα δηλαδή προς το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα προς το παρόν να έχει μποτιλιαρίσματα, και το αντίθετο όμως της παραλιακής που λέγαμε είναι καινούργιο και αυτοφρούτο, από το Σταύρος Νιάρχος πηγαίνοντας προς το Έδεμ και την Αμφιθέας βρίσκεται κίνηση που παλαιότερα δεν βρίσκατε. Άνοδο Σιγρού, δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή εννοείται, και ο Σκαραμαγκάς με την Αττική Οδό όπως τις περιμένετε και τις δύο αυτές περιοχές και λίγο καλύτερες.
6: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε

0: Παρασκευή. Διάβαζα μια ανταπόκριση σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή για τα ευρωπαϊκά μαθήματα, λέει, που δίνουν κάποιες χώρες οι οποίες είχαν να αντιμετωπίσουν περιστατικά αφθόδους πυρετού. Καλή ώρα με τα προβλήματα που έχουμε κι εμείς στην Λέσβο. Στη Γερμανία, λοιπόν, εντοπίστηκε εστία αφθόδους στις 10 Ιανουαρίου, πριν από ένα χρόνο, και οι Γερμανοί το αντιμετώπισαν ούτως ώστε τον Απρίλιο του 25, δηλαδή σε 3-4 μήνες, η χώρα να κηρυχθεί ελεύθερη από αφθόδη πυρετό χωρίς εμβολιασμό. Αντίστοιχα κρούσματα είχαμε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο σε Ουγγαρία και Σλοβακία, όπου εκεί ήταν μεγαλύτερος ο αριθμός των κρουσμάτων τα οποία εντοπίστηκαν. Εκεί η κρίση, λέει, διήρκησε περίπου 12 εβδομάδες. Εμείς εδώ, μάλλον για τα περιστατικά της Λέσβου, διαβάζω στο ρεπορτάζ της Αλεξάνδρας Βουδούρη, οι Ευρωπαίοι ειδικοί έχουν εισηγηθεί τη χρήση επίγοντος προστατευτικού εμβολιασμού ως συμπληρωματικού εργαλείου, αλλά η Αθήνα εξακολουθεί να εξετάζει αν θα το εφαρμόσει το μέτρο. Θα μας πει περισσότερα γύρω από το ζήτημα αυτό και για το ζήτημα αυτό σωστότερα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας, ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, τον οποίο τον έχουμε στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Γενικέ.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Ψάλτη, σε εσάς και τους ακροατές σας, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καταρχήν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο για τον αφθόδη. Μέχρι χθες τι κρούσματα είχαμε?
1: 84 κρούσματα, 131 θετικές εκτροφές. Τα περισσότερα προφανώς αφορούν εκτροφές προβάτων.
0: Ναι.
1: Έχουμε εξετάσει 38.000 ζώα, 55.000 δείγματα. Το ποσοστό θετικότητας αυτή τη στιγμή στο επίπεδο εκτροφής είναι γύρω στο 12,92% και σε επίπεδο ζώων 5,77% εν ολίγης. Συνεχίζουμε να έχουμε θέμα στη Λέσβο.
0: Ναι.
1: Και επειδή άκουσα την εισαγωγή σας, η κάθε περιοχή είναι διαφορετική. Το κάθε περιστατικό δεν μπορούμε εύκολα να συγκρίνουμε μεταξύ χωρών. Φανταστείτε ότι στη Σλοβακία που αναφέρατε ήταν βοηδοί κυρίως. Εμείς έχουμε να κάνουμε κυρίως με πρόβατα.
0: Έχουν διορυθμία τα πρόβατα, κύριε Γενικέ?
1: Όχι, απλώς είναι πολλές περισσότερες εκτροφές, μεγαλύτερη συγκέντρωση των ζώων. Οι εκτροφές εγωπροβάτων τείνουν να είναι λιγότερο οργανωμένες από ό,τι των βοηδών. Είναι τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής διαφορετικά. Αλλά πολύ σωστά είπατε ότι η Σλοβακία και η Ουγγαρία είχαν αντιμετωπίσει πρόσφατα. Και όταν ήρθε το κλιμάκιο των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αμέσως μετά το πρώτο κρούσμα στη Λέσβο, πήγα και τους συνάντησα. Είχαν έρθει στο νησί και ακριβώς ήρθε ένας κτηνίατρος από τη Σλοβακία, μία κτηνίατρος από την Ουγγαρία και ένας από τη Βουλγαρία. Και μας είπανε τις εμπειρίες τους, μας δώσανε διάφορα tips, διάφορες προτάσεις για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Και
0: έχει λογική εξέλιξη αυτό το οποίο τεκταίνεται στην Λέσβο? Δηλαδή, θέλω να πω, μου λέτε ότι τα πράγματα γενικά δεν πάνε καλά από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά αυτό ήταν κάτι το οποίο το αναμένατε ή πιστεύετε ότι δεν εφαρμόζονται τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί και είναι αυστηρά?
1: Καταρχάς είναι σίγουρο ότι η νόσος υπήρχε στο νησί πολύ πριν
0: το πάρουμε χαμπάρι. Κατάλαβα τι λέτε.
1: Ακριβώς. Ναι. Πρέπει να υπήρχε κάποια απόκρυψη. Δηλαδή πρέπει να υπήρχαν συμπτώματα τα οποία δεν είχαν αναφερθεί,
0: ναι,
1: και τα οποία δεν δηλώνανε. Αυτό το λένε γιατί η κτηνίατρη που μιλάω, ήδη εγώ δεν είμαι ειδικός, μου λένε ότι με βάση την επιδημιολογική εικόνα αυτή η νόσος υπήρχε στο νησί για κάποιους μήνες
0: πριν
1: από το πρώτο κρούσμα.
0: Μάλιστα,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο είναι ότι η Λέσβος έχει πάρα πολύ μεγάλη κτηνοτροφία. Δηλαδή μιλάμε για 500.000 παραγωγικά ζώα μόνο πάνω σε ένα νησί. Είναι τεράστιος ο αριθμός. Δηλαδή δεν συγκρίνεται με τις περιοχές τις οποίες υπήρξε ο αφθόδης πυρετός σε άλλες χώρες. Ούτε στη Γερμανία που έσκασε ήταν σε τόσο βαριά κτηνοτροφική περιοχή. Από ό,τι ξέρω, στη Σλοβακία και στην Ουγγαρία ήταν κοντά στο Δούναβι σε περιορισμένη έκταση τα κρούσματα εκεί. Καταλαβαίνετε ότι η Λέσβος είναι πολύ high risk ακριβώς επειδή έχει τεράστια κτηνοτροφία, πάρα πολλά ζώα, πάρα πολλές εκτροφές οι οποίες είναι κοντά η μία στην άλλη και φαίνεται ότι δεν τηρούνταν και τα μέτρα βιοασφάλειας τα οποία συνήθως οι πιο οργανωμένες, οι πιο επαγγελματικές μονάδες που βλέπει κανείς στην Ευρώπη τηρούν.
0: Εδώ
1: πέρα
0: δεν
1: φαίνεται να τηρούνταν.
0: Είναι
1: πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Κατάλαβα, δηλαδή. Η ιστορία του εμβολιασμού πάλι, επειδή το κουβεντιάσαμε και την προηγούμενη φορά, είχατε πει ότι είμαστε...
1: Δεν γράφεται αυτό. Δεν υπάρχει σύσταση να εμβολιάσουμε. Μας έχουν πει να προετοιμαστούμε για το ενδεχόμενο εμβολιασμού ως συμπληρωματικό.

0: πραγματικό μέτρο. Δεν έχει έρθει γράμμα ούτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από όσο γνωρίζω, ούτε από την, καλά προφανώς από τη δικιά μας Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, που να εισηγείται αυτή τη στιγμή άμεσο εμβολιασμό. Και μάλιστα στη συνομιλία που είχα εγώ με τους επιδογνώμονες της Ευρώπης, ακριβώς επειδή τους ρώτησα και τους μίλησα για αυτό, όπως και όταν πήγαμε με τον Υπουργό τον Μαργαρίτη Σκινά και συναντηθήκαμε με τον Αρμόδιο Επίτροπο στις Βρυξέλλες, δεν μας είπαν εμβολιάστε τώρα, μας είπαν ότι αυτό είναι το εμβόλιο, αυτή είναι η διαθεσιμότητα, πρέπει να προετοιμαστείτε σε περίπτωση που χρειαστεί. Αλλά αυτό που μας τονίσανε είναι ότι αυτό που προέχει είναι οι άμεσες θανατώσεις και οι υγειονομικές ταφές των μολυσμένων εκτροφών.
1: Έτσι,
0: δηλαδή,
1: έτσι αντιμετωπίζουμε.
0: Αυτό, αυτό είναι αυτό. Το μέτρο εγκρίζωσης στο βασικό, όπως και με την ευλογιά, είναι ότι με το που βρίσκεις ένα κρούσμα πρέπει να θανατωθεί όλο το κοπάδι. Και αυτό να τονίσω ότι και εμβολιασμό να κάνεις, συνεχίζει να ισχύει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάποιοι κτηνοτρόφοι που μιλάμε στη Λέσβο έχουν την εντύπωση ότι άμα κάνουμε εμβολιασμό θα σταματήσουν οι θανατώσεις. Δεν ισχύει αυτό. Η άμεση θανάτωση και η υγειονομική ταφή των μολυσμένων εκτροφών είναι το πρώτο και βασικό μέτρο εκρίζωσης νοσημάτων κατηγορίας Α, όπως είναι ο αφθόντης. Εμείς συνεχίζουμε, παίρνουμε μέτρα. Έχουμε δώσει χρήματα, θα δώσουμε κι άλλα.
1: Ο έλεγχος των μέτρων είναι σε τοπικό επίπεδο ή έχετε κι εσείς εποπτεία? Δηλαδή, αν εφαρμόζονται τα μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν, τα οποία είναι πάρα πολύ
0: εύκολα. Ναι. Είναι συνδυασμός. Η βασική αρμοδιότητα της επιτήρησης των μέτρων είναι της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής που υπάρχει στο νησί, δηλαδή της κτηνιατρικής υπηρεσίας.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε στείλει κτηνιάτρους του Υπουργείου, κτηνιάτρους του Ελγό Δήμητρα, στρατιωτικούς κτηνιάτρους. Έχουμε προφανώς ενισχύσει το προσωπικό στο νησί. Επιβλέπουμε. Συντονιζόμαστε, είμαστε σε συνεχή επαφή και έχουμε παρουσία στο νησί.
1: Πάμε σε άλλα δύο πράγματα.
0: Ωραία. Μαζί,
1: Δύο πράγματα τα οποία θέλω να κουβεντιάσουμε. Το ένα είναι, πάλι το είχαμε πει, τι γίνεται με τα τυριά που ήταν αιτήματα. Από ό,τι κατάλαβα, δόθηκε το πράσινο φως με πάρα πολύ αυστηρούς ελέγχους. Και τι γίνεται και με τις αποζημιώσεις. Για τις αποζημιώσεις για τις κτηνοτροφικές μονάδες που έχουν ήδη θανατώσει τα ζώα τους. Ή για τις ζωοτροφές επίσης.
0: Ήδη καταβλήθηκαν οι πρώτες αποζημιώσεις για θανατωμένα ζώα στο νησί.
1: Ναι.
0: Μετά για τις ζωοτροφές θα γίνει αυτό το καλοκαίρι, γιατί δεν αφορά μόνο τη Λέσβο, αφορά όλη την Ελλάδα. Όποιος έχει επηρεαστεί από ζώα, από επιζωοτίες.
1: Όχι, γιατί έχουμε και, και την άλλη ιστορία, την ευλογιά.
0: Ναι, και μετά με τα τυριά ακούω ότι πάει καλά, υπό την έννοια ότι 250 τόνοι περίπου διακινήθηκαν την πρώτη εβδομάδα που έγινε μερική άρση των μέτρων. Πολύ φέτα, πολύ λαδοτήρι, κασέρι. Γενικά έφυγαν πολλά τυριά από το νησί. Φαίνεται η διαδικασία να δουλεύει καλά.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον.
0: Τα τυριά φεύγουν μόνο μετά από έγκριση από τον εφέτο, ο οποίος πάει και επιβεβαιώνει με επιτόπιο έλεγχο ότι τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας από τα τυροκομεία σε όλη την αλυσίδα διακίνησής τους. Νομίζω ότι αυτό έχει δώσει και μια ανάσα στο νησί,
1: βέβαια.
0: Γιατί προφανώς αρχίζουν να φεύγουν τυριά. Αλλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, όπως έχουμε πει. Δεν υπάρχει περιθώριο λάθος. Αν φύγει ο αυτόδης πυρετός από τη Λέσβο και πάει στην υπηρετική Ελλάδα, θα μιλάμε για την καταστροφή της ελληνικής κτηνοτροφίας.
1: Πάμε στο κομμάτι σας παρακαλώ πάρα πολύ της ευλογιάς. Εκεί πώς είναι τα πράγματα? Θυμάμαι ότι είχαμε τέλος πάντων μία διαδικασία μέχρι το Πάσχα, αν μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Έχουμε αισιόδοξα μηνύματα στο κομμάτι
0: είναι
1: αυτό.
0: Είναι βελτιωμένη η εικόνα. Βρισκόμαστε σε χαμηλό όσον αφορά το επίπεδο των κρουσμάτων.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό το οποίο περιμένουμε είναι τον επόμενο μήνα. Διότι όταν ζεσταίνει ο καιρός, εκεί πέρα υπάρχει και μεγαλύτερη μετακίνηση των ζώων, τότε αυξάνεται και το ρίσκο
1: διασποράς.
0: Οπότε θέλουμε, ενώ είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι βλέπουμε μια βελτιωμένη εικόνα, δεν θέλουμε να δώσουμε μήνυμα εφησυχασμού ή να πούμε ότι έχουμε τελειώσει με αυτή την ιστορία, διότι έχουμε ακόμα δρόμο, αλλά η επιδημιολογική καμπύλη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε χαμηλό. Δηλαδή έχουμε ελάχιστα κρούσματα σε εβδομαδιαία βάση. Ελπίζουμε αυτό να συνεχιστεί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μιλάμε πλέον για μια καλύτερη εικόνα και μεγαλύτερη αισιοδοξία.
1: Βέβαια,
0: σημασία έχει η τήρηση των μέτρων, είτε αυθόδης είτε ευλογιά. Και πρέπει να καταλάβουν οι κτηνοτρόφοι ότι ο πρώτος κρίκος της αλυσίδας είναι αυτή. Μετά έπονται όλοι οι άλλοι.
1: Να σας πω,
0: αν βλέπουμε συλλήψεις, κάνει αστυνομία, παράνομες μετακινήσεις, δεν επιτρέπεται, δεν γίνεται. Πρέπει να καταλάβουν ότι για αυτούς προσπαθούμε να προστατεύσουμε με αυτά τα μέτρα. Για αυτούς είναι τα μέτρα. Είναι για τους κτηνοτρόφους. Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να γίνει.
1: Έχουμε, θυμίζω, ότι περίπου μισό εκατομμύριο ζώα από ευλογιά τα έχουμε θανατώσει. Μην το ξεχνάμε αυτό. Άρα έχουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό ζώων τα οποία έχουν βγει από τη μέση. Εκεί στο ζήτημα των αποζημιώσεων, τι κάνουμε για την ευλογιά?
0: Δώσαμε 22,7 εκατομμύρια την περασμένη εβδομάδα, άλλα 4 εκατομμύρια χθες.
1: Ναι.
0: Δίνουμε χρήματα στους κτηνοτρόφους που θανατώνονται τα ζώα τους. Είναι το πακέτο των μέτρων, για να καταλάβετε, είτε ευλογιά είτε αυτόδηση, είναι το ίδιο.
1: Ναι.
0: Παίρνεις αποζημιώσεις για θανατωμένο ζώο. Παίρνεις αποζημιώσεις για χαμένο εισόδημα. Παίρνεις αποζημιώσεις για ζωοτροφές. Παίρνεις αποζημιώσεις, παίρνεις φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα αναστολίων των υποχρεώσεων.
1: Mm-hmm.
0: Μετά για τη Λέσβο έχουμε ειδικό μέτρο. Περνάει η διάταξη σήμερα από τη Βουλή για το κατεστραμμένο γάλα. Περάσαμε τη διάταξη για τους θηροκόμους ακριβώς που δεν μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, το κράτος θα είναι εκεί, θα στηρίξει. Αλλά όσα λεφτά και να ρίξεις, δεν το θέμα, το οικονομικό είναι, έπεται. Το βασικό είναι να μην
1: να
0: υπάρξει
1: διασπορά. Να σώσουμε, να σώσουμε.
0: Έτσι, μπορούμε, έτσι. Να σώσουμε. Αυτό ακριβώς.
1: Γενικά, ωραία, αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα βλέπουμε μπροστά μας εδώ και κάπως ο καιρό. Θέλω να κάνω και άλλη μια κουβέντα τώρα, σας παρακαλώ, με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε προσφάτως ο Υπουργός παρέα με τον διοικητή της ΑΔΕ όσον αφορά τις βιολογικές μελισσοκομεία και κτηνοτροφία.
0: Όχι, όχι, αυτό το κάνει την επόμενη μέρα.
1: Δεν έχει σημασία, ωραία. Εγώ
0: όχι, θέλω να σας πω, επειδή,
1: ναι,
0: επειδή
1: δύο πράγματα θέλω να ρωτήσω,
0: ναι, ναι.
1: Γιατί έχω ερωτήματα από ακροατές.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ένας από αυτούς τους ακροατές, λοιπόν, μου στείλε να μείνουμε και μου λέει: Ψάλτη, εγώ ανήκω στο κομμάτι της βιολογικής μελισσοκομείας. Έχω όλους τους ελέγχους, έχω όλα τα δεδομένα και δυστυχώς με πήρε μπάλα. Δηλαδή, ενώ είχαν μπει πολλοί, το είχαμε καταγγείλει, είχαμε βάλει ζητήματα, είχαμε πει ότι παιδιά δηλώνονται με μελισσοκομεία βιολογική, η οποία δεν είναι κλπ. Εγώ λοιπόν, από τη στιγμή που πάγωσε το πρόγραμμα για δύο χρόνια, ουσιαστικά κλείνω και εγώ την δυνατότητα να παίρνω κάποια χρήματα για κάποιες επενδύσεις που έχω κάνει. Τι λέτε για το ζήτημα αυτό?
0: Να σας πω απλώς ότι τα στοιχεία τα οποία βρήκαμε από τους ελέγχους ήταν πάρα πολύ ανησυχητικά και να σημειώσω ότι κανείς δεν είχε ενταχθεί στα προγράμματα. Ήταν η πρώτη φορά που κάναμε προενταξιακούς ελέγχους. Οπότε δεν είναι ότι κάποιος εντάχθηκε και τώρα υπάρχει απένταξη. Δεν εντάχθηκε ποτέ στο πρόγραμμα. Βγήκαν οι προσκλήσεις, κάναμε τους ελέγχους και με αυτά τα υψηλά ποσοστά παραβατικότητας και μη συμμόρφωσης που βρήκαμε και τις οικειοθελείς αποχωρήσεις, αυτονόητα ως κράτος έπρεπε να κάνουμε το σωστό. Ποιο είναι αυτό? Να πούμε ότι το πρόγραμμα δεν θα προχωρήσει. Τώρα, ξεκαθαρίζω, ο βιολογικός παραγωγός είναι αυτός που θα βγει κερδισμένος από αυτό που κάνουμε, διότι αν δεν βάλουμε τάξη σε αυτό το τοπίο των βιολογικών και δεν προστατέψουμε την αξιοπιστία των βιολογικών, τι επενδύσεις να κάνουν μετά? Κανείς δεν θα πιστεύει ότι κάτι είναι βιολογικό. Δηλαδή, αν δεν θωρακίσουμε το ότι όταν αγοράζω κάτι και λέει βιολογικό είναι όντως βιολογικό, τότε χάνεται το νόημα, η αξία της βιολογικής παραγωγής.
1: Μα δεν διαφωνώ.
0: Είναι δηλαδή
1: αυτό
0: απαραίτητο
1: λέμε.
0: Μέτρο αυτό.
1: Ναι,
0: είναι απαραίτητο μέτρο αυτό για να προστατεύσουμε αυτόν τον οποίο μόλις μου αναφέρατε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλώς θέλω να πω ότι φαίνεται ότι αυτή η ιστορία κυρίως. Επιμένω να λέω, γιατί αυτά μαθαίνω της βιολογικής μελισσοκομείας και της βιολογικής κτηνοτροφίας, αλλά λιγότερο της βιολογικής κτηνοτροφίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εκεί δεν γίνανε επενδύσεις από κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι ήταν σύμφωνοι με τον νόμο του κράτους και με τον νόμο, με την έννοια του νόμου. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, δυστυχώς τώρα, μέχρι να ξαναβγεί το πρόγραμμα υπό νέες συνθήκες και καλύτερες ασφαλιστικές δικλείδες, προς το παρόν είναι οι πιο χαμένοι του συστήματος.
0: Κύριε Ψάλτη, βγάλαμε πρόσκληση για τη βιολογική μελισσοκομεία 19 εκατομμύρια ευρώ. Και μας ήρθαν αιτήσεις για 166 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι αν αυτό ισχύει, όλο το μέλι της Ελλάδας.
1: Είναι βιολογικό που δεν είναι. Σας έχασα. Γενικέ.
0: Συγγνώμη.
1: Δεν
0: ναι, μ' ακούτε.
1: Ναι, ναι, ναι. Σας...
0: Μ' ακούτε.
1: Θα ήταν όλο το μέλι της Ελλάδας βιολογικό.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται, συμφωνώ.
0: Και λέμε εμείς. Άρα τι κάνεις? Το αφήνεις το πρόγραμμα να τρέξει για τους έντιμους παραγωγούς ή λες μπροστά σε αυτά τα ευρήματα, πατάω το κουμπί, το βάζω σε πάγο μέχρι που να ξεκαθαρίσω και να κάνω μεταρρυθμίσεις και να φτιάξω ένα πλαίσιο?
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο θα βγάζει νόημα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή καταλαβαίνω αυτό που λέει ο ακροατής σας και που, το μήνυμα που έστειλε, αλλά ελπίζω να καταλαβαίνει ότι ήταν αυτονόητο, απαραίτητο αυτό που κάναμε για να προστατευτεί ο ίδιος και η πραγματική βιολογική μελισσοκομεία. Αλλιώς όλα θα είναι βιολογικά. Δεν γίνεται αυτό.
1: Okay.
0: Οπότε θέλει όλοι να καταλάβουμε ότι ναι, δύσκολη απόφαση με ένα απαραίτητη ναι.
1: Για δύο χρόνια η ΕΝΚΕ παγώνει το σύστημα.
0: Γι' αυτό το πρόγραμμα τώρα που τρέχει το 21-27, που είναι το πρόγραμμα της αγροτικής ανάπτυξης, δεν θα βγει αλλοβιολογικό. Δεν προλαβαίνουμε καταρχάς να βγάλουμε αλλοβιολογικό, δηλαδή οι χρόνοι δεν βγαίνουν, αλλά χρειάζεται να πατήσουμε ένα restart και να ξαναδούμε λιγάκι όλο το κομμάτι από την αρχή, πιστοποίηση, έλεγχος, εποπτεία. Ποιος πραγματικά, δηλαδή έχουμε
1: κατανοητό,
0: εδώ πέρα παραδείγματα.
1: Όλα από την αρχή.
0: Λένε κάναν 15 ελέγχους σε μία μέρα, κύριε Ψάλτη.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω στοιχείο στα χέρια μου που μου λέει ο φορέας πιστοποίησης ότι σε μία μέρα ένας ελεγκτής έλεγξε 15 παραγωγούς.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Οπότε πρέπει εμείς σαν κράτος κάτι να κάνουμε. Δεν γίνεται να συνεχίζουμε να λέμε οκ, πάμε παρακάτω.
1: Όχι, έλεγχοι, προφανώς έλεγχοι. Έλεγχοι και αυτοί που πρέπει να τα πάρουν, να τα πάρουν, να τα δικαιούνται. Ευχαριστώ, Γενική, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας Διαφημίσεις.

κοιμηθούν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
6: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
8: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία. Εύχομαι καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε, θα τα πούμε τα ξημερώματα. Το πρωί της Δευτέρας, 6 ακριβώς. Καλημέρα σας.
9: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
10: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
11: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
12: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
11: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
12: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
13: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
14: Για το σπίτι του μέλλοντος.
15: Για τον αγρότη του σήμερα.
14: Για τον εργολάβο του τώρα.
15: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
14: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
15: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
14: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
15: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
14: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
15: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
16: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
17: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
18: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
17: Σκέψου, πράκτικα.
19: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
20: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
21: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
19: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
20: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
21: Φοβάμαι.
20: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
19: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
20: Μπράβο!
15: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
22: Συνεργασία.
15: Μυστήριο. Δράση.
22: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
15: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
22: Συνεργάσου με την παρέα σου.
15: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
22: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
15: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
23: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
24: Τι έπαθες?
25: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
24: Ταυτότητα έχεις?
25: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
24: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
25: Έχω.
24: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα. Με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
25: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
26: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
27: Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε πως η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας, το δίκαιο της θάλασσας, αγνοούν τα πάντα. Στην προκλητική συμπεριφορά των Τούρκων ψαράδων στην παράνομη ολία και στις παραβιάσεις του δικαίου της θάλασσας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στη συνάντηση που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Αρμόδιο για θέματα ωκεανών και ολίας Κώστα Καδί. Στο κομμάτι της παράνομης ολίας έχουμε πραγματικά προβλήματα, τα οποία ζητούμε να ρυθμιστούν αναλόγως, επειδή τα θαλάσσια σύνορά μας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και το δίκαιο της θάλασσας ισχύει για όλους, τόνισε ο Υπουργός. Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει σε αυτό το επίπεδο. Θέλουμε να δοθούν λύσεις σε ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας για έναν πολύ σημαντικό κλάδο για τη χώρα μας, που είναι η Ελία, τόνισε ο κ. Κικίλιας. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στην ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, όπως διανακοίνωσε χθες το βράδυ το νοσοκομείο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Νίκο Ανδρουλάκη με αφορμή δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του Πασόκ λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο νίκησε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Επίσης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανακαίνισε το εν λόγω ακίνητο με κρατικά χρήματα και έκτοτε το δημόσιο το έχει πληρώσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του χθες το βράδυ, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Υπουργού Υγείας, χαρακτηρίζοντας τον ψεύτη και συκοφάντη και έκανε λόγο για ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Αναφερόμενος στο ακίνητο της οικογένειας στο Ηράκλειο, τόνισε ότι το κτηματολόγιο έκανε μονομερός επέκταση του συμβολέου γιατί δεν έβρισκαν άλλο, προσθέτοντας ότι νοικιάστηκε με διαγωνισμό για πρώτη φορά το 2004 επί κυβέρνηση Καραμαλή. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει η ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο μεσοσταθμικά με τον φόρο. Είναι όλα μυθεύματα, σημείωσε ο πρόεδρος του Πασόκ. Σε αναρτησή του, ο Υπουργός Υγείας κάλεσε τον κύριο Ανδρουλάκη να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη πριν κατηγορήσει τους άλλους. Η Μαρία Καριστιανού επιβεβαίωσε ότι ανακοινώνει κόμμα στις 21 Μαΐου με ένα βίντεο που δημοσίευσε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ένα λευκό περιστέρι. Στον πρωταγώνα για την προημιτελική σειρά των play-off της Basket League, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 87-81. Το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες θα διεξαχθεί στο Αλεξάνδριο την Κυριακή.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ακολουθώ δηλαδή με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμοι δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές. ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο στη νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
8: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
4: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
8: Εννοείται.
4: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
8: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
9: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
8: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
10: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και σήμερα στην παραλιακή προς τον Πειραιά από τα όρια του παλαιού Φαλήρου πηγαίνοντας προς και μέχρι να φτάσουμε στο λιμάνι του Πειραιά. Και το αντίθετο ρεύμα όμως της παραλιακής από το Σταύρος Νιάρχος πηγαίνοντας προς το Έδεμ δεν πάει πίσω και αυτό έχει μεγάλες καθυστερήσεις. Σχεδόν ακινητοποιημένο είναι το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά από την πλευρά των λιπασμάτων και του Υπουργείου Ναυτιλίας, την Ιετιώνια Ακτή, προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη. Η λεωφόρος Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, λόγω τροχαίων ατυχημάτων που είχαμε νωρίτερα, έχει προβλήματα ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδός με καλύτερη εικόνα από τις προηγούμενες ημέρες, αλλά αρκετές καθυστερήσεις παρά τα αυτά. Η άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέη με ανατμήματα μποτιλιάρισμα, ενώ ο Σκαραμαγκάς δεν μας εκπλήσει, έχει τις συνήθεις καθυστερήσεις και μικρότερες θα μπορούσα να πω.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Παρασκευή σήμερα, ο μήνας έχει 15 Μαΐου του 2026. Γιορτάζει ο Άγιος Αχίλλειος, δηλαδή γιορτάζει η Λάρισα. Το ημερολόγιο έρχεται σε long play συσκευασία και σήμερα. Ο Άρης λείπει και σήμερα, αλλά αυτό είναι. Από Δευτέρα πάλι εδώ. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα, ο Πέτρος Μωραήτης απαντά στο 210-48-0-170-174. Τα μηνύματα που στέλνετε στο «Πες την άποψή σου» στο skyradio.gr τα διαβάζω και μερικές φορές όταν προλαβαίνω μιλάμε κιόλας, συνομιλούμε κατά κάποιο τρόπο. Είναι η τελευταία μέρα σήμερα της επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Όσα λέγονται και γίνονται και όσα δεν λέγονται εκεί. Εδώ έχουμε πολιτική επικαιρότητα. Είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που αρχίζει σε λίγο. Το βράδυ μιλάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γύρω στις 7.30 αν δεν κάνω λάθος. Ένα ερώτημα είναι αν σε αυτό το συνέδριο αυτή η γενικώς διάχυτη δυσαρέσκεια, γκρίνια, η διεκδίκηση της επιστροφής στην ψυχή της παράταξης και όλα αυτά θα βρουν κάποια έκφραση. Ένα ερώτημα δεύτερο είναι αν η απουσία των δύο πρώτων πρωθυπουργών Καραμαλή και Σαμαρά, που προφανώς έχει μεγάλη συμβολική σημασία, θα σημαίνει κάτι παραπάνω από το συμβολικό. Για παράδειγμα, ακούω ότι πιέζεται πολύ ο Αντώνης Σαμαράς να επισπεύσει την ανακοίνωση του κόμματός του. Πιέζεται, το σκέφτεται. Θα δούμε. Και ένα τρίτο ερώτημα βέβαια, και το πιο ουσιαστικό, είναι τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού αυτό το συνέδριο είναι το τελευταίο πριν να μπούμε στην κανονική προεκλογική περίοδο, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Τι περιμένουμε? Εντάξει, πολλά και διάφορα, αλλά υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα στο οποίο κάποια στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να απαντήσει. Θα απαντήσει. Δεν ξέρω αν θα το κάνει σήμερα με την ομιλία του στο συνέδριο ή θα το φυλάξει για αργότερα. Το ερώτημα είναι: κάποτε, το 2019 δηλαδή, όταν κέρδισε τις εκλογές, είχε πει ότι για να κάνει αυτά που θέλει για την Ελλάδα χρειάζεται δύο θητείες. Οι δύο θητείες συμπληρώνονται, αλλά διεκδικεί τρίτη. Οπότε χρειάζεται μια πιστική εξήγηση γιατί θέλει τρίτη. Και όπως γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης σήμερα στα Νέα, η απάντηση ότι τι να κάνω αφού οι άλλοι είναι άχρηστοι δεν είναι επαρκής απάντηση. Χρειάζεται κάτι πιο πιστικό και πιο ουσιαστικό από αυτό. Αλλά περιμένουμε. Έχει κι άλλα η πολιτική επικαιρότητα. Η κυρία Καριστιανού ανακοίνωσε με ένα περιστέρι AI στην πλατεία Αριστοτέλους ότι 21 Μαΐου εκείνη η δική της, ο δικός της πολιτικός οργανισμός, το κόμμα της, και από εκεί και πέρα το γνωστό. Κάποιος είπε κάτι σε ένα παράθυρο της τηλεόρασης και υποτίθεται ότι γίνεται χαμός μέσα σε ένα φλιτζανάκι του τσαγιού. Το τελευταίο είναι κάτι είπε ο Άδωνης στον Ανδρουλάκη για ένα κίνητο στο Ηράκλειο που νίκιαζε στο κτηματολόγιο. Κάτι απάντησε θυμωμένος ο Ανδρουλάκης στον Άδωνη. Σας ενδιαφέρει στα αλήθεια?

σαν σήμερα είναι γεννημένος αυτός ο μουσικός που μας συντροφεύει από την αρχή της σημερινής εκπομπής, ο Mike Oldfield. Αυτό είναι το διασημότερο ίσως δημιουργήμά του. Τα Tubular Bells ήταν η μουσική σε εκείνη την περίφημη ταινία, τον Εξορκιστή, που τη δεκαετία του 70 έκανε μεγάλη αίσθηση και η ταινία και η μουσική. Στην ατζέντα της ημέρας, ξαναλέω, το μεγάλο θέμα προφανώς δεν θέλει και πολύ να το σκεφτείς. Το μεγάλο θέμα είναι φυσικά οι συνομιλίες Σι Τραμπ στο Πεκίνο. Σήμερα ολοκληρώνεται με τη δεύτερη συνάντηση των δύο ανδρών. Χτες ο Μεν Σι είπε ότι οι ηγέτες συμφώνησαν στη σημασία της στρατηγικής σταθερότητας. Ο Τραμπ είπε ότι όλα αυτά είναι εξαιρετικά θετικά και κάλεσε τον Σι να πάει στη Ουάσιγκτον το Σεπτέμβριο. Υπάρχουν τα δύο μεγάλα θέματα. Τα γεωπολιτικά, το ένα είναι το Ιράν, όπου ο Μεν Τραμπ είπε ότι ο Σι δεσμεύτηκε να μην δίνει όπλα στο Ιράν. Το Ιράν απάντησε με τις δικές του, συγγνώμη, η Κίνα απάντησε με τις δικές της θέσεις. Το δεύτερο είναι η Ταϊβάν, για το οποίο η Αμερική δεν είπε τίποτα. Η Κίνα όμως είπε εμέσως ότι, επικαλούμενη το Θουκυδίδη, ότι αν και όποτε αποφασίσουμε να φέρουμε πίσω στην Κίνα αυτό που θεωρούμε αποσχιστή σε επαρχία της χώρας μας, εσείς οι Αμερικανοί δεν πρέπει να αντιδράσετε. Και στο εμπόριο, φυσικά, που είναι το πιο σημαντικό θέμα, η Κίνα θα αυξήσει τις εισαγωγές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, βοδινό κρέας, σόγια, καλαμπόκι, θα αγοράσει αεροπλάνα Boeing. Αυτό είναι αυτό που ο πρόεδρος Τραμπ θα φέρει μαζί του για να πει στην εκλογική του βάση πίσω στις ΗΠΑ. Τα υπόλοιπα δεν λέγονται.

0: στο βάθος εδώ, πιο κοντά μας και πιο κοντά στην δική μας επικαιρότητα. Πρώτο θέμα σήμερα στην Καθημερινή, ένας τίτλος που λέει «Η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα». Τι έχουμε? Έχουμε την επίσημη επιβεβαίωση πια από τουρκικής πλευράς ότι όντως μέσα στις αρχές Ιουνίου θα κατατεθεί το νομοσχέδιο που δεν ξέρουμε με ποια ακριβώς διατύπωση, αλλά πάντως το βέβαιο είναι ότι θα επιχειρεί να μετατρέψει σε εσωτερικό νόμο της Τουρκίας αυτό που ως τώρα ήταν ρητορικές εξάρσεις και διεκδικήσεις επί χάρτου για τις θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Δεν είναι ασήμαντο. Έχουμε ήδη μερικά ανησυχητικά σημάδια στο πεδίο. Παρακάλεσα τον πολύ έμπειρο διπλωμάτη, τον πρέσβη επιτιμή, τον Αλέξανδρο Μαλλιά, να είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Μαλλιά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Τίμα. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε.
0: Για πέστε, λοιπόν. Πρέπει να το. Δηλαδή, μάλλον το δικό μου ερώτημα είναι, τι λόγο έχει η Τουρκία να πάει να προκαλέσει κρίση τώρα ξαφνικά, ενώ από το 23 και ύστερα είμαστε σε μια κατάσταση σχετικής ηρεμίας και ισορροπίας, με βάση και τη διακήρυξη εκείνη που είχε υπογραφεί τότε, τη διακήρυξη των Αθηνών. Επιπλέον, σε αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον, με την Τουρκία να βρίσκεται στα νότια, τα ανατολικά και γενικώς τα υπόλοιπα σύνορά της, εκτός από τα δυτικά με την Ελλάδα, να βρίσκεται μπροστά σε ένα κουβάρι κρίσεων και κινδύνων, τι λόγο θα είχε να προκαλέσει μια κρίση και με την Ελλάδα?
1: Κύριε Τίμα, θα ήμουν πάρα πολύ διστακτικός να σας πω ότι αυτό σημαίνει και το, αν θέλετε, και το τέλος της διακήρυξης των Αθηνών. Προτιμώ να παραμείνω αισιόδοξος, όχι όμως αφελής, λέγοντας ότι, τέλος πάντων, ποια η σημασία είναι των όσων συμφωνήσαμε και η διακήρυξη των Αθηνών έχει ορισμένα ουσιαστικά μέσα, ουσιαστικές παραγράφους. Η αλήθεια είναι ότι και οι δύο χώρες ωφελήθηκαν. Δεν ωφελήθηκε. Οι δύο χώρες άντλησαν ωφέλη από την υπογραφή αυτής της διακήρυξης, η οποία σε 7 Δεκεμβρίου του 2023 χαρακτηρίστηκε ως ιστορική. Από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι η Τουρκία συνεχίζει μία πολιτική η οποία ξεκίνησε το 1920. Δηλαδή, τα βασικά κείμενα προσδιορίζουν την εθνική πολιτική της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών ορίων, εδαφικών διεκδικήσεων, εθνικών διεκδικήσεων, ξεκίνησαν με αυτό το περίφημο Μισάκ Μιλί, το εθνικό σύμφωνο της Τουρκίας, που υιοθετήθηκε το Φεβρουάριο του 1920. Δηλαδή, με προτροπή του Κεμάλ Ατατούρκ τότε. Αυτό συνόψισε, κατοχύρωσε, αν θέλετε, μέσα στη Βουλή. Ήταν από τα τελευταία ψηφίσματα της τουρκικής Βουλής πριν μετατραπεί σε μεγάλη τουρκική εθνοσυνέλευση. Τα όρια, τα επιθυμητά, τα ιδεατά, αν θέλετε, τα όρια της καρδιάς της Τουρκίας. Αυτό που λέει σήμερα τα τελευταία χρόνια ο κύριος Ερντογκάν, η Τουρκία της καρδιάς μας, είναι ακριβώς η Τουρκία του Εθνικού Συμφώνου του 1920. Έρχομαι όμως στο σήμερα. Έχουμε την διακήρυξη της τουρκικής εθνοσυνέλευσης που περιλαμβάνει το κάζους μπέλι, απειλή πολέμου. Σίγουρα είναι ένα εσωτερικός νόμος, αλλά είναι, νομίζω, πολύ δύσκολα θα συμφωνήσει κανείς στην Ελλάδα ότι δεν παράγει αποτελέσματα και εκτός των συνόρων της Τουρκίας. Άλλωστε, η κατάργηση του κάζους μπέλι, αποτελεί, αν θέλετε, ένα βασικό μοχλό άσκησης, πίεσης της Ελλάδος διαχρονικά από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατ' εξοχήν, αλλά όχι μόνο.
0: Σύμφωνοι. Ακούσαμε τώρα πρόσφατα από τον Πρωθυπουργό, όπως ξέρετε, είχε πει ότι θα θέσει αυτό το θέμα, δηλαδή την άρση του κάζους μπέλι ως ένα ζήτημα το οποίο θα επέτρεπε να αλλάξει πίστα, να το πω έτσι, η σχέση Ελλάδας-Τουρκίας. Ανταυτού, λοιπόν, αντί να αρθεί το κάζους μπέλι, έχουμε έναν καινούριο νόμο που δεν ξέρω ακριβώς τι θα. Κανένας δεν ξέρει ακριβώς τις διατυπώσεις του, κανένας δεν ξέρει τι ακριβώς θα προβλέπει, αλλά πάντως σίγουρα βαραίνει την ατμόσφαιρα.
1: Βαραίνει πάρα πολύ. Εγώ θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός, διότι δεν έχω την πλήρη εικόνα. Την εικόνα την έχει βεβαίως το Υπουργείο Εξωτερικών, ο κύριος Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος ανεφέρθηκε και χθες, νομίζω προχθές, στη συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Συνεπώς, τα μέτρησα προσεκτικά. Αντιλαμβάνομαι ότι γίνονται ήδη κάποιες συνομιλίες, κάποιες επαφές. Η διακήρυξη των Αθηνών προβλέπει την. Και ίσως αυτό είναι αυτό που λειτουργεί καλύτερα, τους ανοιχτούς διάβλους. Άρα νομίζω ότι συντρέχουν οι λόγοι να εξηγήσουμε εκ των προτέρων ποια θα είναι τα δικά μας βήματα. Όλα αυτά γίνονται σε μια εποχή, κύριε Τσίμα, όπου το διεθνές δίκαιο, το οποίο είναι αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής όλων των μεταπολιτευτικών ελληνικών κυβερνήσεων και δικαίως, δοκιμάζεται. Δεύτερον, ο πόλεμος δεν αποτελεί μία μυστική εξαίρεση κατοχύρωσης συμφερόντων, αλλά είναι, λυπάμαι που το λέω, είναι ένα και αρχίζει και γίνεται ένα συνηθισμένο μέσο. Και το τρίτο είναι αυτό που μετράει σήμερα. Δεν είναι, είναι η δύναμη που έχεις να επιβάλλεις το διεθνές δίκαιο. Εγώ εκείνο το οποίο βλέπω και απαντώ αμέσως στο ερώτημά σας, είναι ότι νομίζω ότι η Τουρκία μας μετετά πάρα πολύ καλά, βλέπει ότι, ας το πω με λεπτότητα, η πολιτική συνοχή στην Ελλάδα δοκιμάζεται. Να. Δεν έχουμε το
0: επίπεδο, δηλαδή, εν όψη των εκλογών.
1: Και όχι μόνο. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε στις εκλογές για να το διαπιστώσουμε.
0: Ναι, η προεκλογική περίοδο.
1: Βλέπετε και στις κάθε μέρα η δισογραφία, η καθημερινή είναι. Θα έλεγα είναι μετά το 1974, ίσως είναι μια στιγμή όπου δεν υπάρχει καν η ελάχιστη συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων δια τα μείζωνα, δια τα σοβαρά. Αυτό είναι κάτι το οποίο, το οποίο αφαιρέται κάποιος μπορεί να τα αξιοποιήσει, να τα εκμεταλλευτεί. Εκείνο το οποίο όμως θέλω να πω είναι διότι ακούω τις δηλώσεις ότι πρόκειται για εσωτερική πράξη και δεν παράγει διεθνή αποτελέσματα. Ναι, αλλά όταν κάποιος με νόμο καταστήσει νόμο το τουρκικού κράτους ότι αυτό και αυτό και αυτό που αποτελούν ελληνικά εδάφη ή στο οποίο ασκούμε εν δυνάμει κυριαρχικά δικαιώματα ή αποτελούν τμήματα των κυριαρχικών δικαιωμάτων είναι τουρκικά, είναι πολύ ανησυχητικό. Ναι. Θυμίζω ότι το τουρκολιβικό σύμφωνο του 19 είχαμε και εμείς την ίδια τήρα στην αρχή. Όμως όλες μας οι προσπάθειες τα τελευταία 7 χρόνια ήταν να το διαβολήσουμε και εν μέρει το έχουμε πετύχει.
0: Ναι. Η διαφορά βέβαια είναι ότι το τουρκολιβικό σύμφωνο ήταν μια συμφωνία με μια άλλη χώρα θεωρητικά.
1: Ναι.
0: Όχι ακριβώς χώρα πια, αλλά εν πάση περιπτώσει με μια άλλη χώρα. Εδώ είναι μια εντελώς μονομερής εσωτερική, ας πούμε, πράξη της Τουρκίας.
1: Ναι, η οποία δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τα συμφέροντα, την πραγματικότητα μιας άλλης χώρας, η οποία τυχάνει να είναι επίσης μέλος του ΝΑΤΟ, ενώ την Ελλάδα, και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δική μου η ταπεινή συμβουλή θα ήταν να εξηγήσουμε καθαρά ότι είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε, κάνοντας χρήση της κοινοβουλευτικής, του κοινοβουλευτικού πυλώνα της δημοκρατίας, της διαγματικής μας δημοκρατίας, τη δημιουργία επίσης ισοδυνάμων τελεσμένων. Έχουμε τη δυνατότητα και ξέρω ότι είναι υπομελέτη ορισμένες κινήσεις. Αλλά δεν θα ήθελα να προτρέξω εγώ σήμερα, διότι δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα το σχεδιάσει. Πάντως νομίζω πρέπει, πέραν των συστάσεων και τα λοιπά.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις. και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 26410-91-760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
11: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
12: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
13: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο τρίτο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Στη Βασιλή Σοφία προς τη Βουλή και στο Σκαραμαγκά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα συμφωνούν πως το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στη χώρα. Πρόσθεσε ότι ο ίδιος και ο Σι Τζιπίνγκ διευθέτησαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος δήλωσε ότι έχουν επιτύχει μια νέα διμερή σχέση. Μήνυμα ότι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην ξηράει τη θάλασσα να διαπραγμάτευται και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ μετά την πτώση της από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω θωρέα Φθιώτιδας. Επαναλειτουργεί από σήμερα η στάση Τραμπ Ζάπιο με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα σε νέα θέση επί της λεωφόρου Βασιλής Σόλγας. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΗ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
16: Ο ερημίτης κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
17: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

0: ένα κατάστημα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Λοιπόν, είναι η ώρα να ακούσουμε τι γίνεται εκεί έξω και το ακούσαμε ήδη στις ειδήσεις, δηλαδή ότι είναι δύσκολο, αλλά θα μας τα εξηγήσει λίγο πιο αναλυτικά και ίσως μας δώσει και καμιά λύση ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Παύλο μας. Ναι, έτσι είναι η κατάσταση. Το καλό είναι πως βελτιώνεται σιγά-σιγά η εικόνα. Είναι μια δυσκολότερη Παρασκευή από τις προηγούμενες, αλλά το καλό είναι ότι σιγά-σιγά βελτιώνεται η εικόνα. Πολλά τροχαία ατυχήματα, κυρίως στη Λεωφόρου Κηφισού, αλλά και στην παραλιακή και σε άλλα σημεία. Προσέξτε, φίλες και φίλοι, τη Βασιλίση Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο πηγαίνοντας προς τη Βουλή, είναι σχεδόν γεμάτη αυτοκίνητα. Πολύ μεγάλη καθυστέρηση και η Αρδιτού τηρουμένων των αλλογιών και στα δύο ρεύματά της, η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου, τα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Σκαραμαγκάς από το πρωί δεν ήταν πολύ δύσκολος, αλλά έχει διατηρηθεί η ίδια εικόνα. Δηλαδή, αντί να βελτιώνεται, κρατά την κίνηση σταθερά. Η παραλιακή τώρα, τι γίνεται στην παραλιακή? Είχαμε πολύ μεγάλα μποτιλιαρίσματα και ακόμα έχουμε καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς τον Πειραιά, κυρίως από το Μοσχάτο και την Καλυθέα πηγαίνοντας προς το λιμάνι, αλλά και στο αντίθετο ρεύμα προς Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Ιετιόνια Ακτή δηλαδή προς τον Άγιο Διονύσιο, τα Τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη, παραμένει ακινητοποιημένο το δεξιόστροφο, επαναλαμβάνω, και η εναλλακτική της Κηφισού δεν είναι τόσο η Λεωφόρος Κηφισίας, που είναι πολύ καλύτερη, να την χρησιμοποιήσετε, να τη διαβείτε εάν το θέλετε, ακόμα καλύτερη.

0: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
1: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Ακούτε Sky 100,3, είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 15, ξεκινούν απόψε στο Λυκαβητό οι εκδηλώσεις του καλοκαιριού και ξεκινάνε πώς, με αυτήν, με την Πάτι Σμιθ επιστρέφει στο θέατρο του Λυκαβητού για μια ακόμη φορά, μοιάζει να είναι το αγαπημένο της, δύσκολο να βρει εισιτήριο, δεν νομίζω ότι υπάρχουν, αλλά αν το βρείτε και έχετε το κουράγιο να ανηφορήσετε το λόφο. Το ταξίδι του Τραμπ στο Πεκίνο ολοκληρώθηκε, πριν από λίγο επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο του και φεύγει. Αυτό που αφήνει πίσω θα πάρει καιρό να το αντιληφθούμε πλήρως, να αναλυθεί, να καταγραφεί στην πράξη και να φανεί δηλαδή. Προς το παρόν έχουμε τις δηλώσεις. Στα εμπορικά τα πράγματα, λέει, ήταν καλύτερα από τις προηγούμενες φορές. Η Κίνα έκανε τη χάρη στον Τραμπ να ανακοινώσει ότι θα αυξήσει τις εισαγωγές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, και που τον ενδιαφέρει πολύ τον Τραμπ αυτό για λόγους εκλογικούς, πολιτικούς. Θα αγοράσει και 200 αεροπλάνα από την Boeing, που και αυτό τον ενδιαφέρει πολιτικά. Από την άλλη μεριά, βεβαίως, θυμίζω ότι οι φίλοι του Τραμπ που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία, ο Elon Musk, ο Tim Cook της Apple, ήταν εκεί και είχαν άλλου τύπου συζητήσεις. Θα μάθουμε, φαντάζομαι, τι βγήκε από αυτές. Τα γεωστρατηγικά είναι αυτά, δηλαδή το Ιράν, η Κίνα υποτίθεται ότι δεσμεύτηκε να μην δίνει όπλα στο Ιράν. Από την άλλη μεριά επέμεινε ότι πρέπει να ανοίξουν γρήγορα τα στενά του Ορμούζ, γιατί είναι αυτό που την ενδιαφέρει. Συνεπώς, νομίζω ότι αυτό που βγαίνει από αυτό το ταξίδι είναι ότι η Κίνα εμφανίζεται στη διεθνή σκηνή για άλλη μια φορά ως ο σταθεροποιητικός παράγοντας απέναντι σε μια Αμερική, απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, που για πρώτη φορά από τον πόλεμο και ύστερα, ή θα έλεγα από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και ύστερα, εμφανίζεται ως δύναμη που προκαλεί διαταραχή της κατάστασης, και αυτό νομίζω ότι δεν είναι ασήμαντο. Και υπάρχει και το αντιλάθη της Ταϊουάν. Πίσω. Είχα παρακαλέσει τον Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης της Fraport, τον κύριο Γεώργιο Βίλο, να είναι μαζί μας, γιατί το έχετε παρακολουθήσει και δεν είναι ασήμαντο, καθώς βρισκόμαστε, όχι μου, δεν αρχίζει σήμερα μόνο το φεστιβάλ του Λυκαβητού με την Πάτι Σμιθ, είμαστε πια πολύ κοντά στην καρδιά της τουριστικής περίοδου και υπάρχει μια μεγάλη αναταραχή σε σχέση με τα αεροδρόμια και ιδιαίτερα το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, το οποίο και η Ryanair ανακοίνωσε ότι διακόπτει τις πτήσεις. Η FedEx ανακοινώθηκε κάποια στιγμή, νομίζω ότι διαψεύστηκε μετά, ότι επίσης το εγκαταλείπει ως βάση. Καλημέρα κύριε Βίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Υπάρχει καταρχήν μια διαμάχη με την Ryanair, αυτό είναι βέβαιο, και νομίζω ότι δεν αφορά μόνο το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι μια συνήθις πρακτική της συγκεκριμένης αεροπορικής εταιρείας να δημιουργούνται κάποιες εντάσεις, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται τόσα χρόνια που είμαστε και εμείς ως Φράγκφουρτ αλλά και όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά αεροδρόμια με κάποια συγκράτηση και λογική, θα έλεγα.
0: Η πίεση καταλαβαίνω ότι είναι οικονομική, δηλαδή είναι τα τέλη αεροδρομίου. Η Ryanair στην ανακοίνωσή της που είδα λέει ότι η Fraport έκανε μια αύξηση στα τέλη, το οποίο κατά κάποιο τρόπο εμποδίζει τη Ryanair να χρησιμοποιεί τα ελληνικά αεροδρόμια. Έκανε και μια

0: θετική δήλωση, τα ελληνικά αεροδρόμια είναι λιγότερο ανταγωνιστικά και από της Αλβανίας.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Κατά τη γνώμη μας, η αιτίαση περί των χρεώσεων είναι καθαρά προσχηματική. Μια αεροπορική εταιρεία, είτε είναι η Ryanair είτε οποιαδήποτε άλλη, αποφασίζει εάν θα εντάξει ένα δρομολόγιο στο δίκτυό της, εάν βλέπει ότι υπάρχει ζήτηση. Εάν υπάρχει ζήτηση, τότε αποφασίζει και διαθέτει ένα αεροπλάνο και δημιουργεί μια αεροπορική σύνδεση. Και εδώ ότι είναι προσχηματική, γιατί σύμφωνα με τις δηλώσεις της Ryanair, οι χρεώσεις των αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Fraport Greece, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης και των υπόλοιπων δεκαετιών, είναι δίθεν μη ανταγωνιστικές, δίθεν ακριβές. Θέλω να πω ένα νούμερο, ότι με αυτές τις μη ανταγωνιστικές και πολύ ακριβές χρεώσεις, κατά η Ryanair, που είναι και παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες μας, ναι, έχει κάνει μια ανάπτυξη και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στα υπόλοιπα αεροδρόμια άνω του 45% με αυτές τις μη ανταγωνιστικές χρεώσεις. Επίσης θέλω να σας πω ότι υπάρχει αυτό που βγαίνει προς τα έξω, είναι ότι κλείνει η Ryanair, γκρεμίζει.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Πολύ λάθος. Γίνεται ένας περιορισμός του χειμερινού πτυτικού της έργου. Στη Θεσσαλονίκη έχει 25 δρομολόγια, τα 25 γίνονται 15, άρα κόβονται 10. Και ως προς τη διασυνδεσιμότητα θέλω να πω ότι από αυτά τα 10 που κόβονται, τα 5 εξυπηρετούνται και από άλλες αεροπορικές εταιρείες. Άρα πρακτικά χάνεται, αν θέλετε, η σύνδεση σε 5 προορισμούς.
0: Ναι, για τους ίδιους τους προορισμούς αυτό μπορεί να μην είναι ασήμαντο, ιδίως αν δεν έχουν εναλλακτικές λύσεις επαρκής.
1: Ακριβώς. Και δουλειά μας είναι λοιπόν, εμείς ως φορέας διαχείρισης αεροδρομίου, όπως το κάνουμε τόσα χρόνια, αυτό το κενό που δημιουργείται, το οποίο όμως δεν έχει σχέση με αυτό που παρουσιάζεται, να κάτσουμε να δούμε πώς μπορούμε να το αναπληρώσουμε και γιατί όχι να το μεγαλώσουμε. Θέλω να θυμίσω ότι η Θεσσαλονίκη είχε αντιμετωπίσει αρκετές προκλήσεις στο παρελθόν, το 2019 και μεγαλύτερες σε μέγεθος. Το 2019 δύο εταιρείες βάσης στη Θεσσαλονίκη, όπως ήταν η Ελληνέρ και η Άστρα, με 700.000 επιβάτες το χρόνο, σταμάτησαν τη λειτουργία τους. Το 2022, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, χάστηκαν οι συνδέσεις με σημαντικές αγορές, όπως τη Ρουσία, τη Ουκρανία και τη Λευκορωσία, στου 500.000-600.000 επιβάτες. Και όχι μόνο καταφέραμε να συμπληρώσουμε αυτό το κενό, αλλά να έχουμε και μια ανάπτυξη, η οποία στα χρόνια που διαχειριζόμαστε, 10 χρόνια σχεδόν που διαχειριζόμαστε αεροδρόμια, είναι άνω του 40%.
0: Είστε 10 χρόνια, είναι η συνολική παρουσία στην Ελλάδα της Fraport 10 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχετε, αν δεν κάνω λάθος, είναι 14 αεροδρόμια που διαχειρίζεστε.
1: Είναι 14 αεροδρόμια και η Θεσσαλονίκη είναι το μεγαλύτερό μας αεροδρόμιο. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι, κύριε Τσίμα, επειδή μιλάμε για χειμερινά δρομολόγια.
0: Ναι.
1: Ειδικά για τα χειμερινά δρομολόγια, ήδη από το 2018 η εταιρεία μας έχει εσπίσει κάποια κίνητρα. Να το πω πολύ πεζά, κάποιες εκπτώσεις για όσες εταιρείες παίρνουν δρομολόγια εξωτερικού κατά τους χειμερινούς μήνες.
0: Ναι.
1: Που αυτές οι εκπτώσεις μπορούν να φτάσουν και 50%. Αλλά να είμαι σαφής, οι εκπτώσεις και οι τιμές, όχι μόνο των αεροδρομίων Θεσσαλονίκης, αλλά όλων των αεροδρομίων διεθνώς, είναι οι ίδιες προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες. Απαγορεύεται δια νόμου να κάνουμε διαφοροποίηση τιμών ανάλογα με το μέγεθος της αεροπορικής εταιρείας.
0: Α, δεν μπορείτε να κάνετε ειδική έκπτωση σε κάποια εταιρεία που δεν κάνετε σε άλλες. Κατάλαβα. Ναι.
1: Επειδή αναφέρατε πριν και για την Αλβανία και τις κρίσεις που γίνεται, εμείς θεωρούμε ότι θα δούμε και μια μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη. Με διαφορετικό μέγεθος οικονομίας, τουριστικού προϊόντος, επιχειρηματικής δραστηριότητας και γενικότερα διεθνούς ρόλου. Είναι, αυτό δεν σημαίνει ότι με την Αλβανία είναι δύο αγορές συγκρίσιμες. Ότι δεν σημαίνει ότι πρέπει κατά τη γνώμη μας να μπαίνει σε έναν αδιάκοπο και αέναο διαγωνισμό ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Θεωρώ ότι δεν τιμάει τη Θεσσαλονίκη αυτό. Η Θεσσαλονίκη είναι ένας δυνατός προορισμός που έχει δώσει πολύ καλά σημάδια για ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη στο μέλλον.
0: Τώρα, το συγκεκριμένο, αν καταλαβαίνω καλά, αίτημα είναι να μειωθούν τα τέλη. Και το επιχείρημα είναι ότι η κυβέρνηση μείωσε τα τέλη αναπτύξεως αεροδρομίου. Συνεπώς, αυτό είναι μια μείωση που θα μπορούσε να περάσει. Αυτό ζητάει η συγκεκριμένη εταιρεία, να περάσει στις αεροπορικές εταιρείες που χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια.
1: το τέλος ανάπτυξης αεροδρομίου που αναφέρατε, κύριε Τσίμα, είναι το γνωστό σπατώσιμο.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό που λέγαμε σπατώσιμο, ναι.
1: Αυτό που λέγαμε παλιά σπατώσιμο. Είχε θεσπιστεί από το κράτος το 1992, όταν ήμασταν ακόμα στο ελληνικό. Υπέστη κάποιες μειώσεις στη διάρκεια του χρόνου και φτάσαμε τώρα το Νοέμβριο του 2024 να γίνει η τελευταία μείωση που ήταν θεσπισμένη από το κράτος ότι από τα 12 ευρώ θα μειωθεί στα 3 ευρώ. Αυτό όμως είναι ένα κρατικό τέλος. Δεν έχει σχέση με τις χρεώσεις της Fraport. Η Fraport αυτό που χρέωνε πριν τη μείωση των τελών, αυτό χρεώνει και σήμερα. Είναι απόλυτα ρυθμισμένες οι χρεώσεις μας. Είναι νόμος του κράτους. Κάθε χρόνο αυξάνονται κατά το 90% του πληθωρισμού, άρα σε πραγματικούς όρους, να μιλήσουμε οικονομικά, μειώνονται. Για να γίνει ακόμα και η αύξηση αυτή κατά το 90% του πληθωρισμού, κάθε χρόνο, το μήνα Δεκέμβριο, προσκαλούμε και για τα 14 αεροδρόμια μας όλες τις αεροπορικές εταιρείες και με μια πλήρη διαφανή διαδικασία αναλύουμε το cost structure της εταιρείας και το πώς προκύπτουν οι χρεώσεις μας. Δεν είναι, θέλω να πω ότι δεν είναι αφαίρετε. Βασίζονται σε νόμα και καθορίζονται μέσα από διεθνείς διαδικασίες. Όχι μόνο στο δικό μας αεροδρόμιο, σε όλα τα αεροδρόμια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το τέλος του σπατώσιμου που επικαλείται η Ryanair δεν έγινε χθες. Έχει γίνει εδώ και 1,5 χρόνο.
0: Ναι, σωστά. Ναι. Με τη FedEx υπάρχει θέμα.
1: Κανένα. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε γενικότερα όλοι μας πολύ προσεκτικοί, ώστε να μην δημιουργείται ένα γενικευμένο κλίμα ασφάλειας γύρω από το αεροδρόμιο και τη Θεσσαλονίκη, βασισμένο κατά τη γνώμη σε αποσπασματικές και ή λανθασμένες πληροφορίες. Στην περίπτωση της FedEx, είδαμε ξεκάθαρα ότι άμεσα η ίδια η εταιρεία διέψευσε τα δημοσιεύματα περί αποχώρησης και βεβαίως ότι συνεχίζει κανονικά την δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη, την οποία θεωρεί σημαντικό κόμμα του δικτύου της. Απλώς τι έγινε. Δεν σταματάει η εμπορική δραστηριότητα της FedEx. Οι τελωνιακές υπηρεσίες, ενώ πριν γινόντουσαν και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, θα γίνονται πλέον κεντρικά στην Αθήνα. Είναι ένα μοντέλο συγκέντρωσης των υπηρεσιών που το κάνει η FedEx σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις.
0: Μάλιστα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Βίλος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης Fraport. Κύριε Βίλος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λέω.

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.
4: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Άστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
10: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.
1: Ακούμε το βολάρε του Ντομένικο Μοντούνιο. Θα σας πω γιατί, μάλλον καταλαβαίνετε ίσως γιατί, αλλά προηγουμένως έχω είναι ένα επίμονο μήνυμα, το έλαβα και χθες, το λαμβάνω και σήμερα και πρέπει να το αναμεταδώσω και νομίζω ότι πρέπει να το ελέγξουμε και λίγο. Είναι ένα μήνυμα που αφορά τους φοιτητές στοιχείο. Το έχω πάρει 2-3 φορές από διαφορετικούς ανθρώπους, όπου παραπονούνται ότι τα λεωφορεία που τους μεταφέρουν στο Πανεπιστήμιο σταματούσαν στις 3 το μεσημέρι. Τώρα ανακοινώθηκε ότι το τέλος Ιουνίου θα σταματήσουν εντελώς, οπότε οι εστίες είναι μακριά από τη σχολή και φυσικά τα παιδιά έχουν ένα πρόβλημα μετακίνησης από τη σχολή στις εστίες. Αυτό είναι το μήνυμα, θα το ερευνήσω. Δηλαδή θα πω στους συναδέλφους εδώ να το ερευνήσουν. Τελευταία σελίδα πριν από την διακοπή στις 10 για τις ειδήσεις. Επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος αυτού του long play ημερολογίου. Αυτό είναι το Βολάρι. Είναι το πρώτο τραγούδι που ακούστηκε σε διαγωνισμό Eurovision και έμεινε. Το θυμόμαστε, γιατί το 99% των τραγουδιών που ακούστηκαν στην Eurovision, ακόμη και το 90% των τραγουδιών που κέρδισαν την Eurovision, κανείς δεν τα θυμάται. Ο φετινός διαγωνισμός, εκτός του ότι έχει ένα ενδιαφέρον για την Ελλάδα, γιατί το ελληνικό τραγούδι είναι μέσα στα 3 φαβορί, οπότε θα έχει αγωνία αύριο το βράδυ, αλλά έχει και ένα πολιτικό ενδιαφέρον. Η Eurovision ξεκίνησε και ως πολιτικό και ως τηλεοπτικό project. Ο πρώτος διαγωνισμός έγινε το 1956 και έγινε ταυτόχρονα με έναν άλλον ευρωπαϊκό θεσμό. Το κύπελο πρωταθλητριών ομάδων ποδοσφαίρου είναι συνομήλικες. Το 1956 έγιναν και τα δύο. Το κύπελο πρωταθλητριών στην αρχή, τα 5 πρώτα χρόνια, το κέρδιζε μία ομάδα μόνο, η Real Madrid. Η Eurovision είχε πιο ενδιαφέρον. Όταν ξεκίνησε ήταν 7 χώρες. Κάποια στιγμή, όταν μπήκε και η Ελλάδα στο διαγωνισμό το 1974, ήταν πια 18, αργότερα έγιναν 39, έφτασαν τις 43 κάποια στιγμή το 2011, αλλά φέτος είναι 35, γιατί 5 χώρες δεν συμμετέχουν, μποϊκοτάρουν το διαγωνισμό. Και δεν είναι τυχαίες χώρες, είναι η Ιρλανδία που έχει κερδίσει 7 φορές, είναι η χώρα που έχει κερδίσει περισσότερες φορές το διαγωνισμό μαζί με τη Σουηδία, η Ισλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ισπανία. Ούτε έχουν στείλει τραγούδι, ούτε θα μεταδώσουν το διαγωνισμό, εννοείται ούτε θα ψηφίσουν. Ο λόγος είναι η αντίδραση στη συμμετοχή του Ισραήλ για λόγους πολιτικούς, αλλά από ό,τι φαίνεται και για λόγους τεχνικούς, διότι θεωρούν ότι τα δύο προηγούμενα χρόνια το Ισραήλ είχε κατά κάποιο τρόπο επηρεάσει με διάφορους τρόπους την ψηφοφορία του κοινού, ώστε το τραγούδι της χώρας, ενώ στις κριτικές επιτροπές που ψηφίζουν έπαιρνε χαμηλή βαθμολογία, στην ψήφο του κοινού να σαρώνει. Εννοείται, αυτό είναι το...
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσε

0: ρυθμούς για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως. Είναι η ζύμη και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιή Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
9: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιή Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
11: Αρτοποιή Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Πώς κοιμήθηκες χθες?
14: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
13: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
15: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
13: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
15: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
16: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
17: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694 77 02 827.
16: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
18: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
19: αυτό σου πάει τέλεια.
18: Φοράω ένα άλλο.
19: Καλά, αυτό φοβερό.
18: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
19: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
18: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
20: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
18: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
20: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
18: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
20: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
3: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Νωρίτερα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας παρουσίασε τις 8 θέσεις του Πεκίνου για την κατάσταση στο Ιράν, καλώντας να συμφωνηθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και να ανοίξουν τα στενά του ορμού στο συντομότερο δυνατό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψαν την πρόταση 14 σημείων του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Απορρίπτοντας τις προτάσεις της Τεχεράνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέλαβαν για ακόμη μια φορά την καταπιεστική στάση τους, ιδίως όσον αφορά το πυρηνικό ζήτημα, τονίζουν τα ιρανικά μέσα. Μήνυμα ότι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στην Ξηραίτη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Τόνισε ότι η Ελλάδα είναι απτόητη από προκλήσεις ή απειλές, οι οποίες αγνοούν την ιστορία, το διεθνές δίκαιο, τις νίκες μας και το δίκαιο της θάλασσας. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Μαρία Καριστιανού επιβεβαίωσε ότι ανακοινωνικόμαστε στις 21 Μαΐου με ένα βίντεο που δημοσίευσε με τη χρήση τέχνη της νοημοσύνης και ένα λευκό περιστέρι. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν για να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω του Θεωρία Αυθιώτιδας. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών οπλών. Μετρητά, χρυσές λίρες και κοσμήματα, συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι ξεπερνάει τις 150.000 ευρώ, απέσπασαν επιτίδη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, εξαπατώντας ανυποψία στα θύματα με το πρόσχημα της ιδιότητας του ασφαλιστή, του λογιστή ή υπαλλήλου του ΔΕΔΙΕ.
22: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
21: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πραγματοποιήθηκε στον Παναθηναϊκό η απονομή του 28ου πρωταθλήματος Ελλάδας στο βόλεϊ μετά την επικράτηση των πράσινων επί του ΠΑΟΚ με 3-1 νίκες στη σειρά των τελικών της Βόλεϊ Λιγκ Ανδρών. Η απονομή έγινε στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος μέσα σε αποθέωση από τους φίλους των πρασίνων. Το γήπεδο του ποδοσφαίρου στο Βοτανικό έχει πάρει σάρκα και οστά. Πλέον είμαστε κι εμείς πολύ κοντά στο να μπει ο ανάδοχος και να ξεκινήσει το έργο όπως πρέπει, τόνισε στο περιθώριο της απονομής ο πρόεδρος του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρανόπουλος. Στον πρώτο αγώνα για την προημιτελική σειρά των play-off της Basket League, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη 87-81. Το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη θα διεξαχθεί στο Αλεξάνδριο την Κυριακή. Ο Ολυμπιακός θα έχει πιθανότατα στη διάθεσή του ξανά τον Ντάνιελ Ποντένσε, εν ώψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ, ενώ ο Σαντιάγο Έσε δείχνει έτοιμος να βοηθήσει στο ντέρμπι με την Ένωση.
23: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι μόνος σου!
24: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
23: Παίζουμε!
24: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
23: Μα...
24: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
25: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμοι δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 Μπόφορ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Κυριακή, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 Μποφόρ στα Πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
21: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: desire.
1: Καλημέρα και πάλι. Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι το ημερολόγιο της Παρασκευής 15 Μαΐου του 2026. Το άσμα έρχεται από το ημερολόγιο. Σαν σήμερα το 2003 έφυγε από τη ζωή η Τζουν Κάς, η αγαπημένη του Τζόνι Κάς. Τόσο αγαπημένη που ο ίδιος ο Τζόνι περίμενε μόλις 4 μήνες πριν πάει να τη συναντήσει. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα, ο Πέτρος Μωραϊτης απαντά στα τηλεφωνήματά σας 210-48-00-170-174. Η ημέρα έχει πολλά και σημαντικά. Το πιο σημαντικό από όλα φυσικά είναι το ταξίδι Τραμπ στο Πεκίνο που ολοκληρώθηκε. Ήδη το αεροπλάνο του Αμερικανού Προέδρου είναι στον αέρα, επιστρέφει στη Ουάσιγκτον. Οι τελετές, οι τιμές ήταν εντυπωσιακές. Όλα δείχνουν να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Οι εμπορικές συμφωνίες λένε ότι ήταν καλύτερες, ιδίως στα θέματα που ενδιαφέρουν για πολιτικούς λόγους τον πρόεδρο Τραμπ. Ας πούμε, στην ενίσχυση, στην υπόσχεση της Κίνας ότι θα αγοράζει περισσότερα αγροτικά προϊόντα από τις ΗΠΑ. Τα κρίσιμα θέματα τέθηκαν, η Ταϊβάν, χωρίς απάντηση από τη μεριά την Αμερικανική, και το θέμα του πολέμου στο Ιράν, στο οποίο απλώς κρατάμε αυτό που είπε ο Τραμπ. Πιστεύουμε ακριβώς τα ίδια, εγώ και εσύ. Όχι ακριβώς τα ίδια. Πολιτικά έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που αρχίζει σήμερα, είναι το πολιτικό γεγονός της ημέρας. Περιμένουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού το βράδυ στις 7.30. Αλλά να σας πω την αλήθεια, ξεχώρισα ένα θέμα που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι είναι ένα μάθημα πατριδογνωσίας. Περνάει λίγο απαρατήρητο, γιατί όλα αυτά που αφορούν οικονομικά, νούμερα, μελέτες, στοιχεία, δεδομένα, συνήθως τα αφήνουμε στην άκρη. Άλλα θέματα είναι πιο σεξι να τα κουβεντιάζουμε και στα παράθυρα της τηλεόρασης. Αλλά ανακοινώθηκε χτες μια μεγάλη μελέτη του ΙΟΒΕ, του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, για το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, που είναι το πρόβλημα της παραγωγικότητας. Λοιπόν, προσπαθώ να το πω όσο πιο απλά μπορώ, γιατί οι αριθμοί δεν μεταφέρονται εύκολα στον προφορικό λόγο του αναδιαφωνικό. Τα τελευταία χρόνια, λοιπόν, λέει η έκθεση αυτή, η αύξηση που είχαμε πραγματικά στην ελληνική οικονομία, η ανάπτυξη ελληνική, η αύξηση του ΑΕΠ του ελληνικού βασίστηκε κυρίως στην ενίσχυση της απασχόλησης. Δουλεύουν περισσότεροι, άρα παράγονται περισσότερα και αυξάνει το ΑΕΠ. Αλλά η δυναμική αυτή εξαντλείται, διότι η ανεργία έχει ήδη μειωθεί, δεν μπορεί να μειωθεί πολύ περισσότερο ακόμη, το εντυπωσιακό έχει γίνει. Αφενός και αφετέρου η δημογραφική δυναμική στη χώρα είναι αρνητική. Συνεπώς από εδώ και πέρα, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε οικονομική ανάπτυξη και να αυξάνουμε το ΑΕΠ μας, θα πρέπει να βελτιώσουμε την παραγωγικότητα, η οποία, και αυτό είναι το κλειδί, το 2024 βρισκόταν περίπου στο επίπεδο του 2000. 24 ολόκληρα χρόνια μετά έχουμε γυρίσει στο 2000. Στο μεταξύ, η υπόλοιπη Ευρώπη έχει προχωρήσει. Αυτή τη στιγμή η παραγωγικότητα ενεργαζόμενο στην Ελλάδα είναι στο μισό της παραγωγικότητας του μέσου Ευρωπαίου εργαζόμενη, στο 54%. Και αν το μετρήσουμε ανά ώρα εργασίας, είναι ακόμη πιο χαμηλά, στο 43%. Γιατί εμείς δουλεύουμε περισσότερες ώρες. Απλώς δουλεύοντας περισσότερο, παράγουμε λιγότερα. Η λιγότερο παραγωγική κλάδη είναι ακριβώς η κλάδη που απασχολούν τους περισσότερους εργαζόμενους. Εμπόριο, καταλήματα και εστίαση, αγροτικός τομέας, κατασκευές. Σε αυτούς τους κλάδους δραστηριότητας η ελληνική παραγωγικότητα είναι πολύ κάτω από το μισό της ευρωπαϊκής. Εκεί που πάμε καλά είναι στα χρηματοοικονομικά. Στα χρηματικά, μάλιστα, είμαστε από τους πρώτους στην Ευρώπη σε παραγωγικότητα, και η βιομηχανία γενικώς πάει καλά και η πληροφορική και επικοινωνίες πάει καλά. Εκεί δηλαδή που υπάρχουν λίγες σχετικά μεγάλες επιχειρήσεις με συγκέντρωση και επένδυση σε τεχνολογία. Τι φταίει? Δύο πράγματα λέει αυτή η μελέτη. Το ένα είναι το μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων. Αυτό το περίφημο ότι το 94,3% την ακρίβεια των επιχειρήσεων στην Ελλάδα απασχολεί λιγότερους από 9 εργαζόμενους. Προσέξτε, Όχι απλώς 9 στις 10, σχεδόν 9,5 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις είναι με τα ευρωπαϊκά μέτρα λιλιπούτιες, των κάτω των 9 εργαζομένων η καθεμία. Πάρα πολλές είναι χωρίς κανέναν εργαζόμενο, είναι απλώς μια προσωπική ή οικογενειακή επιχείρηση. Οπότε εκεί η παραγωγικότητα μοιραία είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο επενδυτικό κενό. Το επενδυμένο κεφάλαιο ανεργαζόμενο στην Ελλάδα είναι 94.000 ευρώ ανεργαζόμενο. Στην Ευρώπη είναι 2,5 φορές τόσο. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και αυτή η μελέτη δείχνει ένα πρόβλημα που δεν έχουμε τρόπο να την υπερβούμε. Γιατί τα κουβεντιάζουμε, αλλά τίποτα δεν γίνεται. Ενώ και ως προς τα μέσα που θα υπήρχαν, ώστε πολλές μικρές επιχειρήσεις να μην κλείσουν, αλλά να βρουν τρόπους ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικές, συνδυάζοντας τις δυνάμεις τους, να ευνοηθεί η δημιουργία μεγαλύτερων επιχειρήσεων, ένα, και δεύτερον φυσικά να καλυφθεί αυτό το πελώριο παραγωγικό κενό, επενδυτικό κενό, συγγνώμη. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα κατευθύνονται κυρίως στο real estate και στον δευτερευόντο, στον τουρισμό. Το real estate στην πραγματικότητα δεν αυξάνει σε τίποτε την παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα, και στον τουρισμό ο τουρισμός παραμένει ένας κλάδος στον οποίο η παραγωγικότητα στην Ελλάδα είναι περίπου στο μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Δεν πάει καλά. Αρχίσαμε με το ζεύγος Κάς, Τζουν και Τζόνι Κάς, γιατί σαν σήμερα έφυγε η Τζουν. Αυτό είναι. Συνεχίσαμε με ένα τραγούδι των Roxy Music, εκεί όπου ξεκίνησε την καριέρα του ο Brian Eno, που έχει γενέθλια σήμερα. Brian Eno, μεγάλος μουσικός, μεγάλος παραγωγός, εδώ μαζί με το φίλο του Τζον Κέιλ. Ξαναλέω, για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα μιλήσουμε σε λίγο. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ευρυπίδη Συλιανίδη για τα κινέζικα, δηλαδή για την κινέζικη περιπέτεια του πρόεδρου Τραμπ. Αυτό που κυρίως θα μείνει πίσω είναι ο Θουγιδίδης. Μνημόνευσε την παγίδα του Θουκυδίδη ο πρόεδρος Σι, κάνοντας μια επίδειξη αυτής της τάσης που και άλλη φορά την έχει κάνει ο Κινέζος πρόεδρος. Θέλει να εμφανίζεται, όπως γράφει ο Μιτσό σήμερα στα νέα, ως φιλόσοφος βασιλιάς. Ο Θουκυδίδης βέβαια την ιστορία του την άφησε ακριβώς με την πρόθεση να είναι κτήμα εσαΐ, όχι ότι ο Θουκυδίδης λύνει τα μυστήρια του σημερινού κόσμου, αλλά προσφέρει μια μέθοδο η οποία μέχρι σήμερα έχει αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη για να καταλαβαίνουμε τον κόσμο. Η παγίδα, η λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη, σημαίνει ότι, δεν σημαίνει μάλλον, όπως γράφει ο καθηγητής Αντώνης Κλάψης σήμερα στην Καθημερινή, ότι κάθε ανερχόμενη δύναμη είναι καταδικασμένη να συγκρουστεί με την κατεστημένη δύναμη που λίγο φοβάται ότι παρακμάζει. Σημαίνει όμως ότι η άνοδος της πρώτης προκαλεί ανασφάλεια στη δεύτερη. Η προσπάθεια της δεύτερης να διατηρήσει τα προνόμια της εκλαμβάνεται από την πρώτη ως απόπειρα ανάσχεσης. Και έτσι πάρα πολύ εύκολα, όχι από πρόθεση, όχι από σχέδιο, αλλά από μια σειρά παρεξηγήσεις, μπορεί να προκληθεί η μοιραία σύγκρουση. Αυτή πάνω κάτω είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Δηλαδή το μάθημα που μας αφήνει ο Θουκυδίδης μελετώντας τη σύγκρουση της Αθήνας με τη Σπάρτη. Τι λέει γι' αυτό σήμερα ο Τάκης Θεοδωρόπουλος στην τελευταία σελίδα της Καθημερινής? Ωραίο είναι. Φαντάζομαι, λέει, ότι υποθέτω μάλλον ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα ζήτησε από τις υπηρεσίες του να του βρουν αυτόν τον Θουκυδίδη και να τον φέρουν στο Λευκό Οίκο για να του αποκαλύψει την παγίδα του και αν χρειαστεί να πληρώσουν όσα ζητήσει. Πάντως Πάντως ρωτήθηκε ο ίδιος ο Τραμπ από τους Αμερικανούς δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν τι έχει να πει για αυτό που είπε ο Τραμπ, δηλαδή για τον υπαινιγμό, για την παγίδα του Θουκυδίδη, δηλαδή ότι η Κίνα είναι μια ανερχόμενη δύναμη και η Αμερική είναι μια κατεστημένη δύναμη που υποχωρεί. Και τι απάντησε ο Τραμπ? Μάλλον δεν το απάντησε στους δημοσιογράφους, το έγραψε στην ανάρτησή του. Όταν ο πρόεδρος Σι αναφέρθηκε με πολύ κομψό τρόπο στις Ηνωμένες Πολιτείες ως πιθανώς μια δύναμη σε παρακμή, αναφερόταν στην τεράστια ζημιά που υποστήκαμε κατά τη διάρκεια των 4 χρόνων της κυβέρνησης Biden και του νισταγμένου Τζο Biden. Σε αυτό το σημείο ο πρόεδρος Σι είχε 100% δίκιο, έγραψε ο πρόεδρος Τραμπ στα κοινωνικά δίκτυα. Λοιπόν, είμαστε στην Παρασκευή. Από Δευτέρα, τη Δευτέρα μάλλον, συμβαίνουν διάφορα. Ένα ενδιαφέρον, στο οποίο θα έχω και εγώ την χαρά να συμμετέχω, είναι μια συζήτηση με τον σπουδαίο συγγραφέα νομπελίστα τον Ορχάν Παμούκ, ο οποίος φτάνει στην Ελλάδα, θα είναι στην Κρήτη στα Χανιά τη Δευτέρα στο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, που κάνει σπουδαία δουλειά. Θα είναι καλεσμένος του φεστιβάλ ο Ορχάν Παμούκ, δεν μιλά συχνά, δεν μιλά σχεδόν ποτέ, και έχει πολλά χρόνια να έρθει στην Ελλάδα. Ό,τι πει θα έχει ενδιαφέρον και θα είμαι εκεί, οπότε δεν θα είμαι μαζί σας τη Δευτέρα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ξεκινάει το συνέδριο του κύκλου, και αν ρίξετε μια ματιά στο e-κύκλος για να βρείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου από Δευτέρα ως Τετάρτη. Ο κύκλος είναι αυτός ο οργανισμός, ο πνευματικός, τον οποίο έχει ιδρύσει και ψυχή του είναι Ευάγγελος Βενιζέλος. Νομίζω ότι το φετινό είναι το πιο ενδιαφέρον πρόγραμμα από κάθε άλλη φορά. Και τέλος, τη Δευτέρα στην Πινακοθήκη, στην Εθνική Πινακοθήκη, το Ίδρυμα Πουλαντζάς οργανώνει μια εκδήλωση αφιερωμένη σε μια από τις πιο εμβληματικές μορφές, έναν από τους πατέρες της ελληνικής κοινωνικής επιστήμης, ο Νίκος Μουζέλης, ένας άνθρωπος που έχει διδάξει, έχει γράψει, έχει βγάλει γενιές ανθρώπων που έμαθαν να σκέφτονται με τη δική του βοήθεια, καθηγητής στο London School of Economics για πάρα πολλά χρόνια. Θα είναι το πρόσωπο που θα τιμήσουν το Ινστιτούτο Πουλαντζάς και πολλοί άλλοι, πολλοί που θα μιλήσουν σε αυτή την εκδήλωση. Ανάμεσά τους, να σας πω πολύ γρήγορα, η καθηγήτρια Ελίνα Παπαδόπουλου, ο Λουκάς Τσούκαλης, η Μαρία Ρεπούση, η Μαριλένα Σιμίτη, η κόρη του πρώην Πρωθυπουργού, και ο κύριος Δημήτρης Σωτηρόπουλος, καθηγητής στο ΕΚΠΑ και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης. Τον παρακάλεσα να είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Σωτηρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα κύριε Τσίμα.
1: Είναι βέβαια πολύ σημαντικό. Καταρχήν είναι πολύ σημαντικό να τιμάμε έναν σπουδαίο άνθρωπο όσο ακόμη είναι εν ζωή, όσο δηλαδή είναι εκεί για να παρακολουθεί, όχι μόνο μεταθάνατον. Το μεταθάνατον το συνηθίζουμε.
0: Έχετε δίκιο, παρακολουθεί ακόμα και τις εξελίξεις τις πολιτικές και την βιβλιογραφία και παρακολουθεί και εμάς τους μαθητές του. Υπήρξα μαθητής του Νίκου Μουζέλη πριν από 40 χρόνια στο London School of Economics. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, μάλιστα μετήχα σε σεμινάρια του και έκανα αυτό που είπατε εσείς τώρα στον πρόλογο. Διδάχτηκα. Πώς διδάχτηκα? Πρώτον, να μπορώ να ξεδιαλύνω ποιες είναι οι ουσιαστικές διαφορετικές προσεγγίσεις σε ένα θέμα. Δεύτερον, να τις προσεγγίζω κριτικά. Και τρίτον, πολύ σημαντικό, ξέρετε, να μπορώ, αν είναι δυνατόν, να αποσπώ οτιδήποτε είναι χρήσιμο από διαφορετικές εναλλακτικές ερμηνείες για ένα θέμα.
1: Ναι. Όντως, ο Νίκος Μουζέλης ήταν ένας δάσκαλος, δηλαδή δεν είστε μόνο εσείς, είναι μια γενιά ολόκληρη, και όχι μόνο Ελλήνων, ενώ είχε μια επιρροή στη διεθνή βιβλιογραφία και δεν είναι πολλοί οι Έλληνες που έχουν αυτό, μπορούν να το υποστηρίξουμε για αυτούς αυτό, ότι η δική τους συμβολή στη διεθνή βιβλιογραφία είναι σημαντική.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί αυτός ο άνθρωπος το οποίο τιμάμε τη Δευτέρα, ο Νίκος Μουζέλης, μετέχει εδώ και περίπου 40 χρόνια σε ένα ευρύ κύκλο Ευρωπαίων διανοουμένων, από τον Habermas μέχρι τον Λακλάου, που είναι λατινοαμερικανός βέβαια. Σε αυτόν τον κύκλο μεταξύ τους εκείνοι έχουν διαμορφώσει ένα πλαίσιο συζήτησης για τη σύγχρονη πολιτική κοινωνία, και ο Μουζέλης άλλωστε αναγνωρίστηκε και βιβλιογραφικά, γιατί το τελευταίο του βιβλίο στα αγγλικά είχε εκδοθεί από το Cambridge University Press. Σε αυτόν παραπέμπουν πολλοί. Ήταν δάσκαλος όχι μόνο προς όσους τον γνώρισαν από κοντά, όπως πράγματι είπατε σωστά, πάρα πολλοί Έλληνες, αλλά και ήταν δάσκαλος όσον αφορά εκείνους που τον διάβαζαν συστηματικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα δεν έγραφε μόνο συγγράμματα. Ήταν για πολλά χρόνια, είχε τακτική αρθρογραφία στις ελληνικές εφημερίδες, όπου σχολίαζε και τα τρέχοντα πράγματα. Δηλαδή δεν ήταν σε ένα μακρινό κάστρο θεωρητικός. Έγραφε για τα τρέχοντα στην Ελλάδα.
0: Ναι, όπως το λέτε, και μάλιστα ξέρετε η διαφορά του από πολλούς άλλους, φοβάμαι ακόμα και από εμάς τους νεότερους που προσπαθούμε να γράφουμε τον τύπο, ήταν η εξής. Ενέτασε κάθε θέμα της επικαιρότητας το οποίο σχολίαζε μέσα σε ένα θεωρητικό πλαίσιο.
1: Ναι.
0: Το έβαζε δηλαδή σε ένα αναλυτικό σχήμα. Τι μαθαίνουμε από το ειδικό γεγονός για κάποιο γενικότερο πρόβλημα της σύγχρονης κοινωνίας ή πολιτικής.
1: Αν ακολουθήσατε τα βήματά σας και αν διαλέγατε ένα θέμα με βάση την επικαιρότητα της ημέρας, ας πούμε για μια εφημερίδα της ερχόμενης Κυριακής, εσείς ποιο θα διαλέγατε?
0: Θα διάλεγα το θέμα των κοινωνικών ανισοτήτων. Περιλαμβάνονται εισοδηματικές ανισότητες, ανισότητες πλούτου, ανισότητες των φύλων, ανισότητες πρόσβασης στα δημόσια αγαθά όπως εκπαίδευση και δημόσια υγεία. Και αυτό, αν ακολουθούσα τα βήματα του Μουζέλη, θα το έβαζα σε ένα πλαίσιο που προσπαθεί να αποκαλύψει, γιατί ενώ φαίνεται με βάση δείκτες ότι και σε ευρωπαϊκές χώρες και στη δικιά μας σε ένα βαθμό υπάρχει βελτίωση, διαρκώς επιμένουν οι ίδιες ανισότητες.
1: Ναι. Πώς το μεταφράζει κανείς αυτό σε εφαρμοσμένη πολιτική, είναι πάντως ένα ερώτημα, όχι μόνο στην Ελλάδα, στον κόσμο,
0: Ναι, εντάξει. Δεν θα πρέπει κανείς να είναι απαιτητικός από καθηγητές πανεπιστημίου να δίνουν και άμεσες λύσεις
1: σωστό,
0: στα προβλήματα που φύγουν. Ναι. Αλλά ναι, έχετε δίκιο. Πάντως ο Μουζέλης αποφεύγει το να γενικολογεί γράφοντας πολλά. Όσοι και όσες έχουν διαβάσει κείμενά του ή έχουν δαχθεί από αυτόν, πάντα έχουν ωφεληθεί και από το εξής: η καθαρότητα της σκέψης, η τιμιότητα απέναντι στα επιχειρήματα αντιπάλων, το σαφές συμπέρασμα. Να, τρία από αυτά τα πράγματα που έχουν δαχθεί και όσοι δεν τον είχαν καθηγητή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Τρίτη, 6 ώρα, στην Εθνική Πινακοθήκη, η εκδήλωση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σωτηρόπουλε. Καλή σας μέρα.
0: Και εγώ, κύριε Τσίμα. Καλημέρα.
1: Εκτός, αυτή είναι μία από τις ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις της Δευτέρας, η άλλη θα γίνει λίγο πιο εκεί στο Σύνταγμα, είναι η εκδήλωση του κύκλου για το συνέδριο, το μεγάλο συνέδριο που κάνει κάθε χρονιά ο κύκλος. Θα ξεκινήσει με μια μεγάλη δημοσκόπηση και θα συνεχίσει με συζητήσεις για όλα. Έχει και ένα ωραίο μότο νομίζω αυτό το συνέδριο, το ερώτημα «Τι μας επιφυλάσσει το παρελθόν?». Είναι οι γεωπολιτικές, οι γεωστρατηγικές, οι πολιτικές και οι κοινωνικο-οικονομικές προκλήσεις στο σημερινό κόσμο. Πολύ ενδιαφέρον. Και να ξαναπώ, Δευτέρα βράδυ, όσοι τυχεροί είστε στα Χανιά, θα έχετε την τύχη να δείτε από κοντά τον Ορχάν Παμούκ και να ακούσετε τις απόψεις του για τη λογοτεχνία, αλλά φαντάζομαι όχι μόνο για τη λογοτεχνία. Θα είμαι

0: ρωτάει ο Κώστας Σπάνος, τι γλώσσα είναι αυτή? Είναι αρχαία κελτικά. Αυτός είναι ένας μεγάλος μουσικός, Γάλλος, στην εθνικότητα, ο Αλάν Στιβέλ, ο οποίος είναι αυτός που ξαναέφερε πριν πολλά χρόνια, δεκαετία του 70, στη μόδα την κελτική άρπα και γράφει τα τραγούδια του σε αυτήν την αρχαία γλώσσα. Τι ήθελα να σας πω, ναι, να σας πω πρώτον ότι αν είστε κάπου που η οπτική να δεν φτάνει και αυτό σας περιορίζει, σας εχμαλωτίζει, σας κρατά έξω.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλό Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
3: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
4: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
8: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλία Κύπρου στον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου, στην κάθοδο της Αρδιτού, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στην Πειραιώς προς την Ομόνια και στο Σκαραμαγκά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του ορμούς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Πεκίνο λίγο πριν από την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στη χώρα. Προσθέσε ότι ο ίδιος και ο Σι Τζιπίνγκ διαθέτησαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος δήλωσε ότι έχουν επιτύχει μια νέα διμερή σχέση. Μήνυμα ότι τα ελληνοτουρκικά σύνορα στη Ξηραή τη θάλασσα να διαπραγμάτευται και η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο, έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας από τον Εύρο. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. «Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν για να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Εντοπίστηκε σωρός στον ποταμό Λουδία και εκτιμάται πως ανήκει στον 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στα νερά του ποταμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίοικηθαν τη σωρό και ενημέρωσαν την ελληνική αστυνομία. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
14: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Τραπεί καμιά φορά στο ραδιοφωνό, τα λέμε και μπερδεμένα ή ακούγονται μπερδεμένα, να τα επαναλάβω. Σήμερα είναι Παρασκευή, να το ξαναπώ. Καλημέρα ξανά. Τη Δευτέρα, το απόγευμα της Δευτέρας, απόγευμα βράδυ, γίνονται τρεις εκδηλώσεις που έχουν ενδιαφέρον. Σας τις λέω τώρα, γιατί Δευτέρα το πρωί θα λείπω. Γιατί θα συμμετέχω στη μία, δηλαδή την συζήτηση με τον Ορχάν Παμούκ, τον μεγάλο Τούρκο συγγραφέα, το βράδυ της Δευτέρας, στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, στα Χανιά. Το δεύτερο σημαντικό γεγονός της ημέρας εκείνης, της Δευτέρας δηλαδή, είναι το συνέδριο του κύκλου ιδεών. Ο τίτλος είναι ένα εθνικό σχέδιο δράσης σε συνθήκες.

0: τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Στυλιανίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Θήμα, και ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να προσθέσω ακόμα μία εκδήλωση τη Δευτέρα.
0: Να την πω, εννοείται.
1: Παρουσιάζουμε το βιβλίο, την έρευνά μας για την τεχνητή νοημοσύνη, το
0: Το οποίο είναι ας το πω, γιατί όταν πρωτοπαρουσιάστηκε το είδα, είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο.
1: Το παρουσιάζουμε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη. Με την Τώρα Μπακογιάννη, τον Προκόπη Παυλόπουλο και τον Μητροπολίτη Φιλόθεο, σε μια εκδήλωση στο Αριστοτέλειο Θέατρο υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με συνδιοργάνωση της ΚΕΔΕ, της Μητροπόλεως, της Νομικής Βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου Κολεγίου και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Και ο στόχος είναι να παρουσιαστούν όλες οι διαστάσεις της νοημοσύνης και να απαντηθούν ερωτήματα που ανέκυψαν από μια επικοινωνία που είχαμε και με μαθητές. Να μοιραστούμε τους προβληματιστούς και να δώσουμε απαντήσεις.
0: Η Θεσσαλονική σπεύσατε και από τη σύνθεση αλλά και από το θέμα και από το βιβλίο. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα εκδήλωση και αυτή. Ωραία. Πάμε τώρα στα σημερινά. Έλεγα πριν και ήθελα να το κουβεντιάσουμε ότι το κεντρικό θέμα αυτού του συνεδρίου προφανώς δεν είναι, υπάρχουν διάφορα θέματα, αλλά το ερώτημα πίσω από το συνέδριό σας, επειδή θα κλείσει το συνέδριο και αρχίζει στην πραγματικότητα ατύπως η μεγάλη προεκλογική περίοδος που στην Ελλάδα είναι πάντα μακρά, υπάρχει ένα ερώτημα. Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει τρίτη κυβερνητική θητεία. Ποτέ ο ελληνικός λαός δεν έχει δώσει τρίτη θητεία σε κανέναν. Δεν είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα. Από μια άποψη, ίσως δεν είναι και σωστό να μένουν τόσο πολλοί οι κυβερνήσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα ερώτημα. Αν διεκδικεί κανείς τρίτη θητεία, θα πρέπει να έχει ένα πολύ ισχυρό επιχείρημα γιατί τη ζητάει, τι θέλει να κάνει, που δεν πρόλαβε να κάνει στις δύο προηγούμενες.
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι αρχίζει μια διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος που προσπαθεί να εναρμονίσει πλέον την ελληνική ένωμη τάξη και με τα ευρωπαϊκά και με τα διεθνή νέα δεδομένα. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Διότι δεν αφορά μόνο το σήμερα, αφορά και τις επόμενες γενιές. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν ξεκινά αυτό το διάλογο, τον οποίο θέλει να το συνεχίσει κυρίαρχα στην αναθεωρητική Βουλή, επιδιώκοντας εκεί τις συνθέσεις που απαιτούνται για να θεσπιστούν ζητήματα που μας απασχολούν. Όπως η θωράκιση ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, η αναβάθμιση του ρόλου του κοινοβουλίου, η προστασία από την τεχνητή νοημοσύνη, η καλύτερη δηλαδή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο εξυγχρονισμός της διοικήσεως. Όλα αυτά είναι λοιπόν ζητήματα τα οποία έχουν οριμάσει σημαντικά, η απελευθέρωση της ανώτατης εκπαίδευσης, η εξέλιξη Ελλάδος σε διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο που πρέπει να συμβεί για να βγούμε από την εκπαιδευτική απομόνωση που ζήσαμε όλα τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα ισχυρό κίνητρο για να μπορείς να διεκδικήσεις την ολοκλήρωση πολιτικών.
0: Κάνω το συνήγορο του διαβόλου, τώρα. Αλλά η νέα σας την ξέρετε. Αν η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει, εν κυβέρνηση, δηλαδή είχε πάρει τόσο σοβαρά την υπόθεση της αναθεώρησης του συντάγματος, δεν θα περίμενα τη φέρει τώρα. Θα την είχε προετοιμάσει λίγο νωρίτερα, ώστε να είναι και ευκολότερες οι συνενέσεις. Γιατί τώρα συνένεση σε προεκλογική περίοδο δεν συνηθίζεται.
1: Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι όλες οι αναθεωρήσεις γίνονται προεκλογικά. Ξεκινούν προεκλογικά. Γιατί προαπαιτούν
0: βουλευτικές
1: και αναθεωρητική βουλή μετά. Δύο βουλές δηλαδή και μία εκλογή. Άρα δεν είναι περίεργο. Δεύτερον, η εξαγγελθής αναθεώρηση άρχισε να συζητείται πριν από την αρχή αυτής της τετραετίας και να οριμάζει. Τώρα υπάρχει μία επιφύλαξη στην αντιπολίτευση, την ευρεία αντιπολίτευση, όχι μόνο τη Μείζων αλλά και στην εργάζοντα αντιπολίτευση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης φοβούνται να συμφωνήσουν. Δεν ξέρω γιατί. Υπάρχει μια νοοτροπία. Φοβούνται να πούνε ότι εδώ συμφωνώ και
0: κύριε Στυλιανίδη, κάνει μια διακοπή ο ήχος στο τηλέφωνό σας και επομένως δυσκολεύει τους ακροατές. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το διορθώσουμε ή μήπως να κάνουμε μια μικρή διακοπή και να σας ξανακαλέσω σε.
1: Τώρα με ακούτε καλά, ακούγουμε καλά τώρα.
0: Όχι. Κάνει διακοπές και είναι φαντάζομαι ενοχλητικό για τους ακροατές. Μικρή διακοπή, επιστρέφω.

0: φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.

0: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
0: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
0: Τακί, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Ωραία. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
4: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check Mat για βασιλικούς ύπνους.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κάνε κίνηση Mat. Check Mat για βασιλικούς ύπνους.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Μετρο Πολιταν Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
10: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Επιστροφή. Είχαμε ξεκινήσει μια συζήτηση ενδιαφέρουσα πολύ με τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργό, υπεύθυνο για την, από το κυβερνητικό κόμμα για την αναθεώρηση που εκεί ξεκινάει. Συζήτηση και κυρίως για το συνέδριο που αρχίζει σήμερα. Την διακόψαμε διότι ο ήχος δεν ήταν καλός. Βρήκε ευκαιρία ο Κώστας Πανός, έβαλε τις διαφημίσεις. Οπότε επιστρέφουμε στη συζήτηση. Συγγνώμη κύριε Στυλιανίδη για την αναμονή.
12: Όχι, όχι,
11: μόνο. Τώρα σας ακούω μια χαρά. Μπράβο.
12: Θα έλεγα λοιπόν ότι η αντιπολίτευση έχει έναν φόβο. Ενδογενή, να συμφωνήσει. Λες και είναι κακό αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι έχουμε οριμάσει πλέον ως πολιτικό σύστημα για να μπορούμε και να συμφωνούμε και να διαφωνούμε με στοιχειοθέτηση βεβαίως. Φοβούνται, μην χάσουν ψήφους, δεν ξέρω τι γίνεται. Αν λοιπόν ξεκινά μια τόσο θεσμική συζήτηση που το βλέμμα μας πρέπει να είναι στραμμένο όχι σε επόμενες εκλογές αλλά σε επόμενες γενιές και συμφωνούμε σε κάποια ζητήματα, για ποιο λόγο να μην το δείξουμε από τώρα. Εν πάση περιπτώσει όμως ο στόχος της προτείνουσας Βουλής δεν είναι να βγάλει τις ευρείες συνενέσεις, είναι να αποφασίσει ποια άρθρα θα αλλάξουν.
11: Σωστό.
12: Εμείς που θα ερχόμεθα λοιπόν με 30 σημεία που έχουμε τονίσει, χωρίζουμε αυτές τις αλλαγές σε 4 μεγάλες κατηγορίες, τις ταυτοτικές αλλαγές που αφορούν το πολιτιστικό σύνταγμα, τις κοινωνικές αλλαγές που αφορούν το κοινωνικό σύνταγμα, τις θεσμικές αλλαγές που αφορούν το σύστημα ελέγχου και ισορροπιών της δημοκρατίας μας και βεβαίως τις αναπτυξιακές αλλαγές οι οποίες αφορούν το οικονομικό σύνταγμα. Και καλούμε και τους κοινωνικούς εταίρους να καταθέσουν τις προτάσεις τους και την αντιπολίτευση να τοποθετηθεί για να αρχίσουμε το θεσμικό διάλογο αμέσως μετά το συνέδριό μας.
11: Ναι. Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα διαδικασία με όλη τη συζήτηση που περιλαμβάνει. Δεν απαντάει στο ερώτημα γιατί να έχετε δεύτερη, τρίτη θητεία. Γιατί να έχει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τρίτη θητεία. Διότι η διαδικασία του συντάγματος μπορεί να ξεκινήσει και η επόμενη Βουλή, όποια σύνθεση και να έχει, όποια πλειοψηφία και να έχει, να την ολοκληρώσει.
12: Εμείς πηγαίνουμε με πρόταση. Αυτό σημαίνει ότι η επόμενη Βουλή πρέπει να έχει πλειοψηφία που να ευνοήσει αυτού του είδους τις θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, όπως είναι παραδείγματος χάρη μεταρρύθμιση του άρθρου 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Mm. Η ολοκλήρωση δηλαδή ενός κυβερνητικού έργου αφορά και ζητήματα που είναι πιο μακροπρόθεσμα, τα οποία περνούν μέσα από την συνταγματική αναθεώρηση. Η εύκολη πρόσβαση στη στέγη, μια επιθετική κοινωνική πολιτική, η κοινωνική κινητικότητα με ευκαιρίες που πρέπει να δοθούν στη νεότερη γενιά, η εκπαίδευση, όλα αυτά είναι ζητήματα, η θεσμική θωράκιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, η αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή, ο οποίος έχει περιπέσει σε μια ασαφή αρμοδιότητα. Δεν ξέρουμε τελικά τι κάνει ο βουλευτής, γιατί μπορεί να κάνει τη δουλειά του και να βρεθεί κατηγορούμενος. Τα όρια μέσα στα οποία πρέπει να κινείται ένας υπουργός για να μην του ζητούνται ποινικές ευθύνες για πράξη αποφάσεις του. Η προστασία που πρέπει να παρέχει το θεσμικό πλαίσιο σε αυτούς που παίρνουν αποφάσεις για να μην είναι εκτεθειμένοι σε εκβιασμούς συμφερόντων είναι θεμελιώδη ζητήματα τα οποία δεν τελειώνουν σε μια τετραετία. Απαιτούν θεσμικές αλλαγές και μετά απαιτούν και εφαρμοσμένες πολιτικές. Ναι. Και κυρίως απαιτούν χαρακτήρες ανθρώπων.
11: Ναι, δεν ήταν μια, αν ήταν μια τετραετία, δεν θα τίθεται το θέμα, διότι είναι πολύ λογικό. Η τετραετία να ανανεώνεται. Οι δύο τετραετίες να γίνονται τρεις. Όπως ξέρετε, δεν έχει ξανασυμβεί στη μεταπολίτευση και αυτό δεν είναι το ερώτημα.
12: Ναι, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι κάτι που το αποφασίζω εγώ, εσείς, η Βουλή ή τα κόμματα. Το αποφασίζει ο λαός.
11: Ναι, απλώς λέω για να το αποφασίσει και για να ξέρουμε τι γίνεται. Πρέπει να έχετε, πρέπει να προσφέρετε μια πιστική, ας πούμε, ένα πιστικό επιχείρημα ότι πρέπει να κάνουμε άλλη μια θητεία για τους εξής λόγους.
12: Είναι αυτά τα ζητήματα που σας λέω, τα οποία εγώ τα θεωρώ θεμελιώδη.
11: Μάλιστα.
12: Και εν πάση περιπτώσει είναι η θετική και η αρνητική προσέγγιση. Η θετική προσέγγιση είναι αυτή. Εμείς θέλουμε να ολοκληρώσουμε ένα μεσομακροπρόθεσμο έργο που ξεκίνησε με επιτυχία. Η πρώτη τετραετία ήταν η διαχείριση και έξοδος από δύο μεγάλες κρίσεις. Η δεύτερη ήταν η εκκίνηση κάποιων μεταρρυθμίσεων. Και η τρίτη είναι κάποιες θεσμικές αλλαγές, οι οποίες είναι πιο μακροπρόθεσμες. Βλέπετε όμως από την άλλη, η αρνητική οπτική είναι αυτή τώρα, ότι δεν υπάρχει και μια εναλλακτική πιστική πρόταση. Δηλαδή πάμε σε εκλογές που θα είναι ντέρμπι για τη δεύτερη θέση. Και αυτό δεν είναι ένα συμπέρασμα αλαζονικό που μπορώ να το βγάλω εγώ. Το λένε οι δημοσκοπήσεις, το λένε οι μετρήσεις. Φαίνεται ότι κανένα από τα μικρά κόμματα πλέον της αντιπολίτευσης δεν μπορεί να πείσει ότι είναι μια άλλη πρόταση. Και αυτό είναι προβληματικό και για μας. Διότι μας φέρνει αντιμέτωπους με τον κακό μας εαυτό κάθε μέρα. Πρέπει να ξεπερνούμε τις δικές μας αδυναμίες για να μπορούμε να συντηρούμεθα. Ενώ αν υπήρχε μια σοβαρή υπεύθυνη αντιπολίτευση στην άλλη πλευρά, θα μπορούσαν και αυτοί να μας κάνει καλύτερους στο πλαίσιο του ανταγωνισμού.
11: Ναι, λογικό. Τώρα, η πιστικότητα των, αντιπροτάσεων, ναι, κρίνεται και θα κριθεί φαντάζομαι σε εκλογές. Αυτό είναι
12: το βέβαιο.
11: Ναι, για να γυρίσω, επειδή είπατε, αναφερθήκατε στο ρόλο του βουλευτή, το οποίο είναι ένα πονεμένο θέμα. Δηλαδή, δεν είναι πονεμένο μόνο γιατί δημιουργήθηκε όλος αυτός ο θόρυβος με τις παραπομπές, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για το τι κάνει ο βουλευτής και ποια είναι τα όρια του, τι είναι ανεπίτρεπτο ρουσφέτη και τι είναι θεμητό. Υπάρχει και ένα θέμα, τι κάνει ο βουλευτής, δηλαδή στην πραγματικότητα, αν μετρήσω τα τελευταία χρόνια θέματα που, πρωτοβουλίες βουλευτών στη Βουλή που ανακοίνησαν θέμα, που κατέθεσαν μια πρόταση νόμου, που έκαναν μια διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου και όχι μόνο από την αντιπολίτευση και από τη συμπολίτευση που να είχε κάποιο αποτέλεσμα, θα συμφωνήσω ότι δεν θα βρούμε πολλές. Δηλαδή, είναι να εκλέγεται κάποιος βουλευτής απλώς για να ψηφίζει τα νομοσχέδια που φέρνει η κυβέρνηση ή να τα καταψηφίζει αν είναι αντιπολίτευση.
12: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, επειδή είμαι πλέον από τους μακροβιότερους κοινοβουλευτές.
11: Ναι.
12: Παρά την συγκριτικά με την ηλικία μου. Μακροβιότερος γινόσουν παλιότερα μετά τα 70. Τώρα εγώ μπήκα νωρίς και έχω γράψει δρόμο. Θέλω να σας πω ότι παλιότερα για να μιλήσουμε 10 λεπτά στο κοινοβούλιο διαβάζαμε μια εβδομάδα. Mm-hmm. Διότι έτσι και λέγαμε μπαρούφα, mm-hmm. δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση οι ηγεσίες του κόμματός μας να μας ξαναδώσουν το βήμα να μιλήσουμε, αν δεν παιδευτούμε. Τώρα τα πράγματα είναι εύκολα και ένας αγοραίος λόγος έχει περάσει πολλές φορές και μέσα στο κοινοβούλιο, κυρίως μετά την εμφάνιση Χρυσής Αυγής. Αυτό το φαινόμενο απλώθηκε δυστυχώς σε οριζόντια. Καλός πολιτικός θεωρείται όποιος βρίζει καλά τον αντίπαλό του, ενώ δεν είναι έτσι. Θα πρέπει να μάθουμε να λειτουργούμε και δημιουργικά. Με ρωτήσατε κάτι. Λέω τρία πράγματα έχει ως καθήκον ένας ολοκληρωμένος κοινοβουλευτικός. Το πρώτο που έχει είναι καταρχήν να ελέγχει την κυβέρνηση. Είτε είναι κυβερνητικός είτε είναι στην αντιπολίτευση, να καταθέτει ερωτήσεις, υπερωτήσεις και να ελέγχει την εκτελεστική εξουσία. Και να μην ενοχλούνται οι υπουργοί όταν δέχονται ερωτήσεις. Δεν είναι προσβλητικό, είναι λειτουργία μέσα στο πλαίσιο του δημοκρατικού πολιτεύματος για να μπορούν και αυτοί να γίνονται καλύτεροι. Ο δεύτερος είναι να νομοθετεί. Η νομοθέτηση έχει συλλογικό χαρακτήρα όταν είναι σχέδιο νόμου, όταν δηλαδή υποβάλλεται από την πλειοψηφία οργανωμένα, ή ατομικό χαρακτήρα όταν είναι πρόταση νόμου. Έχει ατονίσει το φαινόμενο της πρότασης νόμου και πρέπει αυτό το πράγμα να ξαναδυναμώσει. Και το τρίτο είναι να μεταφέρει ως εκπρόσωπος της κοινωνίας ο βουλευτής τα προβλήματα, τις δυσκολίες και τις αδικίες που βλέπει στο περιβάλλον του, στην περιφέρειά του, να τα μεταφέρει στην εκτελεστική εξουσία. Τώρα πάμε να ενοχοποιήσουμε αυτή τη λειτουργία, η οποία είναι ένοχη όταν ζητά παρανομία. Είναι όμως αναγκαίο θεσμικό χρέος όταν προωθεί την ανάδειξη μιας αδικίας για να τη θεραπεύσει. Και αυτό δεν πρέπει να το ενοχοποιήσουμε. Ένα μεγάλο μέρος αυτής της ευθύνης δεν είναι μόνο στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα κόμματα, αρχικικά δηλαδή, είναι και στο γεγονός ότι πολλοί βουλευτές έχουν αυτοπαρετηθεί από τα δικαιώματα που τους δίνει ο κανονισμός και το Σύνταγμα. Εμείς ξέρετε ότι κατά καιρούς έχουμε καταθέσει ερωτήσεις για 11 συνάδελφοι, κυλιόμενοι, κάθε φορά διαφορετικοί, αναδεικνύοντας σοβαρά θέματα όπως επιθετικές αγορές ακινήτων στις παραμεθόριες περιοχές, όπως παραδείγματος χάρη την προστασία του δικαιώματος ιδιοκτησίας από τα φαντς και άλλα θέματα τέτοια, τα οποία κατά τη γνώμη μου προκάλεσαν συζήτηση και προκάλεσαν και αποτελέσματα.
11: Τώρα για πέστε μου και μια κουβέντα για τα εσωκομματικά, διότι υπάρχει αυτή η περιραίωση ατμόσφαιρα ότι οι βουλευτές γκρινιάζουν, αισθάνονται παρατημένοι. Υπάρχει ένα αίτημα και διάβασα και μια ανακοίνωση 10 στελεχών, ανάμεσά τους και δύο νομίζω πρώην βουλευτές, συναδελφοί σας, οι οποίοι διαμαρτύρονται, πιστεύουν ότι η παράταξη χάνει την ψυχή της, ότι κάπου μετατοπίζεται. Υπάρχει απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών, η οποία δεν είναι απλώς ότι κάτι τους έτυχε και δεν πάνε, είναι μια έκφραση πολιτικής διαφωνίας και από τον Κώστα Καραμαλή και από τον Αντώνη Σαμαρά. Οπότε...
12: Κοιτάξτε, λέω πάντα κάτι, ότι όταν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας καταφέρνει να ταυτίζεται με την παράταξη, πάντοτε κυριαρχεί πολιτικά και ιδεολογικά. Όταν γίνεται γνήσιο υποσύνολο της ευρύτερης κεντροδεξιάς δημοκρατικής παράταξης, τότε έχει δυσκολίες. Όλες οι επιλογές που έγιναν από την κυβέρνηση λοιπόν στην κατεύθυνση της ταύτισης αυτής που σας λέω έφεραν αποτέλεσμα. Ο τρόπος που το 20 αντιμετωπίσαμε το μεταναστευτικό, η ταχύτητα με την οποία αντιδράσαμε πρόσφατα στην κρίση στη Μέση Ανατολή που στείλαμε τις φρεγάτες μας, το στρατό μας να προασπίσουμε την Κύπρο, κάποιες κοινωνικές πολιτικές, κάποιες πολιτικές μείωσης φόρων, αυτά όλα μας δυνάμωσαν. Αντιθέτως, επιλογές οι οποίες δεν συνάδουν, αν θέλετε, με τις προτεραιότητες της συγκεκριμένης παράταξης μας κλώνησαν. Εγώ δεν είμαι κατά των ανοιγμάτων. Έγιναν πολλά ανοίγματα και πολλές φορές εύστοχα. Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει πάντοτε να προσέχεις το βασικό πυρήνα τον αξιακό σου και να εμπιστεύεσαι και τα στελέχη που γέννησες και μεγάλωσες κι εσύ. Διότι με αυτόν τον τρόπο πραγματικά διευρύνεσαι και εκτιμώ ότι ένα από τα στοιχεία που κατέστησαν τη Νέα Δημοκρατία και ανθεκτική στον χρόνο και κυρίαρχη εκλογικά και πολιτικά είναι αυτό. Το ότι ήξερε να γεννά και να αναπτύσσει στελέχη και παραλλήλως να κάνει και τα ανοίγματά της για να διεμβολίζει και τους γειτονικούς πολιτικούς χώρους. Τώρα εντάξει, με ρωτάτε για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, δεν θα αποφύγω να απαντήσω. Με διαφορετικό τρόπο ο καθένας εκφράζουν μία κριτική. Εγώ θα ήθελα να είμαστε όλοι μαζί. Έχουν γίνει λάθη από όλες τις πλευρές, και από τη δική τους και από κυρίως από την πλευρά του κόμματος, που είχε κάθε λόγο να τους κρατάει κοντά στο διάστημα. Εν πάση περιπτώσει όμως ο καθένας τώρα παίρνει τις ευθύνες του. Σίγουρα η οποιαδήποτε απόφαση έχει την σημασία της και την προέκτασή της. Εμείς ευχόμαστε και παλεύουμε στο να μπορέσουμε κάποια στιγμή όλοι μαζί να συναντηθούμε για να είναι και αποτελεσματική μάχη που θα δώσουμε στις εκλογές.
11: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στυλιανίδη. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
13: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
14: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
13: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
14: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
15: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
16: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
17: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
18: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
16: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
17: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
18: Φοβάμαι!
17: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
16: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
17: Μπράβο!
19: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
20: Συνεργασία.
19: Μυστήριο. Δράση.
20: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
19: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
20: Συνεργάσου με την παρέα σου.
19: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
20: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
19: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
21: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
23: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
24: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
23: Σκέψου, πράκτικα.
25: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Παρασκευή σήμερα, 15 Μαΐου, και είμαστε όπως κάθε μέρα μαζί σας εδώ, αυτή την ώρα, στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Εντολοκαρνανίας, για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας.

Λοιπόν, όπως κάναμε στο δημοτικό όταν ήμασταν πιτσιρικάκια, εκεί Δευτέρα, ξέρω εγώ, άιντε Τρίτη Δημοτικού, μέχρι εκεί ας πούμε, πηγαίναμε μια εκδρομή με το σχολείο και μας έβαζε η δασκάλα την επόμενη μέρα να γράψουμε ένα σκέφτομαι και γράφω για το πώς θα περάσαμε, ξέρω εγώ, κτλ. Λοιπόν, κάπως έτσι ήταν και η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ για το διήμερο ταξίδι του στην Κίνα. Ήταν δύο υπέροχες ημέρες. Τελεία, παύλα, παράγραφος.

Δεν μας είπε όμως πώς θα πέρασε ο Elon Musk, γιατί σε κάτι ενσταντανέ εκεί που έβγαζε με τον CEO της Xiaomi selfie και τα λοιπά, έμοιαζε να βαριόνταν, να νίσταζε, να τους έβλεπε κάπως, ξέρεις, αφιψηλού και να έλεγε τι είναι τώρα τούτη εδώ, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω, έτσι μου φάνηκε το ύφος του, αλλά είναι και λίγο περίεργος ο Elon, η αλήθεια είναι. Τώρα το σημαντικό που αφορά τον κόσμο είναι το μήνυμα που έδωσαν, ένα κοινό μήνυμα που έδωσαν. Βέβαια, μένει να δούμε πώς θα γίνει και πράξη. Ο Donald Trump και ο Xi Jinping αναφορικά με το Ορμούζ και την κρίση του Ιράν. Η σύνοψη του Λευκού Οίκου είναι πως οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, και ο στόχος, όπως λένε, είναι να μην υπάρξει στρατικοποίηση του στενού. Ο Κινέζος πρόεδρος, ο Xi Jinping, φαίνεται να κατέστησε σαφές ότι είναι αντίθετος, η Κίνα είναι αντίθετη στην στρατικοποίηση του στενού και σε οποιαδήποτε προσπάθεια χρέωσης διοδίων για τη χρήση του, και εξέφρασε επιπλέον το ενδιαφέρον, από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου, έτσι ώστε να μειωθεί η εξάρτηση της Κίνας από το στενό του Ορμούζ στο μέλλον.

Τώρα πρέπει να πούμε ότι από τις συνομιλίες των δύο πλευρών, Αμερικανών και Κινέζων, ήταν αναμενόμενο να υπάρξουν αντιδράσεις από την πλευρά της Ταϊβάν. Θυμίζω ότι αρχικά είπε ο Κινέζος πρόεδρος ότι το ζήτημα της Ταϊβάν και ο καλός ή κακός χειρισμός του είναι αυτός που μπορεί να φέρει την ειρήνη ή τη σύγκρουση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και ξέρεις, σε αυτή την περίπτωση αυτή η κουβέντα Αμερικανού και Κινέζου για την Ταϊβάν μοιάζει πως κάνουμε καμιά φορά οι μεγάλοι, βρε παιδί μου, όταν είναι μπροστά το παιδί και μιλάμε γι' αυτό νομίζοντας ότι δεν είναι παρόν, ας πούμε, ή μιλάμε με κάποια νοήματα, με κάποια υπονοούμενα, να μην καταλάβει το παιδί. Έτσι, κάπως έτσι, ας πούμε, περίπου χοντρικά συνέβη αυτό. Και βεβαίως η αντίδραση της Ταϊβάν ήταν άμεση και οξία, θα μπορούσε να πει κανείς, κατηγορώντας την Κίνα ότι αποτελεί, με συγχωρείτε, την μοναδική πηγή ανασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Λοιπόν, τώρα θα έρθουμε στα δικά μας, στα της εσωτερικής πολιτικής ατζέντας, γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να δούμε και σήμερα. Σήμερα τα φώτα, σήμερα δηλαδή και το Σαββατοκύριακο, τα φώτα στρέφονται σε μεγάλο βαθμό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με τη γνωστή βέβαια απουσία του πρώην Προέδρου του κόμματος, Κώστα Καραμαλή. Με ενδιαφέρον αναμένονται οι ομιλίες και του ιδίου του Προέδρου του κόμματος και Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και άλλων κορυφαίων υπουργών. Βγήκε και το πρόγραμμα του συνεδρίου, πρέπει να πούμε, για τη σκαλέτα, αν θέλετε έτσι, των ομιλιών που θα γίνουν από διάφορα κομματικά στελέχη, είτε είναι βουλευτές, είτε όχι, είτε μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, είτε άλλα στελέχη του κόμματος που έχουν απλά μια κομματική ιδιότητα. Εντύπωση βέβαια, λένε, ότι προκάλεσε το γεγονός ότι η ομιλία Δένδια προγραμματίστηκε για αύριο το απόγευμα, προς το τέλος των εργασιών της αυριανής ημέρας, γιατί λέει είναι αντιεμπορική αυτή η ώρα, θα είναι η ώρα που οι σύνεδροι θα είναι κουρασμένοι, και επειδή είναι και Σάββατο απόγευμα βραδάκι, θα θέλουν να πάνε και κανένα ποτό εκεί κάτω στο Κολονάκι μετά, οπότε σου λέει είναι λίγο αντιεμπορική και μήπως τον βάλανε επίτηδες να μιλήσει αυτή την ώρα. Επειδή αυτά τα έχουμε ζήσει με τη Νέα Δημοκρατία πάρα πολλές φορές και επειδή ο στόχος το Σάββατο το βράδυ είναι να καταλήξουμε, παλιότερα καταλήγαμε στα μπουζούκια, έτσι, να καταλήξουμε για κανένα ποτό στο Κολονάκι, νομίζω ότι είναι μια καλή αφορμή να ακούσεις πρώτα την ομιλία Δένδια και μετά να πας για το ποτό σου στο Κολονάκι.

Λοιπόν, τώρα η πολιτική κόντρα από χθες που υπάρχει είναι αυτή ανάμεσα στην κυβέρνηση και ειδικότερα ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή τα εισοδήματα που φέρεται να είχε ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και η οικογένειά του για αυτό το ακίνητο που φαίνεται με βάση ένα αρχικό δημοσίευμα ότι εκμίστονε η οικογένεια του Νίκου Ανδρουλάκη στο ελληνικό δημόσιο για τη στέγαση του κτηματολογίου, αν δεν απατώμε, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να χρησιμοποιεί έτσι σκληρές εκφράσεις. Να λέει ότι μας αμπούκωσε, είπε χαρακτηριστικά, από το δημόσιο 1,2 εκατομμύρια ευρώ και τον Νίκο Ανδρουλάκη να αντεπιτίθεται κάνοντας λόγο για το μηντιακό παρακράτος, όπως είπε χαρακτηριστικά, της Νέας Δημοκρατίας που οργάνωσε εκ νέου με συκοφαντίες την ηθική μου εξόντωση.

Απαντώντας λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης, είπε ότι από τη μία ο Πρωθυπουργός το παίζει καλώς, ζητάει συγγνώμη, λέει ότι δεν είναι κάτι παράνομο, και από την άλλη υπάρχει ένας μηντιακός μηχανισμός όπου μετέχουν υπουργοί, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η ομάδα Αλήθειας και διάφορα φιλικά site, τα οποία προσπαθούν να οργανώσουν την ηθική μου εξόντωση. Ό,τι έγινε δηλαδή και με τις υποκλοπές. Είμαι και ηθικός και νόμιμος, είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κάποιοι άλλοι, πρόσθεσε, είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν οι πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα, απαντώντας στις κατηγορίες του Άδωνη Γεωργιάδη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τον χαρακτήρισε ψεύτη και συκοφάντη και είπε χαρακτηριστικά πως είναι ψεύτης και συκοφάντης διότι ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση αυτού του οικογενειακού ακινήτου στο Ηράκλειο της Κρήτης προς το κτηματολόγιο έγινε επί Κώστα Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας. Οι προσφορές άνοιξαν επί Καραμανλή και Νέας Δημοκρατίας. Και από τις προσφορές που άνοιξαν, η δική μας ήταν η προσφορά του μειοδότη. Έτσι επιλέχθηκε, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το Μάιο του 2009 το συγκεκριμένο ακίνητο. Γιατί υπογράφηκε επί ΠΑΣΟΚ η σύμβαση? Γιατί μετά έγιναν οι εκλογές, έφυγε η κυβέρνηση και ήρθε μια άλλη κυβέρνηση και η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση του κτηματολογίου που είχε πάρθει επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα ο άνθρωπος, είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, εννοώντας τον Άδωνη Γεωργιάδη, είναι ο απόλυτος συκοφάντης.

Τώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να πούμε ότι με αφορμή αυτή την ιστορία πέρασε στην αντεπίθεση, γιατί το δημοσίευμα για αυτή την υπόθεση του ακινήτου της οικογένειας του Νίκου Ανδρουλάκη, που εκμίσθωνε το κτηματολόγιο στο Ηράκλειο της Κρήτης, ήρθε από ένα site που καταγγέλλεται ως φιλικό από τη Νέα Δημοκρατία και από ένα δημοσιογράφο με το επίθετο «κατακουζινός», και ψάχνουν εκεί στο ΠΑΣΟΚ να δούνε ποιος είναι αυτός ο κατακουζινός, και καταγγέλει μάλλον το ΠΑΣΟΚ ως δημοσιογράφο εντός εισαγωγικών αυτόν τον κατακουζινό εντός εισαγωγικών που υπογράφει το δημοσίευμα, με βάση το οποίο δέχθηκε αυτή την έντονη κριτική ο Νίκος Ανδρουλάκης από το ΠΑΣΟΚ. Κάλεσε μάλιστα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον Παύλο Μαρινάκη, ως αρμόδιο επί των θεμάτων του τύπου, να ψάξει να βρει και να ενημερώσει και το ΠΑΣΟΚ ποιος είναι αυτός ο δημοσιογράφος ονόματι κατακουζινός που δεν τον ξέρουν στο ΠΑΣΟΚ και υπογράφει αυτό το δημοσίευμα.

Λογικά ο πρόεδρος του Βιζάν από το Κωνσταντίνου και Ελένης δεν θα είναι. Έτσι, λογικά κρίνοντας, αλλά εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Ο αρμόδιος επί του τύπου υπουργός, ας ψάξει να βρει ποιος είναι ο κατακουζινός.

τώρα να αλλάξουμε θέμα και να πούμε ότι χθες είχαμε μία ακόμα δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του κ. Νίκου Δένδια για αυτή την ιστορία με το θαλάσσιο ντρόουν που ψαρεύτηκε εντός αγωγικών από ψαράδες εκεί στην περιοχή της Λευκάδας. Η έρευνα των κλιμακίων των ενόπλων δυνάμεων πάνω σε αυτό το σκάφος συνεχίζεται από πολλές και διαφορετικές απόψεις. Θα γίνει σχετική αποσυναρμολόγηση, θα έλεγε κανείς, για πολλούς και διαφόρους λόγους. Και βέβαια πρώτα και κύρια αναλύθηκαν οι κινήσεις από το GPS αυτού του πλωτού ντρόουν, που καταλήγει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι πρόκειται για ντρόουν ουκρανικής προέλευσης. Το Κίεβο τηρεί σιγή εχθείως, ωστόσο οι ελληνικές αρχές είναι βέβαιες για την προέλευσή του. Πάντως, παρά τις επίσημες διαψεύσεις της ουκρανικής πλευράς, ή μάλλον όχι διάψευση ακριβώς, μάλλον άρνηση απάντησης τουλάχιστον μέχρι στιγμής, πρέπει να πούμε ότι σε επίπεδο μυστικής διπλωματίας φέρεται να υπάρχει μία παραδοχή από την ουκρανική πλευρά, μια πρώτη απάντηση, ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, που παραδέχεται ότι το παγιδευμένο με εκρηκτικά θαλάσσιο ντρόν συνδέεται με την Ουκρανία. Πάντως για την υπόθεση αυτή, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να υπάρξει ένα επίσημο τελικό πόρισμα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας του δικού μας, και βέβαια αυτό να συνδυαστεί ενδεχομένως και με τις επίσημες απαντήσεις που αναμένονται από την πλευρά της Ουκρανίας.

τώρα να πάμε λίγο και στα ελληνοτουρκικά, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια συνέχεια των νερών που άρχισαν να ταράζονται τις προηγούμενες ημέρες, κυρίως με αφορμή το επεισόδιο της παρενόχλησης του ερευνητικού σκάφους που έκανε βυθομέτρηση μεταξύ Κόκκιας Θυπάλαιας για την πόντιση καλωδίου οπτικής ίνας. Εκεί είχαμε την παρέμβαση της Ελλάδας με την παρουσία της φρεγάτας Αδριάς και τους Τούρκους να μην μπαίνουν στη διαδικασία να συνεχίσουν το επεισόδιο. Ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχουν κι άλλα συμβάντα που καταγράφονται στο Ανατολικό Αιγαίο και αυτή τη φορά με Τούρκους ψαράδες. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να υπάρξει μία παρέμβαση από την ελληνική πλευρά και το αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαίο Επίτροπο, θέτοντας ο αρμόδιος υπουργός ο Βασίλης Κικίλιας ζήτημα της προκλητικής, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο αίτημά του, συμπεριφοράς των γειτόνων μας με την παράνομη αλία, το μη σεβασμό του δικαίου της θάλασσας και την αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.

τώρα πρέπει να πούμε ότι απέναντι, ειδικά για αυτό το ζήτημα που υπάρχει σε εξέλιξη εδώ και αρκετά χρόνια, αυτή η συμπεριφορά που απλώς εντείνεται κατά διαστήματα και κάπως σκοπάζει κάποιες άλλες περιόδους, πρέπει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει δώσει μια πάρα πολύ μεγάλη πάσα, αν το πούμε έτσι, μια διπλωματική πάσα, την οποία δεν την έχουμε πάρει ακόμα, δεν την έχουμε εκμεταλλευτεί, γιατί έχουν δημοσιευθεί από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αφορμή το ζήτημα των θαλασσίων ζωνών, των θαλάσσιων πάρκων που έχουν να κάνουν και με χωροθετήσεις, για παράδειγμα για τα υπεράκτια αιωλικά, ή με χωροθετήσεις για ζώνες προστασίας του περιβάλλοντος, περιοχές Natura κτλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημοσιεύσει χάρτες με με το Αιγαίο να έχει 12 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα, με πλήρη επίρρεια των νήσων στην ΑΟΣ. Και βεβαίως εμείς είμαστε σε μια ιδιότυπη θέση, ως γνωστόν, εδώ και πολλά χρόνια, να επικαλούμαστε μεν το διεθνές δίκαιο, αλλά στην περίπτωση του Αιγαίου να μην το εφαρμόζουμε.

0: τώρα να έρθουμε και στα της οικονομικής ατζέντας μας και να πούμε ότι κατά πως φαίνεται είναι ζήτημα ημερών το Υπουργείο Οικονομικών να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης κατά 20 λεπτά στην αλληλεία για το πετρέλαιο κίνησης και για το μήνα Ιούνιο. Αυτό που υπάρχει μέχρι στιγμής είναι για τον Απρίλιο που μας πέρασε και τον τρέχοντα μήνα, το Μάιο. Πιθανότατα θα δοθεί παράταση και για τον Ιούνιο. Βέβαια υπάρχει μια υποχώρηση, μια σχετική υποχώρηση, τουλάχιστον σε σχέση με την αρχή, το πρώτο διάστημα αν θέλετε της κρίσης αυτής με τον πόλεμο στο Ιράν, μια υποχώρηση των τιμών και την επίδραση βέβαια της αντλίας, με αποτέλεσμα τις τελευταίες ημέρες το ντίζελ της κίνησης να βρίσκεται περίπου στο 1,80 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, επειδή πρόκειται για το μεταφορικό καύσιμο και επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να καταγραφεί το τρέχοντα μήνα, το Μάιο, ένας ακόμα υψηλότερος πληθωρισμός από το συν 5,4% του Απριλίου, στο πλαίσιο αυτής της συγκράτησης πληθωρισμού θα υπάρξει εκτός συγκλονιστικού απρόπτου παράταση σε αυτή την επιδότηση. Επομένως κρίνεται σκόπιμο να δοθούν ακόμα 50 εκατομμύρια ευρώ από τον Κουμπαρά για τα μέτρα στήριξης προκειμένου να αποφευθεί το ενδεχόμενο της εκτόξευσης της τιμής, της λιανικής τιμής του πετρελαίου κίνησης ακόμα και πάνω από τα 2 ευρώ σε μέσο πανελλαδικό επίπεδο.
1: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πουλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τείποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τείχους. Έχω τρελαθεί.
2: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
3: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
4: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και ανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
6: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
10: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
11: Smart και αρμονία.
12: Αρμονία και smart.
11: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
12: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
11: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
12: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
13: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
14: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
13: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
14: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
14: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
13: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
14: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
13: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
14: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
13: Τηλέφωνο 26410-91-760.
14: Κινητό 6945-3627-08.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
15: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
16: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
15: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.

Ξανά μαζί μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Θα συνεχίσουμε μαζί ως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας. Θυμίζω ότι μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου και του live streaming του σταθμού μας στο dytikafm.gr.

Λοιπόν, τώρα θα έρθουμε στα της τοπικής μας ατζέντας και θα πάμε και στα πολιτικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε μία εντύπωση, σε άλλους ξένησε, άλλοι εξεπλάγησαν, άλλοι ενδεχομένως και να το περίμεναν, αυτό που είπε χθες ο ανεξάρτητος εδώ και 1,5 περίπου χρόνο, 2 βουλευτής Ετωλοκαρνανίας, ο Μάριος Αλμάς, για την πιθανότητα συνεργασίας του με το ΠΑΣΟΚ ή το επικείμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως υπάρχει ενδιαφέρον στο πλαίσιο μιας συνεργασίας η οποία μπορεί να γίνει με κόμματα, όπως είπε χαρακτηριστικά, του κέντρου ή της κεντροαριστεράς, που θα ήθελαν να κάνουν διεύρυνση ή να σηματοδοτήσουν και αυτοί με τη σειρά τους ότι δεν είναι όλα θέμα ιδεολογίας, όπως πιστεύαμε, σκληρής ιδεολογίας και όπως ξέραμε τις ιδεολογίες στο παρελθόν, πιθανώς ψάχνοντας να βρουν πρόσωπα, όπως πρόσθεσε, που συγκρούστηκαν με κόστος με αυτό το σύστημα του Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα και θα τους ήταν προς την κατεύθυνσή τους να αθροίσουν δυνάμεις για τον κοινό στόχο να

έλεγε κανείς, έτσι και πιο όταν τα κόμματα ήταν περισσότερο περιχαρακωμένα και τα ποσοστά τους επίσης. Θυμηθείτε τις μετακινήσεις Φερρυππίν Μάνου, Στέφανου Μάνου και Ανδριανόπουλου από τη Νέα Δημοκρατία στο ΠΑΣΟΚ. Και αντίστοιχα κάποιες μετακινήσεις που είχαν γίνει εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του 1990, από το ΠΑΣΟΚ προς τη Νέα Δημοκρατία. Η πολιτική εξάλλου λέει ότι είναι η τέχνη του εφικτού, επομένως όλα γίνονται.

Αλλά έχω την αίσθηση ότι με τη συγκεκριμένη μπόμπα που πέταξε ο Μάριος Αλμάς, δεν αποκλείεται και ο ίδιος με αυτόν τον τρόπο να ρίχνει άδεια για να πιάσει γεμάτα, να αυτοπροτείνεται κατά κάποιο τρόπο. Και νομίζω ότι σε, γενικότερα με την περίπτωση Σαλμά, σε μεγάλο βαθμό, αν υπάρχει κάποιο ερώτημα, αν υπάρχει κάποιο δίλημα, θα έλεγε κανείς, είναι συζητώντας για αυτά που είπε και ο κύριος Αλμάς, δηλαδή είτε την περίπτωση Πασόκ είτε την περίπτωση κόμματος Τσίπρα, είναι το δίλημα, το έχουν οι αρχηγοί των αυτών των κομμάτων, με την έννοια ότι το ερώτημα είναι αν θα έμπαιναν στη διαδικασία να ασχοληθούν με τον με την περίπτωση Σαλμά. Γιατί η περίπτωση Σαλμά δεν είναι μία απλή περίπτωση, ακριβώς επειδή μιλάμε για ένα βουλευτή που επί σειρά ετών εκλέγονταν με τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης σε ένα νομό. Θυμίζω στις τελευταίες δύο εκλογικές αναμετρήσεις του 23 και του 19 είχε πάρει περίπου 20.000 σταυρούς στην Ετωλοακαρνανία ο Μάριος Αλμάς. Έτσι. Λοιπόν, επειδή δεν είναι ακριβώς μια τυχαία περίπτωση, όποιος τον πάρει, λέμε υποθετικά, όποιος έμπαινε στη διαδικασία να τον κατεβάσει υποψήφιό του στην Ετωλοακαρνανία, θα ήταν ουσιαστικά σαν να τον διορίζει βουλευτή. Γιατί με 20.000 σταυρούς στη Νέα Δημοκρατία, σε ένα κόμμα που θα έχει και μικρότερα ποσοστά, σε γενικές γραμμές, με το 1/3 αυτών των σταυρών ή το 1/4, βγαίνεις εύκολα πρώτος βουλευτής. Εξάλλου, μετά από 25 χρόνια έχεις μια εκλογική πελατεία, με την καλή έννοια του όρου πάντοτε, και το ζήτημα λοιπόν είναι αυτό. Αν θα μπορούσες, αν θα ήθελες ως αρχηγός κόμματος να πάρεις τον Σαλμά και να τον διορίσεις εντός εισαγωγικών βουλευτή. Άρα το δίλημα δεν το έχει ο Σαλμάς, μάλλον το έχουν οι άλλοι, αν θα τον πάρουν ως μεταγραφή. Μπαίνουμε εξάλλου και σε περίοδο μεταγραφών, η αλήθεια είναι, συμβαίνει αυτό πάντοτε, είναι και η εποχή τώρα και στα ποδόσφαιρα και στα μπάσκετ που ξεκινάει σιγά σιγά η περίοδος των μεταγραφών, αντίστοιχα και στην πολιτική, όταν μπαίνεις στην τέταρτη χρονιά της κυβερνητικής θητείας που εκ των πραγμάτων είναι προεκλογική.

Και βέβαια αυτό πρέπει να πω ότι εντάξει, εδώ στα τοπικά εντός εισαγωγικών social media προκάλεσε πληθώρα σχολείων και θετικών και αρνητικών και σχολείων γενικότερων για την κατάσταση του πολιτικού συστήματος. Άλλοι είπανε ότι όλα τα κάνεις Μάρια, ξέρω εγώ, για την καρέκλα. Άλλοι είπανε γιατί να πας στο Τζίπρα, πήγαινε στο Πασόκ καλύτερα, έκαναν και υποδείξεις γιατί οι Σιριζέοι με την Νοβάρτης, ας πούμε, σε λέγανε κλέφτη. Άλλοι του προτείνουν να κάνει δικό του κόμμα. Θα δεις στα social media όλων των ειδών κυριολεκτικά τις απόψεις.

λίγο, η αλήθεια είναι, τσιπρίζουν λίγο. Και ακούγοντας χθες αυτά που είπε ο Σαλμάς, κάπως σαν να τους έπιασε ένα σύγκριο και αναρωτήθηκαν μέσα τους, βρε λες να κάνει τίποτα τέτοιο ο Ανδρουλάκης.

Πάντως, σε κάθε περίπτωση, με οποιοδήποτε κόμμα και αν πολιτεύονταν ο Μάριος Αλμάς εκ νέου στην Ετωλακαρνανία, κυριολεκτικά με οποιοδήποτε κόμμα και αν πολιτεύονταν, ακριβώς επειδή είπαμε ότι έχει αυτή την προϊστορία με τις επαναλαμβανόμενες εκλογές του στη Βουλή, στις περισσότερες των περιπτώσεων και ως πρώτος βουλευτής με τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, σίγουρα θα οθούσε τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας του νομού ακόμα πιο κάτω.

Λοιπόν, τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα για να πούμε ότι το τελευταίο, έτσι, τις τελευταίες ημέρες, το τελευταίο χρονικό διάστημα σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης και εδώ της δικιάς μας περιοχής, της Εντολακαρνανίας και ευρύτερα βεβαίως της Δυτικής Ελλάδας, γιατί πάνω κάτω μια παρόμοια κατάσταση υπάρχει και στην Αχαΐα αλλά και στην Ηλία, δημιουργείται μια γκροτέσκο κατάσταση με αφορμή αυτές τις μετακινήσεις τις εποχικές των αστυνομικών. Καθότι από δεκάδες αστυνομικές διευθύνσεις της υπηρετικής Ελλάδας αποσπώνται και μετακινούνται αστυνομικοί προκειμένου να υπηρετήσουν κατά περίπτωση είτε με τρίμηνη είτε με εξάμηνη απόσπαση σε τουριστικές περιοχές της χώρας και κατά βάση τα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου. Και βλέπεις για παράδειγμα την Ένωση των Αστυνομικών Υπαλλήλων στα Χανιά, που ενισχύονται τα Χανιά με 45 αστυνομικούς, η διεύθυνση εκεί η τοπική, να πανηγυρίζουν και να λένε με τις παρεμβάσεις μας και τα λοιπά και τα λοιπά, πείσαμε το Υπουργείο να ενισχυθούν η διεύθυνση, ξέρω εγώ, για τις εποχιακές ανάγκες και το ένα και το άλλο. Βγαίνουν και αντίστοιχα οι τοπικοί βουλευτές και βλέπεις, ας πούμε, στην Αργολίδα ή στην Αχαΐα και σε άλλες περιοχές από εκεί που φύγανε οι αστυνομικοί για να πάνε στα νησιά, να διαμαρτύρονται, να φωνάζουν, να σκούζουν. Και από κοντά πάλι και οι τοπικοί βουλευτές, κάπως ή της αντιπολίτευσης τουλάχιστον, να προσπαθούν να σηκώσουν το θέμα. Τώρα, εδώ να πω σε ό,τι αφορά τη δικιά μας περιοχή, γιατί ο αριθμός είναι δυναμικός, εκτιμάται ότι είναι περίπου 30 από τη διεύθυνση και της Τολίας και της Ακαρνανίας, στο Μεσολόγγι και το Αγρίνιο αντίστοιχα, αυτοί που έφυγαν τις προηγούμενες μια-δυο εβδομάδες με απόσπαση προς διάφορα νησιά, επαναλαμβάνω, είτε του Ιωνίου είτε του Αιγαίου, και συνολικά νομίζω σε επίπεδο Δυτικής Ελλάδας, περιλαμβανομένης δηλαδή και της Αχαΐας και της Ηλίας, ο αριθμός αυτός ανεβαίνει ακόμα πιο πάνω, πάει περίπου στους 55 αστυνομικούς, 55 άνδρες που φεύγουν από τις υπηρεσίες τις αστυνομικές της Δυτικής Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών στα νησιά. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί κάποια στιγμή, λίγο πολύ για όλα τα θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε και να προβληματιστούμε, υπάρχει και το τευτέρι, ο λογαριασμός. Τι κοστίζει το οτιδήποτε. Το ότι υπάρχουν ελλείψεις, μιλώντας για το σύνολο της χώρας, στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας, ελλείψεις προσωπικού, είναι δεδομένο. Και καλύπτονται αυτές οι ελλείψεις, ψιλομπαλώνονται επί της ουσίας, γιατί δεν καλύπτονται, γιατί όταν ενισχύονται τα νησιά αποδυναμώνεται η υπηρετική Ελλάδα και άλλες περιοχές της επαρχίας. Όλο αυτό έχει ένα κόστος. Και τα τελευταία στοιχεία που έχει καταθέσει το ίδιο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη λέει ότι οι μετακινήσεις προσωπικού, προσέξτε το νούμερο παρακαλώ, το 2025, τη χρονιά που μας πέρασε, κόστησαν 98 εκατομμύρια ευρώ και κάτι ψηλά. Μια κατοστάρα δηλαδή, έτσι. Όσο στοιχίζει για παράδειγμα, μιας και το έλεγα πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, για το δίμηνο Απριλίου και Μαΐου, η επιδότηση αυτή που δίνει το κράτος στο πετρέλαιο της κίνησης στα 20 λεπτά έκπτωση στην Αγγλία. Μια κατοστάρα. Λοιπόν, και αναρωτιέται τώρα κανείς και λέει, λέω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, με αυτά τα 100 εκατομμύρια το χρόνο που έδωσε στο 25 για το κόστος αυτών των μετακινήσεων, δεν θα μπορούσες να προσλάβεις κάποιους μόνιμους? Είναι δυνατόν να μην μπορούσες να πάρεις κάποιους μόνιμους, να πάρεις ειδικούς φρουρούς, να μεγαλώσεις γενικότερα το σώμα της ελληνικής αστυνομίας? Δεν ξέρω, πραγματικά, γιατί υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που μπαίνει εδώ και έχει ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε σε πολλές περιπτώσεις για αποσπάσεις που γίνονται κατ' επιλογήν, κατόπιν δηλαδή αίτησης του αστυνομικού, και μιλάμε και σε κάποιες περιπτώσεις για φύλλα πορείας που μοιράζονται, υποχρεωτικές δηλαδή αποσπάσεις. Και εκεί καταγγέλλεται ότι επειδή ακριβώς υπάρχει και μία πρόσθετη αμοιβή για τους
αποσπασμένους, εκεί που φεύγουν, ξέρω εγώ, από την Πάτρα ή από τα Γιάννενα ή από το Αγρίνιο και πάνε στην Κο, στα Χανιά, στην Κεφαλονιά, στη Ζάκυνθο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, επειδή υπάρχει και ένα πρόσθετο οικονομικό κίνητρο, υπάρχουν και καταγγελίες και από την ίδια την ΠΟΑΣΥ που ζητά διαφάνεια αντικειμενικά κριτήρια σε αυτές τις αποσπάσεις. Υπάρχουν καταγγελίες λοιπόν για διαφάνεια και ότι αυτές οι μετακινήσεις έχουν και έναν ρουσφετολογικό χαρακτήρα. Και αν ισχύουν αυτό που λένε οι διευθύνσεις και οι ενώσεις των αστυνομικών υπαλλήλων που διαμαρτύρονται και έχουν γίνει και σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή, πρέπει να πω γι' αυτό, ότι υπάρχει δηλαδή στη μέση και η έννοια του ρουσφετιού, καταλαβαίνει κανείς για ποιο λόγο ακριβώς επιλέγει ο κρατικός κορβανάς αντί με τα 100 εκατομμύρια που δίνει για τις μετακινήσεις να τα δώσει και να πάρει πρόσθετο προσωπικό, έτσι, επιλέγει ακριβώς να τα δίνει για μετακινήσεις.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα και να πούμε ότι χθες πιστώθηκαν και από σήμερα και τις επόμενες ημέρες θα τα δουν στους λογαριασμούς τους 192 κτηνοτρόφοι στη Δυτική Ελλάδα που θα λάβουν αποζημιώσεις ύψους 3,4 εκατομμυρίων ευρώ για θαναστώσεις των ζώων τους από την ευλογιά των εγωπροβάτων. Είναι αιτήματα τα οποία υλοποιεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με βάση κρούσματα που υπήρξαν στην περιοχή εδώ και αρκετό καιρό και υλοποιεί το Υπουργείο με μια καθυστέρηση, η αλήθεια είναι, μια καθυστέρηση περίπου 5 μηνών τελικά αυτά τα αιτήματα. Το σχολιάζαμε και χθες, τελικά χθες το απόγευμα έγινε αυτή η ενημέρωση από το Υπουργείο ότι πιστώθηκαν επιτέλους τα χρήματα. Το πρόβλημα όμως, εκτός από την καθυστέρηση, είναι το εξής. Λέει το Υπουργείο στην ανακοίνωσή του, και σας διαβάζω μόταμο τη φράση, ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για τον κτηνοτροφικό κόσμο, συνεχίζει έμπρακτα να βρίσκεται στον πλευρό των κτηνοτρόφων που έχουν πληγεί, με στόχο την άμεση ανακούφιση και τη στήριξη της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Τώρα, πόσο άμεση είναι η ανακούφιση σε κάποιον που έχασε το κοπάδι του και πήρε μια χ αποζημίωση μετά από 5 μήνες και πώς πέρασε το ενδιάμεσο αυτό των 5 μηνών για τον ίδιο από τη στιγμή που δεν είχε κοπάδι, άρα δεν είχε και εισόδημα, έτσι. Και βγαίνει το Υπουργείο και μιλάει και για άμεση ανακούφιση. Νομίζω ότι αυτό, αν ο στόχος ήταν να ρίξεις λάδι στην οργή, λάδι στη φωτιά, λάδι στην οργή των αγροτών, των κτηνοτρόφων, το κατάφεραν. Έτσι. Νομίζω ότι πρέπει να δουν λίγο πώς συντάσσουν εκεί τις ανακοινώσεις τους, να τις γράφουν λιγάκι πιο τηλεγραφικά, χωρίς πολλές άλτσες, δεν χρειάζονται πολλά. Δηλαδή, παιδιά, σήμερα πιστώσαμε τα χρήματα αυτά, για αυτά τα μέτρα, για αυτούς τους κτηνοτρόφους, για αυτές τις περιοχές, για αυτές τις αποζημιώσεις. Γεια σας. Δεν χρειάζονται πολλά, γιατί άμα λες πολλά, καμιά φορά εκτίθεσαι κιόλας.

Και βλέπω και κάτι πανηγυρισμούς εδώ με κάτι βουλευτές που πήγανε και συναντήσανε και τον το βουλευτή της Λευκάδας, τον Θανάση τον Καβαδά, που είναι τώρα ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και είμαστε στο πλευρό των κτηνοτρόφων κτλ. Αν δεν ήμασταν στο ραδιόφωνο και ήμασταν στην τηλεόραση, τώρα θα έπεφτε από το σκηνοθέτη η εικόνα με τον Παπαμιχαήλ που κάνει τον Παπαφλέσσα. Νικάμε, αδέλφια!

Λοιπόν, τώρα να πάμε σε ένα άλλο ζήτημα, γιατί να πούμε ότι έκανε πράξη την δέσμευσή του και την εξαγγελία του που είχαμε στις αρχές του μήνα ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εισάγεται πλέον στην Ολομέλεια της Βουλής και θα ψηφιστεί, εντός των ημερών θα είναι νόμος του κράτους, η διάταξη αυτή που αφορά την διοικητική αποσύνδεση των δύο νοσοκομείων της Ετωλοκαρνανίας. Εντός των ημερών, Αγρίνιο και Μεσολόγγι, τα δύο νοσοκομεία της περιοχής, θα αποτελούν ανεξάρτητα και αυτόνομα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Τώρα μένει να δούμε λίγο, γιατί θα υπάρξει εκεί, υπάρχει μια σχετική πρόβλεψη πάνω σε αυτή τη ρύθμιση της αποσύνδεσης. Θα υπάρξει ένα μεταβατικό διάστημα ολιγόμηνο για να διευθετηθούν έτσι κάποια γραφειοκρατικά και τεχνικής υφής θέματα. Και βέβαια να πούμε ότι όντως αυτό που είπε τις προάλλες ο Άδωνης Γεωργιάδης όταν επισκέφθηκε την περιοχή, έτσι και έγινε, ψηφίζεται στη Βουλή και γίνεται εντός των ημερών νόμος του κράτους ή αποσύνδεση των νοσοκομείων της Ετωλοκαρνανίας.

Τώρα, κλείνοντας, να πούμε ότι υπάρχει μια νέα ερώτηση που γίνεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο από την πλευρά της Μίζωνος Αντιπολίτευσης και του επικεφαλής της, του κυρίου Σκιαδαρέση, αναφορικά με, με την κατολίσθηση που είχαμε εκεί στην περιοχή του Ορεινού Βάλτου και στο τμήμα ανάμεσα στην Αλευράδα και τη γέφυρα της Τατάρνας, με αποτέλεσμα πλέον κάτοικοι της περιοχής και βέβαια επειδή ο δρόμος αυτός εξυπηρετεί και την κίνηση από την Ευρυτανία να αναγκάζονται να κάνουν έναν κύκλο μέσω του τρίκλινου κτλ. Υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί. Η ουσία είναι αυτό που μαθαίνουμε εμείς, έχει κατατεθεί αυτή η ερώτηση, αλλά αυτό που μαθαίνουμε εμείς από το ρεπορτάζ είναι ότι έχει γίνει το σχετικό αίτημα από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προς το Υπουργείο για την αποκατάσταση με το τεχνικό δελτίο που κατατέθηκε και είναι περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ το κονδύλι που απαιτείται για την αποκατάσταση. Πιθανότατα τώρα με την ενεργοποίηση και της νέας περιόδου του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, πιθανότατα το επόμενο διάστημα να δούμε τα χρήματα αυτά να πιστώνονται για να γίνει αυτή η αποκατάσταση. Αυτά για σήμερα. Εμείς θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στη Φόνη Γερμανή που ακολουθεί με την εκπομπή Μαζί Δυτικά και θα τα πούμε τώρα με την νέα εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
7: αυτό σου πάει τέλεια.
6: Φοράω ένα άλλο.
7: Καλά, αυτό φοβερό.
6: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
7: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
6: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
8: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
6: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
8: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
6: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
8: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
9: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
10: Η Μερούλα.
9: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού?
11: Μύρισε όλη η γειτονιά.
12: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
13: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
14: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
13: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
14: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
13: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
14: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

Τον αφήσαμε να τραγουδήσει. Καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλες. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Μαζί Δυτικά θα πάμε μέχρι τη μία. Ο Γιώργος Κατσούλης επέλεξε αυτήν την πολύ ωραία μουσική αρχή και ρυθμίζει τον ήχο. Φώνη Γερμενή στο μικρόφωνο.

Χρόνια πολλά στον Αχιλλέα που γιορτάζει σήμερα, και ο Αχίλλειος και ο Παχώμιος ή Παχούμιος. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους έχουν αυτά τα ονόματα. Η Λάρισα νομίζω γιορτάζει σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. Χρόνια πολλά λοιπόν και στη Λάρισα.

Είναι πολλές οι επέτειες σημερινές, διάφορες. Ακόμα και για τους αντιρρησίες συνείδησης έχει θεσπιστεί η μέρα. Υπάρχουν για διάφορες νόσους. Είναι και Διεθνής ημέρα οικογένειας. Ένας θεσμός που με τα χρόνια τροποποιείται, αλλάζει μορφή, αλλάζει έκφραση και πολλά μπορεί κάποιος να πει γι' αυτό. Είναι και η μέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμεση της σκίησης. Καλά, όσες από εμάς έχει τύχει να το πάθουμε, νομίζω είναι κάτι που δεν θέλουμε να θυμόμαστε και είναι, εντάξει, παθολογικό, είναι μια πολύ σοβαρή έτσι, και δυνητικά απειλητική για τη ζωή της γυναίκας επιπλοκή, και πολύ συχνά τη συγχαίουμε με την αυτεία της σκίησης, αλλά είναι κάτι πολύ διαφορετικό και χρειάζεται βεβαίως ουσιαστική θεραπεία και στήριξη από γιατρούς. Είναι εκεί που αναρωτιέσαι γιατί τη λένε πρωινή ναυτία, όταν κρατάει από το ένα πρωί μέχρι το άλλο πρωί.

Μια μέρα σαν τη σημερινή είχε παραδοθεί το 1911 το θορυκτό Αβέροφ στην Ελλάδα και το 1905, δηλαδή 6 χρόνια νωρίτερα, για να δείτε έτσι λίγο τις διαφορές και τι μπορεί να συμβαίνει από χώρα σε χώρα, από Ήπειρο σε Ήπειρο, ιδρύθηκε στη Νεβάδα το Las Vegas, που θα εξελισσόταν, όπως όλοι έχουμε δει, δεν ξέρω αν έχετε επισκεφθεί, την πρωτεύουσα του Τζόου, σε κάτι πολύ διαφορετικό.

το Χρήστο, το όνομα Χρήστο Τσουτσουβή. Φαντάζομαι ότι το έχετε ακούσει, το έχετε διαβάσει, το έχετε δει και σε πολλά συνθήματα γραμμένα σε τείχους, το έχετε ακούσει σε κάποιες διαδηλώσεις συγκεκριμένων ομάδων. Το 1985, μια μέρα σαν τη σημερινή, είχε γίνει ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς του Γκίζη. Και εκεί σκοτώνονται ένας τρομοκράτης, ο Χρήστος Τσουτσουβής, και τρεις αστυνομικοί.

info@dytkfm.gr. Εκεί μας στέλνετε μηνύματα, σχόλια, επισημάνσεις, καταγγελίες, φωτογραφικό υλικό. 2-6-41-0-39-4-10 και 39-4-11. Εκεί μας χαλείτε για να κάνετε τηλεφωνικά τις καταγγελίες σας.

πριν πάμε στα θέματα της επικαιρότητας, ένα μικρό σχόλιο, μια κοινωνική κριτική, πείτε το πώς θέλετε, σε σχέση με τον τρόπο που παρκάρουμε, ιδιαίτερως σε πόλεις που δεν έχουν πολλές θέσεις στάθμευσης, που οι δρόμοι είναι στενοί. Καλή ώρα σαν το Αγρίνιο. Είναι, αν θελήσετε μόνοι σας να το κάνετε, έτσι σαν πείραμα, να ρίξετε μια ματιά περνώντας τους κεντρικούς δρόμους, περπατώντας, και αφού έχετε παρκάρει ενδεχομένως το δικό σας αυτοκίνητο και έχετε σταθεί τυχερός και δεν χρειάζεται, για παράδειγμα, να το αφήσετε κάπου πολύ χαμηλά, όπως τα παλαιά δημοτικά σφαγεία, όπου υπάρχει χώρος, η αλήθεια είναι. Τα τρώει λίγο ο ήλιος τα αυτοκίνητα, αλλά δεν πειράζει, δεν τρώει εμάς ο ήλιος. Ρίξτε μια ματιά λοιπόν σε σχέση με τον τρόπο που παρκάρουμε, το πόσο χώρο καταλαμβάνουμε. Επίσης, ότι τα μέτρα που είχαν ληφθεί για να χρησιμοποιηθούν ως πρότυπα για την ελεγχόμενη στάθμευση, νομίζω ότι είναι λίγο παροχημένα, υπό την έννοια ότι έχουν μεγαλώσει, έχει μεγαλώσει αρκετά το μήκος των οχημάτων. Για παραδειγματικά αναφέρομαι στα SUV που χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως. Λοιπόν, δεν είναι μικρά αυτοκινητάκια πόλης, οπότε ένα αυτοκίνητο μπορεί να καταλαμβάνει, ανάλογα και με το πώς έχει παρκάρει ο προηγούμενος, μια μισή θέση. Επίσης, όταν βρίσκουμε χώρο, δεν σκεφτόμαστε ότι να το βάλουμε κανονικά το όχημα, γιατί μπορεί να φύγει αυτός που είναι μπροστά μας, οπότε θα εξοικονομήσει μια θέση ο άλλος που θα έρθει να παρκάρει. Είναι μια άναρχη διαδικασία αυτή της, και του παρκαρίσματος, όπου βολευόμαστε, παρκάρουμε όπως και δεν νοιαζόμαστε για τον οδηγό που θα ψάχνει απεγνωσμένα να βρει μια θεσούλα. Λοιπόν, ας βάλουμε λίγο, πώς να το πω, την ενσυναίσθηση και στο παρκάρισμα.

Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή και το άλλο κοριτσάκι, 17χρονη, που είχε πέσει με τη φίλη της από τον έκτο όροφο στην Ηλιούπολη, και πλέον η τραγωδία έτσι κλείνει με τον, επισφραγίζεται με τον πλέον έτσι δυσάρεστο και απευκταίο τρόπο. Ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο γιατί η κατάσταση ήταν πολύ βαριά, αλλά υπήρξε αυτή η εξέλιξη, και αυτή η πράξη αυτοχειρίας των δύο κοριτσιών έχει πραγματικά συγκλονίσει το Πανελλήνιο και έχει γίνει αφορμή για να ανοίξει ένας μεγάλος διάλογος για αυτήν την αδιανόητη τραγωδία. Δεν νομίζω ότι έχουμε δει κάτι προηγούμενο, δηλαδή δύο άτομα να προβαίνουν σε αυτήν την πράξη έχοντας συνεννοηθεί, προσυνεννοηθεί και με... και να προχωρούν τέλος πάντων και να έχουμε αυτή την κατάληξη. Τα ερωτήματα είναι πολλά, και αφορούν βεβαίως και την ψυχική κατάσταση αυτών των παιδιών, τα προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετώπιζαν, αλλά δεν θα μπούμε στη διαδικασία εμείς να προσδιορίσουμε τι συμβαίνει. Αυτό είναι κάτι με το οποίο θα ασχοληθούν οι ειδικοί και οι οικογένειές τους. Έχουμε έτσι κάποιες διαπιστώσεις που γίνονται από επίσημα χείλη και από ανθρώπους που είναι ειδικοί. Για παράδειγμα, διάβαζα μια συνέντευξη του Στέλιου Στυλιανίδη, και έλεγε ότι είναι καθηγητής κοινωνικής ψυχιατρικής και επίτιμος πρόεδρος και ιδρυτής ενός φορέα της ΕΠΑΨΗ για τα ζητήματα αυτά. Έλεγε λοιπόν ότι για κάθε αυτοκτονία αντιστοιχούν 15 με 20 απόπειρες που δεν καταγράφονται επίσημα. Και τονίζει την ανάγκη να υπάρξει μια πραγματικά εθνική στρατηγική δημόσιας ψυχικής υγείας για να αντιμετωπίσουμε και ένα τέτοιο τραγικό συμβάν και να μην επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο.

Η κατάρτιση είναι το σπουδαιότερο εργαλείο για την επαγγελματική αποκατάσταση και οι ανώτερες σχολές Δέλτα προσφέρουν την ιδανική βάση για μια επιτυχημένη καριέρα. Με μια ιστορία 54 χρόνων, οι σχολές Δέλτα πρωτοπορούν στον τομέα της εκπαίδευσης, παρέχοντας σύγχρονη κατάρτιση στα ευρωπαϊκά πρότυπα, αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα και συνεχή επιμόρφωση μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Υπήρξαν οι πρώτες σχολές που εισήγαγαν στην Ελλάδα την ειδικότητα της μηχανολογίας, την ειδικότητα τεχνικός μαγειρικής τέχνης σεφ και οι πρώτοι που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομίας. Κλείστε μια ξενάγηση και ενημερωθείτε για τα προνομιακά δίδακτρα, τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026, αλλά και τις μοναδικές παροχές της Benefit Card. Ανώτερες σχολές Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στο κέντρο της Πάτρας. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 270 555.

αλήθειες και ψέματα λέγονται γενικότερα και στην πολιτική σκηνή. Δεν μπορεί να είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι και εκεί της καθημερινότητάς μας. Και ψάχνουμε να βρούμε λοιπόν την αλήθεια πίσω από όσα λέγονται και γράφονται. Και ο κύριος Γεωργιάδης, για να δώσουμε συνέχεια σε αυτό το θέμα που έχει ανακύψει με τα ενίκια και τα ύψη του ενοικίου που έχει προσδιοριστεί και καρπώνεται ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έδωσε λοιπόν απαντήσεις ο κύριος Γεωργιάδης με αφορμή τα όσα είπε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του κινήματος. Είναι κωμικό, λέει, να μιλάει για 1.000 ευρώ μεταφόρων. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. Και στην προσπάθεια, λέει, να υποβαθμίσει την υπόθεση, είπε ένα μεγάλο ψέμα. Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, ο πατέρας και ο γιος Ανδρουλάκης και οι δύο υψηλόβαθμα στελέχη του ΠΑΣΟΚ πήραν από την κυβέρνηση της εποχής, δηλαδή το 2009, ένα συμβόλαιο, είπε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης. Τα είπε αυτά στο Action 24. Είναι ψέμα και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί κυβέρνησης Καραμανλή και το κτηματολόγιο υλοποίησε την απόφαση αυτή. Οι εκλογές του 2009 έγιναν αρχές Οκτωβρίου. Το συμβόλαιο το υπέγραψε το κτηματολόγιο τον Απρίλιο του 2010. Και η επιτροπή που απέρριψε την φθηνότερη προσφορά έγινε τον Οκτώβριο του 2009. Καμία κυβέρνηση Καραμανλή, όπως λέει ψευδό σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία. Και μου κάνει εντύπωση ότι λέει τόσα ψέματα στην τηλεόραση. Αυτό το πρόβλημα το που υποτίθεται ότι λέει τα ψέματα. Αυτή είναι λοιπόν μια κατάσταση που και οι κουβέντες που βγαίνουν προς τα έξω και τα, τέλος πάντων, και τα όποια στοιχεία δημιουργούν μεγαλύτερη δυσπιστία στον κόσμο, που σύντομα από ό,τι φαίνεται θα κληθεί να επιλέξει στις κάλπες το ποιοι θα είναι αυτοί που θα μας κυβερνήσουν το επόμενο διάστημα. Λοιπόν, και νομίζω ότι τώρα, αφού ουσιαστικά διανύουμε, χωρίς να έχει έτσι υποθεί επίσημα, μια προεκλογική περίοδο, σιγά σιγά θα ανεβαίνουν όλο και περισσότερο οι τόνοι.

0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
6: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το αίρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Αίρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το αίρισμα.
7: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
8: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
9: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
10: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
11: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
12: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
13: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
14: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.

Επιστροφή μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Μαζί Δυτικά, ο τίτλος της εκπομπής μας. Φόνη Γερμανή στο μικρόφωνο, Γιώργος Κατσούλης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής.

Και πριν πάμε σε θέματα της επικαιρότητας της τοπικής, να κάνουμε μια αναφορά, γιατί πολλοί αναρωτιέστε τελικά ποιον χώρο πολιτικό θα εκπροσωπεί ως υποψήφια η Μαρία Καριστιανού, που πρόκειται να παρουσιάσει επίσημα το νέο κόμμα της στις 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, με ποιους ανθρώπους θα συμπορευτεί. Και είναι ένα ερώτημα βεβαίως κοντός ψαλμός αλληλούια, 6 μερούλες έχουν μείνει. Πάντως, προανήγγειλε τη συμπόρευσή του με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, κάνοντας λόγο για μια ιστορική στιγμή σε ανάρτησή του στο X, το πρώην Twitter. Γράφει μεταξύ άλλων: «Δεν θα μπορούσα να λείπω από μια τέτοια ιστορική συγκυρία. Δεν θα μπορούσα να μην συμμεριστώ την κοινή αγωνία και την ελπίδα ότι ευρύτατες δυνάμεις αξίζει και έχουν την πρωτοφανή ευκαιρία να προσπαθήσουν να αλλάξουν το μέχρι σήμερα πολιτικό παράδειγμα». Η ελπίδα πολύ παίζει στο όνομα αυτού του πολιτικού σχηματισμού. Και ακούσατε λοιπόν τώρα μόλις αυτό που διάβασα από την ανάρτηση του Θανάση Αυγερινού. Οπότε να δούμε και άλλα πρόσωπα, δηλαδή αν θα έχουμε και τέτοιες αντίστοιχες εκπλήξεις, και ποιοι πλέον θα συμπορευθούν και έχουν πρόθεση να επιλέξουν την Μαρία Καριστιανού στις κάλπες που σύντομα θα στηθούν.

Και επειδή χθες και σήμερα θα τα διαβάζετε παντού, είδαμε τον κύριο Σαλμά, τον ανεξάρτητο βουλευτή, πρώην κυβερνητικό, να μην αποκλεί το ενδεχόμενο να ενταχθεί κάπου κέντρο αριστερά. Βγήκε σήμερα ο κύριος Πολάκης και λέει: μην γράφετε μπούρδες, γιατί έτσι με αυτό το ύφος μιλάει. Ποτέ, λέει, τον Ποτόν, δηλαδή για μια συμπόρευση, φανταστείτε ένα μελλοντικό κυβερνητικό σχήμα, υπουργός υγείας ο Μάριος Σαλμάς και αναπληρωτής ο Παύλος Πολάκης. Τέλος πάντων, λέει, ποτέ τον Ποτόν. Εγώ το Σαλμά τον έβγαλα, λέει, στη σέντρα για το σκάνδαλο των αρθροσκοπήσεων που οργάνωσε και από το οποίο επωφελήθηκε ο ίδιος. Αναγκάστηκε, ισχυρίζεται ο κύριος Πολάκης, να επιστρέψει ένα μέρος των χρημάτων στον ΕΟΠΗ, αλλά η δίωξη μέσω της Βουλής και άρση ασυλίας δεν προχώρησε εξαιτίας του Νίκου Βούτση που έκανε δεκτές τις οικεσίες του Σαλμά. Πολύ χοντροκομμένα τα λέει, άντε για να μην γράφετε μπουρδές, και το επισημαίνει.

Με αφορμή ένα περιστατικό, μια φωτιά σε μια μονοκατοικία, στον πρώτο όροφο μονοκατοικίας που είχαμε στην οδό Φιλίππου Ακαρνάνος στο Αγρίνιο και υπήρξε μια μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Υπέστη ζημιές το δωμάτιο της κουζίνας. Φαίνεται ότι κάποιο ξεχασμένο σκεύος έκανε τη ζημιά. Αυτό που έχω να προτείνω, γιατί γενικότερα όλοι μπορεί να έχουμε πολλά στο μυαλό μας, να κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα, αυτό που οι νεότεροι σήμερα λένε αποκαλούν multitasking. Λοιπόν, η λύση είναι μία, να ξέρετε. Είναι πρώτον να βάζετε αρκετές υπενθυμίσεις. Θα μου πείτε μετά θα ξεχάσετε και γιατί τις βάλατε. Αλλά υπάρχουν κάτι πολύ ωραία χρονόμετρα, πάρα πολύ ωραία χρονόμετρα στην κουζίνα. Τα κολλάς κάπου, στο φούρνο μικροκυμάτων, κάπου που να υπάρχει μια μεταλλική επιφάνεια. Και λες, υπολογίζω ότι χρειάζομαι τόσο. Ακόμα και για τη χύτρα που είναι κάπως ο χρόνος πολύ συγκεκριμένος που χρειάζεται να μαγειρέψουμε. Υπάρχουν βέβαια και

γαλάζιες σημαίες σε πολλές περιοχές της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι μιλάμε πέρα από τη φυσική ομορφιά και για την ύπαρξη υποδομών. Λοιπόν, ξεχωρίζουν πολλές για τις υπηρεσίες που παρέχονται και θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες. Μία από αυτές είναι να υπάρχει ναυαγοσώστης και πολλές και πολλές ακόμα. Πάντως, με αφορμή τις γαλάζιες σημαίες, δέχεται τα πειρά της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα της παράταξης του Ανδρέα Κωνσταντόπουλου η Δημοτική Αρχή της Ναυπακτίας και κάνει λόγο για 7 χρόνια χαμένης τουριστικής πολιτικής σε μια ανακοίνωση που έχει εκδώσει. Λοιπόν, η Κάτω Βασιλική, λέει, σχετική ενημέρωση και το Κρυονέρι πήραν γαλάζια σημαία, όμως οι μεγάλες και εμβληματικές παραλίες της Ναυπακτίας παραμένουν ξανά εκτός. Μιλάνε για το Γρίμποβο, την Ψανή, τον Πλατανίτη, το Αντίριο, τη Μακίνια και τη Ρίζα που συνεχίζουν να μην πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για μια διεθνή πιστοποίηση ποιότητας. Και αυτό, όπως γράφει η σχετική ανακοίνωση, δεν είναι ούτε σύμπτωση ούτε ατυχία, είναι το αποτέλεσμα 7 χρονών διοίκησης που επένδυσε περισσότερο στην εικόνα, στα συνθήματα περί εξωστρέφειας και στην επικοινωνία παρά στην ουσία και στις πραγματικές ανάγκες του τόπου. Φαντάζομαι ότι εν αυτό το χρόνο θα έχουμε και την απάντηση από το Δήμο Ναυπακτίας.

Είναι ευκαιρία και αφορμή, με δεδομένο ότι κάποιοι ήδη έχετε κάνει τα πρώτα σας μπάνια και σιγά σιγά θα αρχίζετε να πηγαίνετε σε περιοχές να κάνετε το μπανάκι σας και στην Ατόλα Καρνανία και γύρω από αυτήν και μακριά βέβαια και πιο μακριά. Δεν είναι κακό να μας στέλνετε ό,τι βλέπετε, τα κακούς κείμενα με άλλα λόγια, που αφορούν την καθαριότητα, που αφορούν την έλλειψη υποδομών, που αφορούν κάτι που σας κάνει αρνητική εντύπωση. Ο σκοπός μας είναι να συμβάλλουμε στη διόρθωσή τους. Κυρίως όμως από την πλευρά μας να έχουμε και το μερίδιο της κοινωνικής ευθύνης που μας αναλογεί, να μην είμαστε αυτοί που ρυπαίνουμε το περιβάλλον, να μην είμαστε αυτοί που δημιουργούμε συνθήκες που καθιστούν κάποιες παραλίες μη επισκέψιμες.

Οι σχολές Δέλτα είναι κάτι περισσότερο από μια ανώτερη σχολή επαγγελματικής κατάρτισης. Είναι μια βέβαιη επιλογή για το μέλλον σου. Είναι μια μεγάλη εκπαιδευτική οικογένεια που βρίσκεται κοντά σου και σε στηρίζει σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής σου πορείας. Προσφέρουν μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία μέσα από το πρωτοποριακό πόρταλ σπουδαστών, το MyEcDelta 360 Portal. Σου εξασφαλίζουν εγγυημένη εξάμηνη πρακτική άσκηση.

σε αληθινό περιβάλλον εργασίας και διευκολύνουν την επαγγελματική ένταξη των αποφύτων μέσω του πρωτοποριακού γραφείου σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και τις ημερίδες Accelerate Your Career. Κλείστε μια ξανάγηση στις εγκαταστάσεις των σχολών Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στο κέντρο της Πάτρας, καλώντας το 2610-270-551 και ενημερωθείτε για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026.

τις 17 Μαΐου που πέφτει Κυριακή, οπότε δεν θα τα πούμε τότε, είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της υπέρτασης και ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου έβγαλε μια σχετική ενημερωτική ανακοίνωση για να τονίσει ότι στην Ελλάδα περίπου 1 στους 3 ενήλικες πάσχει από υπέρταση, αλλά μόνο οι μισοί ακολουθούν θεραπευτική αγωγή. Αντιλαμβάνεστε πόσο σοβαρό είναι αυτό. Θα τη δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση στο συνείδηση.gr. Λοιπόν, η νόσος, και να το επισημάνουμε αυτό, σύμφωνα και με την ανακοίνωση, επιβαρύνεται από παράγοντες του σύγχρονου τρόπου ζωής, όπως η καθιστική ζωή, η παχυσαρκία, το κάπνισμα, η υπερβολική κατανάλωση αλατιού και αλκοόλ, η ανθυγιεινή διατροφή και το άγχος. Τα έχετε δει, το κάνουν και κάποιοι γνωστοί μου. Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε, που πρώτα βάζουν αλατάκι και μετά δοκιμάζουν το φαγητό. Λοιπόν, σαν να μυρίζουν έτσι, από τη μυρωδιά καταλαβαίνουν αν έχει ή δεν έχει αλάτι. Ο Ιατρικός Σύλλογος λοιπόν Αγρινίου τονίζει ότι η υπέρταση δεν είναι αναπόφευκτη και μπορεί να προληφθεί ή να ρυθμιστεί αποτελεσματικά. Η τακτική μέτρηση της αρτηριακής πίεσης αποτελεί το πρώτο και πιο απλό βήμα για την προστασία της υγείας. Συνιστούν οι γιατροί τη μέτρηση της πίεσης σε συνθήκες ηρεμίας, έτσι όχι να πάτε όταν τέλος πάντων σας έχει γυρίσει το μάτι για κάτι, με κατάλληλο εξοπλισμό, και η αναζήτηση ιατρικής συμβουλής όταν οι τιμές υπερβαίνουν για τη μεγάλη πίεση, όπως λέμε, το 14 και για τη μικρή το 9, σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. Δηλαδή, αν δείτε κάτι που δεν κολλάει καθόλου, κάντε 2-3 μαζί και βγάλετε ένα μέσο όρο χοντρικά. Τονίζουν επίσης οι γιατροί, τα λένε αυτοί αλλά ποιος τα ακούει, ότι έχει καθοριστική σημασία η υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, κόβουμε το κάπνισμα, διατηρούμε φυσιολογικό σωματικό βάρος, να κάνουμε μια τακτική σωματική άσκηση, δηλαδή 30 λεπτά κάθε μέρα, να μειώσουμε το αλάτι και το αλκοόλ και να υιοθετήσουμε μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά, και αυτό συμβάλλει όλα αυτά που σας είπα ουσιαστικά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

στο πλαίσιο έτσι αυτών των ιατρικών θεμάτων που θίγω, να σας πω με την ευκαιρία ότι ο Δήμος Αγρινίου μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας θα διοργανώσει τη Δευτέρα που μας έρχεται, 18 του μήνα, στις 11 το πρωί, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι, στο Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου Αγρινίου, βρίσκεται Παλαμά 20, μια ανοιχτή δράση πρόληψης και ενημέρωσης για το κοινό. Σε αυτή τη δράση, στο πλαίσιο αυτής της δράσης, θα πραγματοποιηθούν δωρεάν προληπτικός έλεγχος ακουστικής ικανότητας με αξιολόγηση από γιατρό ορειλά, σύντομο τεστ αξιολόγησης γνωστικών λειτουργιών για άτομα άνω των 60 και μέτρηση σακχάρου αίματος. Αυτή η εκδήλωση στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με την ακοή, τις γνωστικές λειτουργίες και το σακχαρώδη διαβήτη. Έτσι, παραδειγματικά θα αναφέρω ότι πολλοί μιλούν για τη σύνδεση της βαρικοΐας με την επερχόμενη άνοια. Είναι κάτι που οφείλουμε να δούμε. Η δράση υλοποιείται με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου, με τη στήριξη του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου, του Ομίλου Inner Wheel Αγρινίου και του Συλλόγου Διαβητικών Αγρινίου και την ευγενική υποστήριξη της Ακούστικα Μέντικα.

και μια ευγενική προτροπή. Ακούστε το σώμα σας, ακούστε τι σας λέει. Πολλοί λένε, πονάει το στομάχι μου, είναι ψυχολογικό, έχω πιεστεί τον τελευταίο καιρό. Ξέρετε τι εξετάσεις πρέπει να κάνετε. Έχουμε παραδείγματα δυσάρεστα πολλές φορές, γιατί ενώ μας έχουν δώσει σημάδια, κάποια συμπτώματα σοβαρά, πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχει ζήτημα στην καρδιακή τους λειτουργία και πηγαίνουν τελευταία στιγμή στο παραπέντε, δυστυχώς πολύ και στο και πέντε, και δεν προλαβαίνουν. Δίνει σημάδια το σώμα μας και οφείλουμε να τα ακούσουμε, οφείλουμε να ζητήσουμε ιατρική συμβουλή.

το τι κουβέντα γίνεται εν όψη του τελικού της Eurovision και της ελληνικής συμμετοχής, αλλά και της κυπριακής, που έχει ένα ενδιαφέρον και για μας, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν λέγεται. Με αφρομή τα... μέχρι οι αστρολόγοι μιλούν για τις επιδόσεις, για το ένα, για το άλλο, τι θα γίνει, αν θα γίνει, αν θα βγούμε πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Άλλοι λέμε θα πάμε άπατα. Αυτό που παρατηρεί κάποιος με μεγάλη ευκολία είναι ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε, γράφοντας, γιατί τα γραπτά μένουν, ο τρόπος που επώνυμα βγαίνουμε και κάνουμε κριτική, αλλά κυρίως το περιεχόμενο, οι λέξεις που χρησιμοποιούμε. Βγαίνει μια κακία, μια ανοριμότητα, μια απερισκεψία. Αντιλαμβάνομαι ότι σε κάποιους δεν αρέσει το θέαμα, σε κάποιους δεν αρέσει αυτό το ύφος και το είδος αυτού του μουσικού διαγωνισμού. Πολλοί μιλάνε για ένα πανηγυράκι. Πραγματικά, αν κάτι δεν σε ενδιαφέρει, δεν το προσεγγίζεις καν, δεν ασχολείσαι μαζί του. Λοιπόν, από την άλλη λένε για τα χρήματα που δαπανώνται για να γίνει αυτή η διοργάνωση. Είναι η χορηγή, δεν τα βάζουμε από την τσέπη μας. Αυτό θέλω να πω μόνο. Υπάρχουν άνθρωποι που διασκεδάζουν με αυτό. Αφήστε τους λιγάκι να χαρούν. Σε σχέση με τον νεαρό τραγουδιστή, τον Ακύλα, είναι ένας άνθρωπος που καταβάλει την προσπάθειά του. Σ' αρέσει αυτό το είδος μουσικής, δεν σ' αρέσει. Αλλά μπαίνει κάποιος στη διαδικασία πραγματικά να κριτικάρει δημόσια, ενώ θα έπρεπε απλώς να μην ασχοληθεί με το αντικείμενο.

Πώς λένε οι πολιτικοί για λόγους που είναι ανώτερους από τη θέλησή μου. Λοιπόν, δεν μπόρεσα να βρεθώ χθες στο Μεσολόγγι που θα το ήθελα πάρα πολύ. Όμως έχω έτσι σπράξει αντιδράσεις και εντυπώσεις. Ήταν υπέροχο χθες, ήταν υπέροχη αυτή η μεγάλη κεντρική καλλιτεχνική εκδήλωση της Μητρόπολης, ο δρόμος για την Αθανασία, για την επέτειο των 200 ετών από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Μπροστά από τα τείχη του κήπου των Ηρώων έγινε εκδήλωση, πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος. Η φίλη μου η Ιωάννα μου είπε ότι ήταν υπέροχο το θέαμα και χάρμα οφθαλμών ήταν και για τα αυτιά ήταν έτσι το ηχητικό αποτέλεσμα εξαιρετικό. Κρύο έκανε πολύ, την άκουσαν κατά το κοινό λεγόμενο αρκετά όσοι δεν είχαν προμηθευτεί έτσι το ζακετάκι αυτό που λένε οι μαμάδες, ζακέτα να πάρεις, γιατί δεν πήρατε ζακέτα. Λοιπόν, το ορατόριο του Ανδρέα Κατσιγιάννη, έξοδος ο δρόμος για την Αθανασία, σε σκηνοθεσία κείμενα και αφήγηση της Μιμής Αντενίση, αποτελεί μια ελεγία στον ηρωισμό. Είναι ένα έργο ψυχής που γεννήθηκε μέσα από το σεβασμό προς την ιστορία και μέσα από την ανάγκη να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη, αλλά και μέσα από τη βαθιά πίστη ότι η τέχνη μπορεί ακόμα να συγκινεί, να εμπνέει και να ενώνει τους ανθρώπους. Συμμετείχαν κορυφαίοι δημιουργοί και σπουδαίοι καλλιτέχνες, άνθρωποι που υπηρετούν τον πολιτισμό με ήθος, ποιότητα και αφοσίωση. Λοιπόν, είδαμε, ακούσαμε και στα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει την υπέροχη φωνή της Άλκης της Πρωτοψάλτη, σε συνδυασμό με το σπουδαίο ερμηνευτή της νέας γενιάς, τον Γιάννη Διονυσίου. Ήταν πολύ συγκινητικό το αποτέλεσμα, μια εξαιρετική δουλειά. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης με τη φωνή του μετέφερε και την αφήγησή του μετέφερε το πνεύμα της εποχής για την αγωνία των ηρώων της εξόδου. Ξεχωριστή ήταν η συμμετοχή των χοροδιών του Δήμου του Μεσολογγίου και μελών της χοροδίας του Ιδρύματος Πολιτισμού της Μητρόπολης με μαέστρο τον κύριο Σπύρο Χολέβα και του Ιστορικού Συλλόγου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Να πούμε ότι το σύνολο του έργου βασίστηκε στην πρωτοτυπία και στη σύγχρονη αποτύπωση της πιο αιματηρής θυσίας των Ελλήνων από καταβολής του νεοσύστατου έθνους. Αναδείχθηκε μέσα από αυτό το έργο, αναδείχθηκαν οι συμβολισμοί που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη θυσία των προγόνων, την έννοια της ελευθερίας και πώς έγινε πράξη και αποτέλεσε παγκόσμιο παράδειγμα για όλες τις γενιές. Την εκδήλωση άνοιξε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Ιδρύματος Πολιτισμού της Μητρόπολης, ο κ. Χρήστος Ζήσης, που είχε και τη γενική ευθύνη της διοργάνωσης και τα πήγε φανταστικά. Ήταν εκατοντάδες, όπως σας είπα, οι θεατές. Χειροκρότησαν θερμά τους καλλιτέχνες, τους ηθοποιούς και τους χοροδούς. Μεταξύ των επίσημων προσκεκλημένων ήταν ο Μητροπολίτης, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών, ο κ. Χρυσόστομος, ως εκπρόσωπος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Ήταν εκεί και εκπρόσωπος της πολιτικής ζωής και γενικότερα και της αυτοδιοίκησης, πάρα πολλοί έτσι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι αρχών, στρατιωτικών, αστυνομικών, πυροσβεστικών και πολλοί κόσμος. Λοιπόν, το φυσικό σκηνικό ήταν εξαιρετικό, τα τείχη εκεί στον κήπο των Ηρών που έχουν και ανακατασκευαστεί. Αυτό θα το κουβεντιάσουμε μια άλλη φορά, γιατί έχω και αντικρουόμενες απόψεις ότι μου άρεσαν πιο πολύ πριν, λέει, έτσι όπως ήταν. Εντάξει, θα το δούμε γιατί έγιναν έτσι. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, προφανώς και τηρήθηκαν όλες οι προδιαγραφές.

0: παράκτηση είναι η παράσταση σε σκηνοθεσία Κατή Ζαρκάδα που ανεβαίνει από σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο για τρεις παραστάσεις και στις 22, 23 και 24 Μαΐου θα έχουμε μία άλλη παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο από την Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Θεατροπολής σε ένα καθιερωμένο ραντεβού αυτήν την περίοδο. Θα ανεβάσουν φέτος την εμβληματική κωμωδία του Δημήτρη Ψαθά «Ξύπνα Βασίλη», θυμάστε έτσι? Ένα πολύ ωραίο έργο, ένα ξεκαρδιστικό έργο. Πρόκειται για τη θεατρική ομάδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας και της τοπικής διοίκησης Ακαρνανίας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, που φέτος συμπληρώνει 13 χρόνια συνεχούς καλλιτεχνικής παρουσίας, να τα καταστήσουν οι άνθρωποι, και συνεχίζουν έτσι την συνεπή και διαρκή πορεία τους στον χώρο του ερασιτεχνικού θεάτρου. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει Γιούλη Μαρούση και θα δείτε αναλυτικά και στο συνείδηση.gr στην ενότητα του πολιτισμού τι θα μας δείξουν οι Θεατροπολής. Θα δείτε και ένα ωραίο τρέιλερ που έχει γυριστεί, αλλά και στοιχεία έτσι σημαντικά για την πορεία των 13 χρόνων αυτής της πολύ σημαντικής ερασιτεχνικής θεατρικής ομάδας. Στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε, να ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ο καιρός θα κάνει τα δικά του, αλλά εσείς μην του δώσετε πολύ σημασία. Μόνο προσοχή στο δρόμο, να είστε ασφαλείς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Για το σπίτι του μέλλοντος.
5: Για τον αγρότη του σήμερα.
4: Για τον εργολάβο του τώρα.
5: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
4: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
5: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
4: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
5: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
4: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
5: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
1: Για να προθέσεις
8: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
9: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Από το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Για πρωτοφανή επιχείρηση σπήλωσης του Νίκου Ανδρουλάκη κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Γεωργιάδης συνεχίζει να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο, αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη. Είναι κωμικό να μιλάει για 1.000 ευρώ μεταφόρων. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. Στην προσπάθειά του να υποβαθμίσει την υπόθεση, είπε ένα μεγάλο ψέμα, τόνισε νωρίτερα σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει η ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο μεσοσταθμικά με το φόρο, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στόχος βανδαλισμού με μπογιές από αγνώστους έγινε για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Η προτομή του δολοφονηθέντος του Ρέντι, αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται πως ανάλογος βανδαλισμός με μαύρη μπογιά είχε προκληθεί και στα τέλη Απριλίου. Για την αποκατάσταση της φθοράς έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιοι φορείς. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες στον κόμβο του Λευκώνα Σερών με σκοπό να αποτρέψουν την προγραμματισμένη πορεία αγροτών με τρακτέρ προς το τελωνείο του Προμαχώνα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αγρότες πραγματοποιούν συνέλευση για να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους μετά τον μπλόκο της Ελλάς. Μία σωρός η οποία εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο, τον οποίο πυροβόλησαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία το περασμένο Σάββατο, εντοπίστηκε το πρωί από τις αρχές. Για τη δολοφονία του άντρα κατηγορούνται ένας 44χρονος και ένας 43χρονος, οι οποίοι έχουν συλληφθεί και ομολογήσει την πράξη τους. Συνελήφθη 17χρονος αλλοδαπός στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, ο οποίος μετέφερε με ηλεκτρικό πατίνι δύο αλλοδαπούς από το Νεπάλ και το Πακιστάν, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα. Σε σήμα των αστυνομικών να σταματήσει, εκείνος προσπάθησε να διαφύγει πετώντας το οδόστρωμα έναν αδιπλούμενο στιλέτο.
11: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
13: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα, συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμη δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μίκρη άνοδο. Τέλος την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
14: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ DuroStick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. DuroStick D32 και ρογμές τέλος.
15: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
14: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Εδώ είμαστε. Sky 100,3, Νότης Παπαδόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη μουσική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης, 210-48-00-170-4. Για το τραγούδι δεν είμαι εγώ καθόλου υπεύθυνος. Λείπει ο Χιώτης, αλλά μου άφησε μια παραγγελία. Σε παρακαλώ, παίξε αυτό το τραγούδι. Είναι, λέει, το τραγούδι της Βουλγαρίας στη Eurovision, το οποίο θα έχει πολύ μεγάλο μέλλον. Δεν το βλέπω για πολύ μεγάλο μέλλον. Έτσι δεν είναι? Είναι Παρασκευή 15 Μαΐου και με πολύ καλό καιρό έξω, έτσι, η καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Τις Παρασκευές με το Χιώτη κάνουμε έτσι μια χαλαρή κριτική για τα όσα συμβαίνουν στην τη εβδομάδα που πέρασε. Σήμερα δεν είναι εδώ μαζί μου, έχει δουλειές, αλλά έχω στη τηλεφωνική γραμμή τον Παναγιώτη Λάμψια, φίλο, δημοσιογράφο από παλιά, για να κάνουμε την ίδια κριτική οι δυο μας. Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Γεια σου, Νότη μου. Καλημέρα, καλό μεσημέρι.
0: Τι λες, ποιο είναι το θέμα της εβδομάδας? Σήμερα θέλω να πω, είναι προφανώς όλοι μιλάμε για την Κίνα και την επίσκεψη του Ζενίνε.
1: Το προφανές, αδίμονε. Είναι οι δύο γίγαντες του πλανήτη που επηρεάζουν τη ζωή όλων μας.
0: Αλλά δεν κατάλαβα και πολλά πράγματα. Δηλαδή, εκτός από την πρώτη μέρα που είπε ο...
1: Δεν κατάλαβε, γιατί με τον Τραμπ είναι δύσκολο να καταλάβει. Γιατί τη μία μέρα λέει αυτά, την άλλη τα άλλα. Πάντως, αυτό που διαβάζουμε από τα εθνή μέσα που έχουν καλύτερη εικόνα από εμάς είναι ότι τουλάχιστον δεν τα ακούστηκαν.
0: Κάτσε σε ένα σημείο ακίνητο, γιατί είναι σαν να παλεύεις με το ακουστικό σου.
1: Λέω τουλάχιστον δεν μάλωσαν. Ναι. Είναι σημαντικό.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, το μήνυμα του ΣΥ ήταν σαφές ότι για μας η Ταϊβάν είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Είναι κόκκινη γραμμή.
0: Δεν είναι κόκκινη γραμμή. Μην ακουμπάτε, γιατί μπορεί να μέχρι και σε πόλεμο.
1: Θα γίνει πόλεμος. Ναι. Ήταν σαφής. Απέφυγε να απαντήσει από όσο διαβάσαμε ο Τραμπ. Ναι. Οπότε τα πράγματα μάλλον αφέθηκαν στην τύχη τους.
0: Είδα βέβαια πολλές φιλοφρονήσεις, πολλές κολακίες έτσι από τις δύο πλευρές. Δεν περιμέναμε πως θα ήταν κάπως έτσι η επίσκεψη.
1: Το συνηθίζουν οι Κινέζοι τις ωραίες σχέσεις υποδοχής κλπ. Δεν είναι πρωτόγνωρο για την, ναι, για τη δική τους κουλτούρα αυτό. Αλλά επί της ουσίας, όπως είδες, ούτε πόντο πίσω. Ναι. Τώρα μένει να δούμε αν αυτά που λέει ο Τραμπ για σπουδαίες και καταπληκτικές και εξαιρετικές συμφωνίες. Ήταν να δούμε τι ακριβώς είναι αυτές οι συμφωνίες. Τώρα, αν θα αγοράζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες πίσω αγροτικά προϊόντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εντάξει, σημαντικό μένα, αλλά ένα θέμα. Και αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι τουλάχιστον βρήκαν ένα πεδίο συνεννόησης και δεν θα έχουμε όξυνση. Λογικά σκεπτόμενος το λέω αυτό. Δεν ξέρω αν έχω το δικαίωμα να το κάνω, αλλά το καταλαβαίνω.
0: Βέβαια, κατάλαβα ότι τουλάχιστον στο Ιράν είναι περίπου στην ίδια γραμμή. Δηλαδή, δεν θέλουν και οι δύο, από ό,τι είπε ο Τραμπ, να αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα και θέλουν και οι δύο να ανοίξουν όσο δυνατόν πιο γρήγορα τα στενά του Ορμούζ. Άρα, φαντάζομαι και οι δύο θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ναι, και η Κίνα, υποψιάζομαι, αντιλαμβάνομαι ότι έχει τη δυνατότητα να ασκήσει μια κάποια πίεση στο Ιράν, περισσότερο από τι ΗΠΑ με τα όπλα. Και η Κίνα έχει κάθε λόγο να πιάζεται να ανοίξουν τα στενά, διότι είναι ο κύριος προμηθευτής πετρελαίου από την περιοχή. Από εκεί παίρνει
0: το πετρέλαιο. Προμηθεύεται από εκεί το πετρέλαιό της, μεγάλο κομμάτι.
1: Ναι, όπως και μεγάλο κομμάτι του πλανήτη, είναι το 25% της αγοράς του. Δεν είναι αυτά πράγματα. Αλλά νομίζω για την Κίνα είναι ακόμη μεγαλύτερη εξάρτηση. Και για την Ινδία, αλλά και για την Κίνα μεγάλο κομμάτι της εξάρτησης από το πετρέλαιο του κόλπου. Και έχει κάθε λόγο, γιατί είναι και το πιο κοντινό κομμάτι. Δεν μπορεί να πάρει από τη Φιλανδία, από την.
0: Ναι, από την άλλη μεριά του κόσμου. Ναι. Βέβαια και από την άλλη μεριά και ο Τραμπ θέλει να ανοίξουν τα στενά, διότι έχει ανεβεί τα καύσιμα στην Αμερική. Μισό δολάριο. Το οποίο για τους Αμερικάνους είναι τρελό.
1: Είναι και αυτό που ο Τραμπ είχε υποσχεθεί όταν είναι φτηνά τα καύσιμα.
0: Ναι.
1: Είναι ένας κρίσιμος δείκτης για τις Ηνωμένες Πολιτείες η τιμή στο γαλόνι στην Αγγλία. Και όπως ξέρετε, τα Αμερικάνικα αυτοκίνητα.
0: Είναι 5.000 κυβικά.
1: Πίνουνε το.
0: Ναι. Για να πάρεις σιγάρα πρέπει να πας με το αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να πας με τα πόδια. Παντού κινείσαι με το αυτοκίνητο στην Αμερική.
1: Είναι η κουλτούρα τέτοια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα της ημέρας διεθνώς προφανώς. Να δούμε τι θα γίνει, πώς αυτό θα μεταφραστεί στη σύγκρουση στο Ιράν. Αν αυτό δηλαδή τη συνάντηση συμβάλλει για να αποκατασταθεί η ηρεμία εκεί, θα είναι τεράστιο κέρδος για τον πλανήτη, για όλους μας. Η παγκόσμια οικονομία δεν αντέχει άλλους πυρονισμούς. Ήδη αυτοί που έχουν συμβεί θα μας επηρεάζουν για πολλούς μήνες μετά, αν αύριο σταματήσουν όλα. Οι συνέπειες θα τις υφιστάμε για μήνες, δεν πω για χρόνια. Ό,τι χάνεται στις οικονομίες, να ξέρεις, δεν γυρίζει πίσω. Δεν
0: υπάρχει.
1: Δεν πάει σε κάποιο κουμπί.
0: Ακόμα και σήμερα να συμπτωματίσει ο πόλεμος για μήνες ακόμα. Μπορεί και ένα εξάμηνο να έχουμε τις συνέπειες της ως τώρα, ναι, ας πούμε, ανομαλίας. Ναι.
1: Αλλά μακάρι να σταματήσει τώρα, θα είναι ένα κέρδος. Είναι ένα βήμα σημαντικό. Θα είναι μια σημαντική εξέλιξη.
0: Από το συνέδριο που αρχίζει σήμερα στη Νέα Δημοκρατία, περιμένεις κάτι? Μιλάει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Εγώ θα στο πάω λίγο ανάποδα.
0: Ναι.
1: Όσο ένας πρόεδρος κόμματος που είναι και πρωθυπουργός έχει ακόμα προβάδισμα εκλογιμότητας, δηλαδή δεν αμφισβητείται η πρωτιά του στις επόμενες εκλογές, δεν υπάρχει εύκολα κάποιος που θα σηκώσει το χέρι του να τον αμφισβητήσει στο κόμμα.
0: Σωστή.
1: Από το τέλος προς την αρχή. Τούτου δοθέντος νομίζω ότι όλα θα είναι μια χαρά, μπορεί να ακούσει και μια γκρίνια, κριτική και καλά θα κάνει και υγιές είναι τα δημοκρατικά κόμματα να ακούγονται πράγματα. Να σας θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία παράδοση κομματική υπό την εξής έννοια. Οργανώσεις και δομή κομματική απέκτησε από τον Ευάγγελο Αβέροφ το 1984.
0: Σωστά.
1: Πριν ήταν, ξέρεις, η λογική του βουλευτή με τον κομματάρχη και λοιπά, κάπως έτσι κινείτο η παράδοση αυτή. Δεν είχε οργανώσεις με την έννοια που τις ξέρουμε σήμερα. Ο Μακαρίτης Αβέροφ έφτιαξε τότε τις οργανώσεις. Αν θυμάσαι που έλεγε τρομοκρατήσατε τους πρασινοφρουρούς.
0: Ναι.
1: Σε απάντηση της οργανώσεις που είχε το ΠΑΣΟΚ της εποχής εκείνης.
0: Λοιπόν, και έλεγε και ότι άμα πηδήξει, λέει, πηδήξει το Μαντρί, έτσι δεν είναι, θα σε φάει.
1: Όποιος βγει από το Μαντρί, τον τρώει ο Νίκος.
0: Έτσι, ναι.
1: Σε περίφημη φράση.
0: Ναι.
1: Και διαχρονικά αποδεικνύεται αληθής.
0: Ναι.
1: Νομίζω όμως,
0: ναι,
1: δεν θα έχουμε κάποια σύγκρουση. Υπάρχουν τα απόνερα τώρα των απόντων εκεί, αλλά τι να κάνει κανείς, δεν νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο και όταν τα λέω απόντων εννοώ τους δύο πρώην πρωθυπουργούς.
0: Ο υπουργός, ναι.
1: Δεν νομίζω ότι αυτό το θέμα πια το έχει εμπεδώσει η Νέα Δημοκρατία ως απώλεια, ως ό,τι θέλεις πες το, και το έχει προσπεράσει. Είναι ένα βήμα μπροστά από αυτό πια, νομίζω.
0: Βέβαια, αν ο κύριος Σαμαράς...
1: Δεν σημαίνει ότι αυτό ότι δεν έχει
0: κόστος. Ναι, ασφαλώς. Ιδιαίτερα αν ο κύριος Σαμαράς, όπως τώρα κυκλοφορούν με τόσες πληροφορίες, προχωρήσει να δημιουργήσει κόμμα. Είδα ότι και κάποιοι 12 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας λένε διάφορα.
1: Αυτοί οι 12 είναι, να μην το χαρακτηρίσω, δεν είναι κάποια σοβαρή περίπτωση. Ο κύριος Σαμαράς είναι μέγεθος. Αν κάνει το τόλμα, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα το κάνει. Είναι έξυπνος άνθρωπος. Δεν νομίζω ότι θα το κάνει αυτό, γιατί θα ήταν και λάθος προσωπικό του για την ιστορία του και τη φήμη του. Εκτιμώ ότι δεν θα το κάνει. Όσο και αν εκνευρίζεται και είναι, πώς το λένε, ανήσυχος για διάφορα θέματα σε σχέση με την πολεμική που έχει αναπτυχθεί εναντίον του ή ό,τι θέλει στην κρίση που έχει δημιουργηθεί σε σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πιστεύω ότι στο τέλος δεν θα το κάνει. Αυτή είναι μια εκτίμηση. Όμως δεν πουλάω πληροφορία, δεν την έχω. Νομίζω ότι και εκείνος δεν είναι σίγουρος τι θέλει να κάνει, δεν είναι αποφασισμένος.
0: Βέβαια.
1: Και το μόνο πράγμα είναι σίγουρος είναι για το μίσος του, ας μου επιτραπεί η λέξη, κατά της σημερινής ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι. Βέβαια, όσο βγαίνουν στις δημοσκοπίες που του λένε ότι μπορεί να μπει στη Βουλή να πάρει ένα 3%, νομίζω ότι μπορεί να το ξανασκέφτεται. Δηλαδή, ότι θα μπορεί να είναι, ας πούμε, the king maker της επόμενης μέρας, αν δεν βγει αυτοδύναμος ο Μητσοτάκης, να μπορεί να πει...
1: Άμα ξεκινάς με 3, ξέρεις που καταλήγεις. Είναι δύσκολο.
0: Ναι, πράγμα.
1: Είναι δύσκολο. Και ξέρεις, άμα η αρχή είναι το 3, το τέλος της μέρας, όταν τα πράγματα σφίξουν δηλαδή και φτάσουμε στις κάλπες.
0: Μπορεί να πάρεις και 1,5.
1: Ναι. Μπορεί να πάρεις και 1,5. Ναι. Σου θυμίζω το πρόσφατο προηγούμενο του Γιώργου Παπανδρέου με το Κηδισό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ξεκίνησε χαροπά και έφτασε στο τέλος εκεί που έφτασε.
0: Πώς βλέπεις αυτή την πολεμική που έχει αναπτυχθεί πάνω μέσα στη Νέα Δημοκρατία κατά του Ανδρουλάκη?
1: Είναι το φαινόμενο από μόνο του είναι θλιβερό.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα ότι είναι ένα λάθος που θα το πληρώσει και η Νέα Δημοκρατία. Διότι δεν μπαίνω στην ουσία του θέματος, αν το ακίνητο είναι έτσι ή αλλιώς, δεν ξέρω, θα τα βρει η υπηρεσία αυτά, αλλά από ό,τι έχω αντιληφθεί δεν είναι κανένα μείζον θέμα, τώρα δεν είναι κανένα σκάνδαλο, εντάξει, ένα κίνητο και ο πατέρα του πριν 20 χρόνια τον νίκιαζε.
0: Μα οι ίδιοι λένε ότι δεν είναι θέμα νομιμότητα, είναι θέμα, λέει, ηθική τάξεω.
1: Μπούρδε. Ναι. Λοιπόν, εγώ εκείνο που κρατώ είναι ότι η πολιτική οξύτητα και το δηλητήριο στην πολιτική.
0: Σε χάσαμε. Να προσπαθήσουμε πάλι να μιλήσουμε με τον Παναγιώτη το Λάμψια. Ναι, έχει ένα δίκιο σε αυτό το οποίο λέει. Υπάρχει μια αυτή τη στιγμή πολεμική κατά του κυρίου Ανδρουλάκη, την οποία δεν είναι σαφές. Το έχει ξεκινήσει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν είναι σαφές ότι ακολουθεί το υπόλοιπο κόμμα. Αισθάνομαι ότι είναι μια επιλογή που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία να θέλει να ανεβάσει τον κύριο Τσίπρα, γιατί εκείνον προτιμάει σαν αντίπαλο, και να θέλει όσο δυνατόν περισσότερο να χτυπήσει τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο Παναγιώτης ο Λάμψης πάλι είναι στη τηλεφωνική γραμμή.
1: Συγγνώμη,
0: ναι,
1: είμαι εκτός. Έλεγα λοιπόν ότι πιστεύω ότι αυτού του είδους η αντιπαράθεση, αυτή η οξύτητα, στην πραγματικότητα τροφοδοτεί το μήλο των άκρων. Δηλαδή ρίχνει δηλητήριο στο κέντρο και σπρώχνει τους πολίτες στην αντισυστημισμό το λεγόμενο. Η χώρα αυτό το πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά πριν από μερικά χρόνια, όχι τόσα πολλά, πρέπει να το θυμόμαστε, πως η αμφισβήτηση και η προσπάθεια ηθικής εξόδου του αντιπάλου έφτασε στο να δημιουργήσει τις γνωστές πλατείες και τα παρεπόμενα που τα πληρώσαμε πάρα πολύ, πολύ ακριβά, και θα έπρεπε να τα θυμώνται οι πρωταγωνιστές αυτής της αντιπαράθεσης και να ρίξουν τους τόνους. Θέλω να πω ότι ο κ. Ανδρουλάκης, μπορείς, δεν ξέρω αν με ακούς.
0: Βεβαίως, ακούω.
1: Λέω, ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει μια ρητορική, θα έλεγα ακραίου λόγου σε ορισμένες περιπτώσεις και άδικου. Λοιπόν, τώρα πληρώνει το ανάποδο. Δηλαδή, έρχεται η Νέα Δημοκρατία με μια πολεμική η οποία δεν έχει μέτρο, δεν έχει όριο.
0: Ναι.
1: Και αυτό πιστεύω ότι κάνει κακό και στους δύο.
0: Ναι, και κάνει και στόλο,
1: κάνει
0: σε όλη τη χώρα. Έλεγα όταν είχε πέσει τη γραμμή σου ότι ίσως είναι και μια επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να βάλει στο στόχαστρο τον Ανδρουλάκη, και έτσι ώστε έχει επιλέξει ως αντίπαλο τον Τσίπρα. Είναι πιο εύκολος.
1: Μου μοιάζει πολιτικά αυτοκτονικό αυτό, γιατί στο τέλος της ημέρας με τον Πασόκ και τον κύριο Ανδρουλάκη ενδεχομένως κάποτε θα καταφέρουν να συνοηθούν αν χρειαστεί.
0: Όπως το κάνουν στο παρελθόν.
1: Αν χρειαστεί, παραλαμβάνω.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει την κουλτούρα. Τέλος πάντων, στο εσωτερικό του αναπτυχθεί, μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά δεν έχει σημασία. Με κάποιο τρόπο θα καταφέρει να συνοηθεί. Δεν νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία θα ήθελε να βρεθεί σε αυτή τη θέση ο κ. Τσίπρας. Δεν το πολύ βλέπω, αλλά τέλος πάντων. Νομίζω δεν θα χρειαστεί. Ενδιαφέρον έχει πάντως να δούμε το επόμενο διάστημα. Καταρχήν να κάτσει αυτή η σκόνη, να σταματήσει αυτή η αντιπαράθεση που είπαμε δεν ωφελεί κανέναν και σίγουρα δεν ωφελεί τη χώρα. Να δούμε τι θα γίνει όταν ανακοινωθούν τα κόμματα, τα δύο στην πραγματικότητα, του κύριου Τσίπρα και της κύριας. Στην πραγματικότητα έχουν ανακοινωθεί τα ονόματά τους, δεν ξέρουμε. Κύριε Κορεσιανού την άλλη Πέμπτη, νομίζω. Ο κύριος Τσίπρας κάπου εκεί, δύο εβδομάδες μετά.
0: Τετάρτη, Πέμπτη, 21 Μαΐου, ναι.
1: 21 Μαΐου είναι Πέμπτη, νομίζω.
0: Πέμπτη, ναι.
1: Λοιπόν,
0: το είδες ότι το βίντεο αυτό το AI που είναι στην πλατεία Αριστοτέλους και αφήνει ένα περιστέρι με κλάδο ελιάς, ναι, τέτοια πράγματα.
1: Εντάξει. Καλό είναι, ξέρω εγώ, δεν με συγκίνησε. Τώρα εγώ αυτά τα πολύ γραφιστικά δεν τα πολύ πιστεύω. Πιστεύω στα λόγια και στα κείμενα και στις απόψεις που εκφράζουν οι άνθρωποι.
0: Εντάξει. Δεν ασχολείται με την πολιτική, δεν μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή και πολλές απόψεις. Είναι... Ναι. Γι' αυτό και δεν μιλάει κιόλας.
1: Αυτό που παρατηρώ είναι ότι μια φορά βγήκε και τα έκανε λίγο θάλασσα και μετά μαζεύτηκε και κάνει μόνο γραπτές ανακοινώσεις. Λοιπόν, θα κάποια στιγμή να κληθεί να μιλήσει κιόλας.
0: Από ποιους χώρους πιστεύεις ότι θα πάρει η κυρία Καριστιανού, από ποιες πολιτικές δυνάμεις, από όλους λες?
1: Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει την λεγόμενη αντισυστημική ψήφο, που όμως δεν περιορίζεται στα δεξιά ή στα αριστερά, σε όλο το φάσμα το ιδεολογικό. Υπάρχει και ένα κομμάτι της κοινωνίας που είναι απολύτως απολυτικ. Είναι αποτελεγικοποιημένο. Αυτό προσδιορίζεται σε κάποια από τις δύο πλευρές του πολιτικού συστήματος. Είναι στο περίπου όλοι. Από εκεί θα αντλήσει, από την εξαμενή περίπου, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και τώρα, εγώ δεν πιστεύω ότι θα δημιουργήσει κάποιο τρομερό ρεύμα. Δεν το βλέπω. Μπορεί να κάνω λάθος, να είμαι επερασμένος εγώ, δεν ξέρω, μπορεί.
0: Παναγιώτη Λάμψια, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου.
1: Καλή δουλειά.
0: Για χαρά. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές σε 1000 σημεία περίπου. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε τον deal, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Ξύπνα, ξύπνα,
3: τι?
2: Ήρθε! Να παίξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ. Έως 300...
6: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
7: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
8: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
9: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
10: Smart και αρμονία.
11: Αρμονία και smart.
10: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
11: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
10: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
11: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
12: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
14: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
15: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
14: Μα η λύση είναι μία.
15: Ποια?
14: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
15: Αλήθεια?
14: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
15: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
14: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει με το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
15: Εισαγωγής, να υποθέσω.
14: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
15: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
14: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
15: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
16: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
17: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
16: και στο www.lavaenergy.gr.
17: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
18: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
19: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
20: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
21: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
20: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
21: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
20: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
21: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
20: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
21: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
20: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
21: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
20: Τηλέφωνο 26410-91-760.
21: Κινητό 6945-3627-08.
20: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
22: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
23: Κάτι μ' αρρωσταίνει σ' αυτή την πολιτεία και παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω. Και ήρθε η ώρα.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Νότης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ο Βασίλης Σιώτης δεν είναι εδώ σήμερα μαζί μου. Έχω όμως την τηλεφωνική γραμμή το φίλο μου, τον Νίκο το Φιλιππίδη, να μιλήσουμε λίγο για τα οικονομικά πράγματα. Και μου άρεσε χθες διάφορα νούμερα που είπες, Νίκο, για την Κίνα, που δείχνει πόσο πολύ έχει ανέβει οικονομικά τα τελευταία 10 χρόνια. Τα έχεις πρόχειρα.
1: Ναι, καλά, πάντα, εννοείται. Είναι εντυπωσιακό πραγματικά ότι, πρώτα απ' όλα, καλησπέρα, Νότι, καλησπέρα στους ακροατές. Το 2001, 792 δις έκανε εξαγωγές στις Ηνωμένες Πολιτείες, 266 δις δολάρια η Κίνα. Το 792 των Ηνωμένων Πολιτείων το 25 έγινε 1,93, δηλαδή περίπου 2,5 φορές πάνω. Της Κίνας τα 266 έγιναν 3,53. Και βρέθηκε ξαφνικά να έχει τις διπλάσεις εξαγωγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες παρεμπιπτόντως η Κίνα είχε εμπορικές σχέσεις το 2001 με 30 χώρες και πλέον κάνει εξαγωγές σε 145. Αντιλαμβάνεσαι τη δύναμη. Άλλη κατάσταση. Καλά, δεν μιλάμε για το εμπορικό συζύγιο των δύο χωρών. Έχει περάσει πάνω η Κίνα με πλεόνασμα, που ούτως ή άλλως έχει πλεόνασμα.
0: Εξήγησε στον κόσμο τι σημαίνει εμπορικό ισοζύγιο.
1: Σημαίνει η διαφορά εισαγωγών-εξαγωγών. Όταν έχεις περισσότερες εξαγωγές από εισαγωγές, έχεις πλεόνασμα. Όταν οι εισαγωγές σου είναι περισσότερες, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά συμβαίνει και στις ΗΠΑ, σε σχέση με τις εξαγωγές που κάνεις, έχεις έλλειμμα. Όταν έχεις έλλειμμα, αντιλαμβάνεσαι ότι πληρώνεις προϊόντα, δηλαδή παίρνεις λεφτά εδώ από τη χώρα σου και τα στέλνεις στο εξωτερικό για να αγοράσεις προϊόντα. Άρα έχεις αιμορραγία πλούτου σου, ο οποίος φεύγει για να υπηρετήσεις τον τρόπο ζωής σου. Ενώ η Κίνα βάζει λεφτά.
0: Ποιο είναι το πλεόνασμα λοιπόν της Κίνας?
1: Το πλεόνασμα της Κίνας, για να καταλάβει, το εμπορικό αυτή τη στιγμή είναι 1,3 τρισεκατομμύριο δολάρια. Το Ηνωμένο Πολιτείων το έλλειμμα είναι 2,2 τρισεκατομμύρια δολάρια.
0: Απίστευτο είναι.
1: Είναι τεράστια η διαφορά. Το ίδιο γίνεται και μεταξύ τους σχέσεις, όπου οι εμπορικές τους σχέσεις είναι πλεόνασμα υπέρ της Κίνας, που η διαφορά μεταξύ τους, εισαγωγές και εξαγωγές, είναι πλεόνασμα υπέρ της Κίνας κατά 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Κίνα είναι σχεδόν πρώτη σε όλα τα οικονομικά μεγέθη πλέον παγκοσμίως. Και πολλές φορές και σε πράγματα που μετράνε κατά τη περισσότερο, όπως οι σπάνιες γαίες, το γάλλιο, τα μεταλλεύματα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, που σχετίζονται με την παραγωγή chips, που σχετίζονται με όλη την εξέλιξη και μετρούν περισσότερο. Η Κίνα έχει αυτή τη στιγμή όγκους, μακράν η πρώτη χώρα παγκοσμίως, έχει 44 εκατομμύρια τόνους από αυτά τα πολύτιμα και πανάκριβα μέταλλα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι 7η στην κατάταξη παγκοσμίως με 1,9 εκατομμύρια τόνους. Αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ έχουμε ρύθμιση τιμών κανονικότατα από πλευράς Κίνας. Δεν είναι θέμα επάρκειας απλώς ότι τα καταφέρνει.
0: Άκουγα έναν αναλυτή έτσι, τεχνολογικό, που τα ήξερε αυτά και έλεγε ότι ένα F-35 έχει περίπου 900 κιλά μέταλλα τέτοια σπάνια, σπανιών γεών. Οπότε καταλαβαίνεις, ένα αεροπλάνο 900 κιλά.
1: Καταλαβαίνεις. Στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η νούμερο ένα χώρα παγκοσμίως σε αμυντικές δαπάνες, σε κατασκευή τέτοιων πολεμικών υλικών, τα οποία όμως τα κάνει με εισαγωγή βασικών εξαρτημάτων.
0: Άλλων εξαρτημάτων που δεν μπορεί
1: κυρίως
0: να
1: πούμε. Κυρίως από την Κίνα. Κυρίως από την Κίνα.
0: Είδες καμιά σημαντική συμφωνία ανάμεσα στις δύο χώρες, άκουσες? Άκουσα κάτι Boeing θα αγοράσει η Κίνα 200 αεροπλάνα, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, αλλά οι αγορές περιμένουν 500. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι μιλούσαμε για 150 και τα κατάφερα να γίνουν 200, τους έφερα έτοιμη συμφωνία 200. Όλοι στην αγορά, προφανώς οι αυτοδιαρρέονταν από την ίδια την Boeing, ήταν για 500 αεροπλάνα. Αποτέλεσμα, πρέπει να σου πω, η μετοχή της Boeing χτες έπεσε 4% το βράδυ στη Wall Street. Το θέμα είναι, πάντα υπάρχει μια απόσταση μεταξύ αυτών, το οποίο λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, και αυτό που καταλαβαίνουν και λένε οι επιχειρηματίες. Οι συμφωνίες είναι σημαντικές. Έχει να κάνει κυρίως με την πώληση προϊόντων αμερικανικών στην Κίνα, άρα σε ένα βαθμό οι ΗΠΑ

0: List προτεραιότητας για το Πεκίνο.
1: Είναι θέμα υψηλής προτεραιότητας για το Πεκίνο, αλλά αν κάτσουμε και σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή η παγκόσμια αγορά chips βασίζεται στην παραγωγή της Ταϊβάν, ναι. Θα έλεγα ότι αφορά και τις ΗΠΑ, αλλά αφορά και όλο τον πλανήτη. Και αν υπάρχει θέμα ασφάλειας αυτής της περιοχής, αντιλαμβάνεστε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό τον έλεγχο, άρα το τι θα γίνει, δεν θα γίνει, σε πολύ μεγάλο βαθμό οι ΗΠΑ τον έχουν εκχωρήσει σε μεγαλύτερο ποστό από ό,τι στο παρελθόν στην Κίνα. Άρα το θέμα, επειδή είναι μια μάχη συσχετισμών επί της ουσίας και επειδή ψάχνουν οι δύο κορυφαίες οικονομικές δυνάμεις να τα βρούνε σε ένα βαθμό, το ερώτημα είναι πάντα τι επιπτώσεις θα δημιουργηθούν για όλους τους υπόλοιπους.
0: Το λέω καμιά φορά γιατί είμαστε πολύ μακριά από το πόσα συμβαίνουν στην Κίνα. Έχω ένα φίλο ο οποίος ζούσε πολλά χρόνια, καμιά δεκαπενταρία χρόνια στην Κίνα, και έρχεται το καλοκαίρι εκεί που κάνω διακοπές και μου λέει, ξέρεις, δεν έχετε καταλάβει ακόμα που βρισκόμαστε. Εγώ πάω στη δουλειά μου με υπτάμενο ταξί, παραγγέλνω το φαγητό μου με drone, ανοίγω την πόρτα μου, κοιτάζω στην κλειδαριά, και άμα χάσω κάτι μου το βρίσκουν μέσα σε 30 λεπτά, γιατί όλες οι κάμερες με παρακολουθούν και ξέρουν τι συμβαίνει. Όλα αυτά θεωρούσα λίγο τρελά, και είδα τώρα πριν από κανένα δύο μήνες ένα δημοσίευμα των New York Times, δύο σελίδες μάλιστα, που μιλούσε πάλι για υπτάμενα ταξί και για φαγητά τα οποία έρχονται με drone στο πάρκο που κάθεσαι.
1: Αυτή η στιγμή γνωστό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία, η πειραματική διαδικασία λειτουργία των περίφημων ρομποταξίν της Waymo, που είναι θυγατρική του Tesla, του Elon Musk, όπου κάνουν 500.000 διαδρομές την εβδομάδα. Και τι κάνουν? Ακτινογραφούν τις κινήσεις που κάνει ένας ταξιτζής άνθρωπος, με στόχο να σταματήσει να τις κάνει ο ταξιτζής άνθρωπος. Είναι για να καταλάβουμε λίγο την απόσταση, η συζήτηση, επειδή μας ακούει πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή, οδηγεί φίλοι, οδηγεί ταξί και άνθρωποι που είναι μέσα σε ταξί και σε οχήματα. Η συζήτηση εδώ στην Ελλάδα είναι εάν θα φύγουμε από το καύσιμο το συμβατικό και αν θα πάμε στην ηλεκτροκίνηση, και η συζήτηση στις ΗΠΑ και στην Κίνα, και προφανώς θα ακολουθήσουν και άλλες ισχυρές οικονομίες, είναι αν θα πάμε από το αυτοκίνητο με οδηγό στο αυτοκινούμενο. Ναι. Εδώ συζητάμε ακόμα για το άνοιγμα της αγοράς ταξί, αν τώρα αρχίζουμε λίγο και το συνηθίζουμε, αν θα μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα και σε ποιο βαθμό ιδιώτες ή ό,τι δεν ξέρω τι, οι εταιρείες σαν την Uber και άλλοι. Η συζήτηση εκεί είναι άλλη, ότι αυτή η δουλειά σιγά σιγά φεύγει από τους ανθρώπους. Προφανώς θα έχει εμπόδια, προφανώς θα έχει προβλήματα μεγάλα, ενδεχομένως μπορεί να έχουν προβλήματα προσαρμογής, αλλά ο δρόμος της τεχνολογίας, επειδή πάντα υπήρχε άγχος πριν από μια μεγάλη τεχνολογική αλλαγή, είναι στρωμένος, αυτό δεν αλλάζει. Δηλαδή ναι. Να αρχίζουμε να σκεφτόμαστε και να αρχίζουμε να συζητάμε για τα επαγγέλματα τα οποία θα αλλάξουν το επόμενο διάστημα, για όχι τίποτα άλλο, για να τοποθετηθούμε όλοι και να ξέρουμε πού αξίζει να βρούμε εργασία. Εκείνα, αυτό είναι η ολή ιστορία.
0: Σωστό.
1: Και τι είδους εργασία.
0: Διότι το μέλλον δεν μπορείς να το φρενάρεις, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω.
1: Τι συζητάμε τώρα? Εμείς μπήκαμε στη δημοσιογραφία και ήταν στην αρχή, στέλναμε με τέλεξ.
0: Το
1: περιμένα από πάνω.
0: Με γραφομηχανές.
1: Το περιμένα. Και γραφομηχανές, και περιμέναμε το τέλεξ από το πρακτορείο το Reuters. Που... να κόψουμε το χαρτάκι, να το σκίσουμε και να το σκίσει άλλο, να φωνάζουμε γιατί δεν το βλέπουμε καλά, γιατί δεν μπορούσαμε να το ξαναδούμε μετά.
0: Και μετά ήρθε το fax και μετά ήρθαν τα mail. Και τώρα τα κείμενα τα γράφουν οι μηχανές.
1: Τώρα τα κείμενα τα γράφουν οι μηχανές. Ακόμα δεν είναι προφανώς στο επίπεδο που θα έπρεπε. Αλλά τι γίνεται τώρα με τις μηχανές? Είναι ότι μαθαίνουν. Και μαθαίνουν και βελτιώνονται. Και κάθε μέρα που μαθαίνουν και βελτιώνονται, αποκτούν μεγαλύτερη ισχύ. Άρα βελτιώνουν τα κείμενά τους. Άρα βελτιώνουν τη δουλειά τους. Άρα αυτόματα τα γνωστικά επαγγέλματα απειλούνται. Πρώτα τα γνωστικά επαγγέλματα, μετά τα επαγγέλματα της τέχνης, τα επαγγέλματα, το επάγγελμα του υδραυλικού ή του ηλεκτρολόγου. Το πρώτο που θα απειληθούν είναι προφανώς τα δικά μας εκεί επαγγέλματα, των ανθρώπων που γράφουμε, των ανθρώπων που συμβουλεύουν, των ανθρώπων που μέχρι τώρα θεωρούνταν αυθεντία στο παραμικρό που έλεγαν, αλλά πλέον υπάρχει κάποιος που μπορεί εύκολα να τους ελέξει και γι' αυτό που λένε και γι' αυτό που γράφουν.
0: Στο ίδιο κείμενο που σου έλεγα το New York Times, έλεγε ότι τώρα έχουν ήρθει να κυκλοφορούν στους δρόμους φορτηγά τα οποία δεν έχουν τζάμια. Δεν τα χρειάζονται τα τζάμια, γιατί κυκλοφορούν χωρίς οδηγό, μόνα τους μεταφέρουν τα εμπορεύματα.

0: νύχτα μέρα σε κάποιους αυτοκινητόδρομους.
1: Υπάρχουν για
0: η Αμερική Κίνα... μιλάει για 5 εκατομμύρια, μου φαίνεται, οδηγούς λεωφορείων που θα χάσουν τη δουλειά τους.
1: Στην Κίνα αυτή τη στιγμή υπάρχουν εργοστάσια τα οποία λειτουργούν χωρίς ρεύμα, ναι. Ενώ χωρίς φώτα.
0: Χωρίς φώτα, ναι.
1: Γιατί πολύ απλά δουλεύουν 24 ώρο μόνο μηχανές.
0: Ναι. Νίκο, μου δώσε μου ένα λεπτό να πω διαφημίσεις και να πούμε μετά και λίγο τα οικονομικά, τα ελληνικά. Ευχαριστώ. Πριν διαφημίσει να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσα του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
7: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
6: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Εδώ είμαστε, η Μόνας Παπαδόπουλος και έχω τον Νίκο Φιλιππίδη στο τηλέφωνο. Λέει ο Θεμιστοκλής, πολύ περήφανοι λέει είστε για την Κίνα, ξεχνάτε ένα βασικό, δεν υπάρχει δημοκρατία και υπάρχει αλλίωση του φυσικού περιβάλλοντος. Δίκιο βέβαια έχει ο Θεμιστοκλής. Απ' την άλλη μεριά δεν μπορούμε να πούμε ότι η τεχνολογία τρέχει στην Κίνα πολύ πιο γρήγορα από ότι στην Ευρώπη.
5: Και επίσης εμείς περιγράφουμε την οικονομία, το γεγονός ότι ένα καθεστώς μη δημοκρατικό επί της ουσίας, πολύ αυταρχικό, μπορεί και πετυχαίνει. Αυτό, συγγνώμη, είναι πρόβλημα για τα δημοκρατικά καθεστώτα. Mm. Δηλαδή είναι πρόβλημα που θα έπρεπε να τα δούνε με πιο δυναμικό τρόπο, σκεφτόμενοι λίγο πιο επιθετικά, λίγο πιο καθαρά, προστατεύοντας περισσότερο το χώρο τους, τα δημοκρατικά καθεστώτα, η δημοκρατική δύση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα ακριβώς είναι αυτό που είπε ο ακροατής. Ότι ένα καθεστώς αυταρχικό, κρατικά ελεγχόμενο, τα καταφέρνει καλύτερα. Αυτό, συγγνώμη, για μένα προσωπικά που πιστεύω πολύ στην δυτική φιλελεύθερη οικονομία, είναι μια μικρή ήττα το τι συμβαίνει αυτό. Άρα πρέπει να ανασκουμποθούμε εδώ στη Δύση και ειδικά εδώ στην Ευρώπη. Οι Αμερικανοί κάτι κάνουν. Εδώ στην Ευρώπη ελάχιστα τα συζητάμε. Ναι. Παρεπιπτόντως σήμερα δεν πάνε καλά τα πράγματα στις αγορές. Γενικά υπάρχει πρόβλημα από το πρωί, από χτες το βράδυ, μπορώ να σου πω.
4: Γιατί?
5: Κοίτα, υπάρχει ξανά η συζήτηση ότι το πρόβλημα θα πάρει χρόνο. Δηλαδή αρχίζουν και διαπιστώνουν ότι αυξάνεται το πρόβλημα στην Μέση Ανατολή. Ναι. Δεν βλέπουν...
4: Λόγω του Ιράν, και τον πόλεμο, ναι.
5: Ο πόλεμος του Ιράν. Έχουμε μια άνοδο προς τα 110 δολάρια το πετρέλαιο, το Brent αυτή τη στιγμή. Έχουμε μεγάλη άνοδο στα κρατικά ομόλογα. Το διετής κρατικός τίτλος των ΗΠΑ, διετής παρακαλώ, ανέβηκε πάνω από το 4%, κάτι που δεν έχει γίνει από το Μάρτιο του 2025. Δηλαδή δεν έχει συμβεί ούτε από την έναρξη του πολέμου μια τέτοιου είδους κατάσταση. Ανεβαίνει δηλαδή το κόστος δανεισμού αυτή τη στιγμή για όλες τις χώρες. Σε μεγάλο βαθμό αρχίζει και προεξοφλείται με ότι η πληθωριστική κρίση θα δημιουργήσει πρόβλημα επιβράδυνσης στις δυτικές οικονομίες. Και αυτό από σήμερα, με έντονο ρυθμό θα έλεγα, και επηρεάζοντας και τις αγορές πάρα πολύ και τις αγορές των μετοχών, φαίνεται ότι αρχίζει και τιμολογείται. Mm. Και αυτό είναι κάτι που το περιμέναμε, το περιμένουμε εδώ και με αρκετές μέρες, υπό την έννοια ότι έχουμε μία πολύ εύθραστη και επικίνδυνη στασιμότητα σε όλα τα επίπεδα. Με τις αγορές φαινόταν να περιμένουν και να κοιτούν περισσότερο προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω, οι αγορές πετρελαίου, οι αγορές εμπορευμάτων και αντίστοιχα τα χρηματιστήρια το ίδιο. Γενικώς θα έλεγα ότι οι αγορές έχουν κλάβει ως βελτίωση των κινέζο-αμερικανικών σχέσεων, αλλά το γεγονός ότι δεν φαίνεται να προχώρησε κάποιο είδους λύση στον πόλεμο.
4: Περιμένανε κάποια λύση, λες, ας πούμε, από εκεί. Κάποιο αποτέλεσμα, ναι.
5: Κάτι περιμένανε. Και αυτό μας επιβαρύνει όλους. Και το ελληνικό δεκαετές, κοιτάζω τώρα, ανεβαίνει 2% στο 3,8. Να θυμίσουμε ότι πριν τον πόλεμο ήταν και στο 3,1. Ναι. Το δεκαετές του ελληνικού που δανείζεται το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή αρχίζει λίγο και επιβαρύνονται. Και χώρες σαν την Ελλάδα που δεν έχουμε ανάγκη να βγούμε στις αγορές, δεν είναι πρόβλημα, αλλά οι χώρες που έχουν ανάγκη να ανακριματοδοτήσουν το χρέος τους, που σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, εδώ θα το πληρώσουν πολύ πιο ακριβά. Και ό,τι πληρώνεις πιο ακριβά, σου λείπει μετά από τον προϋπολογισμό σου.
4: Και βέβαια ανεβαίνει όλο αυτό όλη αυτή η αλυσίδα, ανεβάζει και τον πληθωρισμό μας, ιδιαίτερα με τα εισαγόμενα προϊόντα που έτσι δεν είναι, ανεβαίνουν.
5: Είναι αλήθεια αυτό, ότι βλέπουμε αυτή τη στιγμή να υπάρχουν μεγάλες αυξήσεις που έρχονται κυρίως από τον ενεργειακό τομέα, αλλά έρχονται και πολλές αυξήσεις από τομείς που δεν τους έχουμε, για παράδειγμα. Τους χάνουμε πολλές φορές από το ραντάρ. Δηλαδή, διόρθωνε, για παράδειγμα, η διεθνή τιμή της σοκολάτας, του κακάο, διόρθωνε για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, ενώ διόρθωνε από τις μεγάλες αυξήσεις που είχε πάρει, τελευταίους 6 μήνες έπεφτε. Έχει ανέβει 1.000 δολάρια ο τόνος μόνο τις τελευταίες 4 μέρες. Ξαφνικά και ευνηδιαστικά, σημάδι, χωρίς να είναι απόλυτα σαφές για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, σημάδι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αστάθεια σε όλη την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία δημιουργεί μικρές αιστείες κερδών, κερδοσκοπίας και ανατιμήσεων. Και όλο αυτό είναι κάτι που είχαμε δει μετά την πανδημία, όπου πραγματικά δεν μπορούσαν να εξηγηθούν πολλές φορές για ποιο λόγο έχουμε τόσο πολύ μεγάλες αυξήσεις, τόσο πολύ μεγάλα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι σίγουρο ότι το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με αφορμή το στενό του Ορμούζ, τα εγκλωβισμένα πλοία και διάφορα άλλα, φαίνεται ότι αρχίζει σιγά σιγά και προκαλεί πρόβλημα γενικώ στο παγκόσμιο εμπόριο.
4: Ναι.
5: Και
4: αυτό έβλεπα, το πρωί έβλεπα ότι οι αγρότες πάνω στις Σέρες κάνουν κινητοποιήσεις, γιατί τα λοιπάσματα έχουν εκτοξευθεί στο Θεό.
5: Παρά την επιδότηση.
4: Ναι.
5: Αυτό είναι το θέμα, ότι όλο αυτό γίνεται παρά την επιδότηση. Εγώ θα έλεγα ανησυχητικό είναι και αυτό που είπε ο Επίτροπος Τζιζικώστας, ο Έλληνας Επίτροπος Τζιζικώστας, ο Επίτροπος Μεταφορών, ότι και αυτό αφορά τον ελληνικό τουρισμό. Το 30% σε μέσα επίπεδα αύξηση στο αεροπορικό εισιτήριο.
4: 30%.
5: Το οποίο δεν αποφεύγεται. 30% είπε.
4: Ναι.
5: Το οποίο δεν αποφεύγεται, δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος να το αποφύγουμε για φέτος το καλοκαίρι. Είναι μια πραγματικότητα που θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Τώρα, ποιος θα φάει τη ζημιά, γιατί τι γίνεται. Πολλά είναι κλεισμένα συμβόλαια. Ποιος θα πληρώσει τώρα τη διαφορά του νέου αεροπορικού εισιτήριου, είναι ένα ζήτημα. Και αυτό προφανώς προβληματίζει τους Έλληνες ξενοδόχους. Και το άλλο ζήτημα είναι πώς θα σκεφτούν από τους τελευταία στιγμή, στο last minute που λέμε τουρίστες, ότι τελικά δεν αξίζει να πάω μακριά, θα μείνω κάπου πιο κοντά.
4: Ναι.
5: Κάπου πιο φθηνά, κάπου πιο μαζεμένα, κάπου θα κινηθώ με το αυτοκίνητο ή με άλλο τρόπο. Όλη αυτή είναι μια ανησυχία για τον τουρισμό που ακόμα δεν έχει φανεί σε μεγάλο εύρος, αλλά υπάρχει μια ανησυχία, δεδομένου ότι τα μεγέθη δεν τα κάνουμε τώρα, το Μάιο. Τα μεγέθη, ναι, του τουρισμού είναι τον Ιούλιο.
4: Δεν έχουμε ακυρώσεις πάντως.
5: Τον Αύγουστο. Ακυρώσεις όχι, έχουμε επιβράδυνση. Επιβράδυνση στις κρατήσεις. Επιβράδυνση κρατήσεις. Η πορεία παραμένει, επειδή ξεκινήσει πολύ καλά η χρονιά τους πρώτους δύο μήνες του έτους, είναι ότι πηγαίνουμε κατά τη καλύτερα από πέρσι. Αλλά αυτό δεν είναι βέβαιο ότι θα ισχύσει.
4: Νίκο Φιλιππίδη, σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου.
5: Εγώ να του μιλάω, χαρά μου. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Επίσης. Λοιπόν, κάπου εδώ είμαστε. Επειδή το πρωί ξύπνησα και άκουσα, είχε στο μυαλό ένα τραγούδι, το οποίο δεν το παίζουμε εδώ συχνά. Ας το βάλω αυτό και να κλείσουμε με αυτό. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Νίκο Ανδρίτσο. Καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα στη 1.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
2: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγριμίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
1: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
5: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η μερούλα.
5: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
7: Μύρισε όλη η γειτονιά.
8: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
8: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
8: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιή Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
8: Αρτοποιή Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
12: Αυτό σου πάει τέλεια.
11: Φοράω ένα άλλο.
12: Καλά, αυτό φοβερό.
11: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
12: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
11: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
13: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
14: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
13: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
14: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
13: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
15: Πώς κοιμήθηκες χθες?
16: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
15: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
17: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
15: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
17: Βιάζεσαι, δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Πρώτες ειδήσεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο. Τόνισε ότι ο ίδιος και ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ, διευθέτησαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν και ότι εξασφάλισε εξαιρετικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες. Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος χαιρέτησε τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας, όπως τη χαρακτήρισε, μεταξύ των δύο αντίπαλων δυνάμεων. Πειρά κατά των Ηνωμένων Πολιτειών ότι στέλνουν αντιφατικά μηνύματα που περιπλέκουν τις διαπραγματεύσεις, εξαπέλυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Επέμεινε ότι το Ιράν δεν φέρει ευθύνη για τις διαταραχές στα στενά του Ορμούζ και ότι η Τεχεράνη δεν ξεκίνησε τον πόλεμο, αλλά απλώς αμήνεται. Ο Αραχτσί επανέλαβε τη θέση του Ιράν ότι τα στενά είναι πλέον ανοιχτά σε πλοία φιλικών χωρών, εφόσον συντονιστούν με Ιρανούς αξιωματικούς και κλειστά μόνο για τους εχθρούς του Ιράν. Την ίδια ώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα επιταχύνουν την κατασκευή ενός νέου πετρελαιαγωγού για να διπλασιάσουν τις εξαγωγικές δυνατότητές τους μέσω της Φουτζέιρα από το 2027, ανακοίνωσε σήμερα το Άμπου Ντάμπι, διευρύνοντας κατά πολύ τη δυνατότητά τους να παρακάμψουν τα στενά του Ορμούς. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 2,3 δις εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 94 εκατομμύρια ευρώ ή 1,7% έναντι του στόχου. Εύσημα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα. Η Ελλάδα υπήρξε κάποτε το παράδειγμα προς αποφυγή της Ευρώπης, αναφέρει το Ταμείο σε έκθεσή του και προσθέτει ότι σήμερα είναι μία από τις μόνο 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα στον προϋπολογισμό τους. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης με αφορμή δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λίγες ημέρες πριν το πρώτο μνημόνιο νίκιασε στο κτηματολόγιο ακίνητο ιδιοκτησίας του. Για πρωτοφανή επιχείρηση σπήλωσης του Νίκου Ανδρουλάκη κάνει λόγο σε σημερινή ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψευδή, συνεχίζει να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προσθέτοντας ότι όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη. Είναι κωμικό να μιλάει για 1.000 ευρώ μετά φορών. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα στην προσπάθεια να υποβαθμίσει την υπόθεση, είπε ένα μεγάλο ψέμα, τόνισε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν μας έδωσαν χρήματα για να γίνει ανακαίνιση του κτηρίου. Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα ενίκιο μεσοσταθμικά με τον φόρο. Είναι όλα μυθεύματα, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, προσθέτοντας ότι το κτηματολόγιο έκανε μονομερώς επέκταση του συμβολέου γιατί δεν έβρισκαν άλλο. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι την Κυριακή το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κύριος Χατζηδάκης ανέφερε ότι εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε πρωτίστως ως Νέα Δημοκρατία είναι η κομματική συσπήρωση. Στόχος βανδαλισμού από αγνώστους έγινε για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η πρωτομή του δολοφονηθέντος του Ρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται πως ανάλογος βανδαλισμός με μαύρη μπογιά είχε προκληθεί και στα τέλη Απριλίου. Για την αποκατάσταση της φθοράς έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιοι φορείς. Μία σωρός, η οποία εκτιμάται ότι ανήκει στον 54χρονο που πυροβόλησαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία τον περασμένο Σάββατο, εντοπίστηκε το πρωί από τις αρχές. Για τη δολοφονία του άνδρα κατηγορούνται ένα 44χρονος και ένα 43χρονος, οι οποίοι έχουν συλληφθεί και ομολογήσει την πράξη τους. Στα δικαστήρια οδηγήθηκαν για να απολογηθούν οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωραία Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την αστυνομία, εμπλέκονται σε 11 ενόπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μία απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Στην αθλητική επικαιρότητα πραγματοποιήθηκε στον Παναθηναϊκό η απονομή του 28ου πρωταθλήματος Ελλάδος στο βόλεϊ μετά την επικράτηση των Πρασίνων επί του ΠΑΟΚ στη σειρά των τελικών της Volley League Ανδρών. Το γήπεδο του ποδοσφαίρου στο Βοτανικό έχει πάρει σάρκα και οστά, πλέον είμαστε κι εμείς πολύ κοντά στο να μπει ο ανάδοχος και να ξεκινήσει το έργο όπως πρέπει, τόνισε στο περιθώριο της απονομής ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρανό. Και πολύ σύντομο ο καιρός, αραιές νεφώσεις προβλέπονται σήμερα εδώ στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 9 λεπτά μετά τις 2. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την μεσημβρινή σας ενημέρωση και όπως κάθε μέρα αυτήν την ώρα ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μαζί μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
19: Καλό μεσημέρι, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Και οι συμπολίτες μας, όπως αντιλαμβάνεσαι, για άλλο ένα Σαββατοκύριακο εκδράμουν. Γι' αυτό και η άνοδος λεωφόρου Κηφισού είναι ακινητοποιημένη από το ύψος της λαχαναγοράς του Ρέντι μέχρι πάνω τη Νέα Χαλκιδόνα, μέχρι να περάσουμε δηλαδή τη γέφυρα της Αχαρνών. Είναι μεγάλο το ποτηλιάρισμα, αλλά έχουμε μια πολύ καλή εναλλακτική και μια σχεδόν καλή. Η πολύ καλή εναλλακτική είναι η Πειραιός. Εάν την ακολουθήσουν όσοι επιθυμούν και εξυπηρετούνται την Πειραιός μέχρι το ύψος της Ιεράς Οδού και στρίψουν αριστερά στο ύψος της Ιεράς Οδού, δεξιά στην Κωνσταντινούπολεως και πάλι αριστερά στη Λεωφόρο Αθηνών, θα φτάσουν στον μισό και ούτε χρόνο στον προορισμό τους που είναι θεωρητικά τουλάχιστον Τακτέλ ή η Αθηνών Κορίνθου.
18: Πολύ και καλή αυτή η εναλλακτική.
19: Βεβαίως. Και μιας που λέμε για Αθηνών Κορίνθου, έχει μικρότερη καθυστέρηση η Αθηνών Κορίνθου μετά το Δαφνί, κοντά στον οικισμό της Αφθέας, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ισχυστού στο 1,5 χιλιόμετρο όμως, με γενναία καθυστέρηση. Και επίτρεψέ μου να κλείσω με το κέντρο της Αθήνας, γιατί αυτό το πρωί δεν έχει αδειάσει επί της ουσίας, η Σταδίου. Η Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Σαμαλίας προς το σημείο συνάντησής τους στη Βουλή. Και ο καθοδικός άξονας Βασιλείος Κωνσταντίνου και Αρβιτού είναι τα δυσκολότερα σημεία του κέντρου.
18: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά. Δημήτρη Κολιομιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, και τα ελληνοτουρκικά, τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο φαίνεται να τίθενται ένα αμφιβόλο το επόμενο διάστημα, με τη χώρα μας να ετοιμάζεται για ένα καλοκαίρι εντάσεων, με αφορμή την πρόθεση της Άγκυρας να αποτυπώσει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και τις διεκδικήσεις που εγείρει εις βάρος της Ελλάδας σε νομοσχέδιο που θα ενσωματώνει τις γκρίζες ζώνες στο εσωτερικό δίκαιο της Τουρκίας, όπως επίσης θα περιλαμβάνει αναφορές στο καθεστώς νησίδων και βραχονησίδων που η Άγκυρα θεωρεί αμφισβητούμενες. Μάλιστα, το Υπουργείο Άμυνας της γείτονος επιβεβαίωσε τις διαρροές και τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών. Ο Μανώλης Κωστίδης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μανώλη, από την Αθήνα. Ο Μανώλης Κωστίδης μας ακούει. Θα κάνουμε μία απόπειρα σε πολύ λίγα λεπτά. Είχαμε αντιδράσεις πάνω στις συγκεκριμένες πληροφορίες που είδαν πλέον το φως της δημοσιότητας. Πάμε να ακούσουμε καταρχήν τον καθηγητή στρατιωτικών σχολών, ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος. Ήταν νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, στον Δημήτρη Οικονόμου και τον Άκη Παυλόπουλο, να πούμε τι ανέφερε σχετικά με το νομοσχέδιο της Άγκυρας, το οποίο θα περιλαμβάνει τις γκρίζες ζώνες και τις διεκδικήσεις μέσω του αφηγήματος της γαλάζιας πατρίδας.
20: Έρχεται αυτό το νομοσχέδιο, ας δούμε, ακριβώς τι θα λέει. Πάντως είναι επικουρικό στο Καζουμπέλι. Γιατί έθεσε ο Μητσοτάκης θέμα να φύγει το Καζουμπέλι, οπότε μπορεί σε μία μελλοντική διαπραγμάτευση να πούνε οι Τούρκοι, ωραία, βγάζουμε το Καζουμπέλι, μένει όμως ο νόμος.
21: Ναι.
20: Αυτό πάει επικουρικά.
21: Φορτώνει δηλαδή και άλλο το τραπέζι.
20: Ακριβώς. Μα αυτή είναι η τουρκική πρακτική. Να θέτουν συνεχώς αξιώσεις και εν συνεχεία με τη λογική του Χότζα να αποσύρουν μία-δύο και να φέρουν την κάνουν υποχώρηση.
21: Ναι, ναι.
20: Αλλά είναι υποχώρηση επί αξιώσεων. Δεν είναι αποχώρηση υποχώρηση.
21: Με πραγματικών δεδομένων.
20: Επί γεγονότων. Ναι. Ακριβώς.
18: Ακούσαμε τον κύριο Παπαφλωράτο. Πάμε να ακούσουμε και τον αντιπτέραχο εν αποστρατεία, τον κύριο Κωνσταντίνο Ιατρίδη, που ήταν προσκεκλημένος επίσης στην τηλεόραση του Sky.
22: Ποιος είναι ο απότερος στόχος της Τουρκίας? Να αλλάξει το καθεστώς. Πώς μπορεί να το πετύχει αυτό η Τουρκία? Με τη στρατηγική του Σαλαμιού. Μικρές κινήσεις, μικρές παραβιάσεις, προκλήσεις, μέχρι ότου πετύχει τη μεγάλη κίνηση που είναι ο στόχος. Και προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, τα οποία στη συνέχεια προσπαθεί να το νομοποιήσει. Τι κάνει η Τουρκία με αυτό το νομοσχέδιο? Ανακήρυξη ΑΟΣ. Αυτός είναι στην ουσία. Άρα η Ελλάδα θα πρέπει να σκεφτεί με συντονισμένες κινήσεις να κάνει τη δική της ανακήρυξη ΑΟΣ στο Αιγαίο.
21: Στο Αιγαίο.
22: Έχει στο Αιγαίο.
18: Και όλα λοιπόν συγκλίνουν προς ένα θερμό καλοκαίρι. Έχουμε αυτή τη φορά, το ελπίζω τουλάχιστον, τον Μανώλη Κωστίδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον άνθρωπό μας στην Κωνσταντινούπολη. Καλό μεσημέρι, Μανώλη μου.
19: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι αν τα δεδομένα δεν αλλάξουν, θα είναι ένα καλοκαίρι πιο δύσκολο από το προηγούμενο, καθώς έρχεται αυτό το νομοσχέδιο. Το λέω αυτό διότι πάντα μέχρι να κατατεθεί το νομοσχέδιο υπάρχει χρόνος, ίσως να είναι και το χρονικό περιθώριο που λένε μέχρι τον Ιούνιο να αλλάξει. Αλλά τα δεδομένα δείχνουν ότι θα είναι ένα νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, ένα νομοσχέδιο των 6 μιλίων. Το λέω αυτό διότι η Τουρκία θα καθορίζει τα χρονικά ζητά στα 6 μιλία, αλλά παράλληλα θα διεκδικεί ουσιαστικά και την Ελλάδα να παραμείνει σε αυτά. Και επίσης μαζί με το θα παραμείνει το Κάσους Μπέλη και οι γκρίζες ζώνες. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι νομοσχέδιο που θα περιγράφει το δόγμα, θα δημιουργεί το πλαίσιο της γαλάζιας πατρίδας.
18: Το οποίο θα προσθεθεί εφόσον έρθει με τη μορφή που περιγράφουν οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα, θα προσθεθεί στο Κάζους Μπέλι και θα έρθει να το συμπληρώσει, έτσι Μανώλη?
19: Ναι. Ακριβώς.
18: Μάλιστα. Οπότε
19: ουσιαστικά θα το συμπληρώνει, αλλά το ζήτημα είναι, εκτός ότι δεν υποχωρεί από το Κάζους Μπέλι, προσθέτει στο δόγμα και στο πλαίσιο της Τουρκίας τις γκρίζες ζώνες, δηλαδή κυρίως Νίκο Ανδρίτσο, αυτό που μου προκάλεσε εντύπωση, θα έχει την απόλυτη εξουσία ο Τούρκος Πρόεδρος να δημιουργεί περιοχές ειδικού καθεστώτος στο Αιγαίο, σε περιοχές που η Τουρκία δεν έχει κηρύξει υπαλλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Αυτή η λεπτομέρεια, αν ρωτήσουμε στους διπλωμάτες και στους Τούρκους, Αυστραλούς, τους Ελλήνες, οποιοδήποτε, θα σου πούνε ένα αυτό πράγμα. Ναι, μπορεί να το κάνει αυτό μια χώρα κτλ. Εκεί όμως είναι η κρυφή λεπτομέρεια. Σκεφτείτε ότι μπορεί να κηρύξει η Τουρκία κοντά στο Αγαθονήσι. Okay. Κοντά στο Αγαθονήσι, οπουδήποτε άλλο, να κηρύξει οικολογικό πάρκο, ή οτιδήποτε άλλο, και να μην μπορεί, να μην επιτρέπει την Ελλάδα να αντιδράσει. Αυτές οι κρυφές λεπτομέρειες θα κρυθούν στο νομοσχέδιο. Μπορεί το νομοσχέδιο σαν κείμενο να φανεί κάτι πολύ απλό και ωραίο. Δηλαδή να λέμε «Α, τι ωραίο». Αλλά νομίζω εκείνες είναι οι λεπτομέρειες που θα κρίνουν και θα καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει.
18: Οπότε όλοι καταλαβαίνουμε ότι μέσα από αυτήν την απόπειρα η Τουρκία θα θελήσει να δώσει μια νομική υπόσταση σε αυτές τις διεκδικήσεις. Έτσι.
19: Ακριβώς.
18: Αυτό ακριβώς νομίζω είναι και το νόημα. Όπως επίσης και για όλα όσα ακούμε περί αποστρατιωτικοποίησης, πάλι θα υπάρχει ένα κείμενο στο οποίο ο Ερντογάν θα λέει ότι πατάει σε ένα νόμο του κράτους, έτσι ώστε στη συνέχεια να αναλαμβάνει και ενέργειες.
19: Ακριβώς, και εκεί θα παρεμβαίνουν πολλές φορές και το ναυτικό, η ακτοφυλακή. Mm-hmm. Θα δούμε. Ας ευχηθούμε ότι μέχρι, εγώ πάντα στα ελληνοτουρκικά περιμένω την ημέρα εκεί, δηλαδή μέχρι να κατευθεί το νομοσχέδιο, διότι εκεί υπάρχουν διαβουλεύσεις, όχι μόνο με την Ελλάδα, και άλλες φορές παρεμβαίνουν. Ναι. Και ενδεχομένως
18: ο αμερικανικός παράγοντας.
19: Τι είπας. Και από εκεί και πέρα... Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι δυσυνεννοήσεις μεταξύ των δύο χωρών.
18: Μάλιστα. Και μιλάμε πάντοτε και για μέτρα του ανατολίτικου παζαριού, οπότε μένει να δούμε και ποια θα είναι η εξέλιξη, με ψυχραιμία πάντοτε, αλλά σίγουρα με επαγρύπνηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη Κωστίδη, για τις πληροφορίες.
19: Ευχαριστώ.
18: Ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζοντας τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα συμφωνούν ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει πυρηνικά όπλα και θέλουν τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά. Αυτό δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ξαναγήθηκε από τον Κινέζο ομόλογό του στους κήπους του συγκροτήματος, όπου πλέον στεγάζονται τα γραφεία των κορυφαίων Κινέζων ηγετών κοντά στην απαγορευμένη πόλη. Η Λουίζα Κροντήρη από το διεθνές ρεπορτάζ του Sky είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λουίζα.
0: Καλό μεσημέρι. Σήμερα ήταν η τελευταία ημέρα της επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεναγήθηκε από τον Σι Τζινπινγκ στους κήπους του Τζονγκ Ναν Χάι.
18: Κατάφερες να το πεις, εγώ το απέφυγα πριν, αλλά τα κατάφερες εσύ.
0: Όπως είπες και εσύ, είναι ένα συγκρότημα, ας πούμε, που συμβολίζει την καρδιά της εξουσίας της κινέζικης. Και στη συνέχεια οι δύο ηγέτες ήπιαν τσάι. Ήταν μια λίγο διαφορετική εικόνα με συμβολισμούς. Του έδειξε αιωνόβια δέντρα που ήταν δίπλα-δίπλα, σαν να ήθελε να πει ότι πρόκειται για δύο μεγάλες δυνάμεις οι ίδιοι, που και αυτοί πρέπει να στέκονται δίπλα-δίπλα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως έκλεισαν σημαντικές εμπορικές συμφωνίες και τόνισε πως ο ίδιος και ο Σι Τζινπινγκ διευθέτησαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν, και επέμεινε ότι η σχέση μεταξύ τους είναι ισχυρή. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Πρόεδρος έκανε λόγο για μια επίσκεψη ορόσημο και χαιρέτησε τη δημιουργία μιας νέας σχέσης επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των δύο αντίπαλων δυνάμεων. Παρά όμως τις τα δύσκολα ζητήματα για τις δύο πλευρές παραμένουν ανοιχτά. Από το Ιράν και την Ταϊβάν μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη, Ουάσιγκτον και Πεκίνο συνεχίζουν αυτόν τον ανταγωνισμό μεταξύ τους για το ποιος θα διαμορφώσει την επόμενη παγκόσμια ισορροπία. Στο θέμα του Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε, όπως είπες και εσύ, πως η Κίνα συμφωνεί ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Το Πεκίνο από την πλευρά του επιμένει πως ο πόλεμος δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει γίνει. Μάλιστα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας νωρίτερα είχε παρουσιάσει και τις 8 θέσεις του Πεκίνου για την κατάσταση στο Ιράν, καλώντας να συμφωνηθεί πλήρης κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και να ανοίξουν τα στενά του ορμού στο συντομότερο δυνατόν. Βέβαια, σε ανάρτησή του νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τονίσει ότι δεν πρόκειται, θα συνεχιστεί ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Όπως επισημαίνει το CNN, οι συνομιλίες των δύο πλευρών στο κομμάτι του Ιράν τουλάχιστον δεν φαίνεται να άλλαξαν τη στάση του Πεκίνου. Η Κίνα, άλλωστε, πρέπει να θυμίσουμε ότι είναι ένα στενός διπλωματικός εταίρος του Ιράν και ο κορυφαίος αγοραστής του πετρελαίου του. Στο θέμα της Ταϊβάν τώρα, και εδώ οι δύο πλευρές επανέλαβαν τις πάγιες θέσεις τους. είναι διαμετρικά αντίθετες. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησε ότι θα ήταν τρομερό λάθος για την Κίνα να καταλάβει την Ταϊβάν με τη βία.
18: Πάντως, σε σχέση με την Ταϊβάν, είναι σίγουρο ότι υπόθηκαν πολλά περισσότερα στο εσωτερικό από ό,τι ανακοινώθηκαν.
0: Από ό,τι ανακοινώθηκαν, αυτό είναι σίγουρο.
18: Γιατί μιλάμε για το βασικό αγκάθι.
0: Και δεν θέλησε καν να κάνει δήλωση στις κάμερες, γιατί ερωτήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το ρώτησε αν μιλήσατε για την Ταϊβάν. Καμία απάντηση.
18: Ναι, και είναι σίγουρο ότι εκείνη την ώρα το επιτελείο του έτρεμε, αν και κατά πόσον θα μπει στη διαδικασία έτσι αυθόρμητων δηλώσεων, όπως συνηθίζει να κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Είχαμε και μία δήλωση από τον Αραχτσί, τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος εξαπέλυσε πειρά κατά των Ηνωμένων Πολιτειών ότι στέλνουν αντιφατικά μηνύματα σε σχέση με την διαπραγμάτευση.
0: Ο Αραχτσί επανέλαβε τη θέση του Ιράν, ότι τα στενά είναι πλέον ανοιχτά σε πλοία φιλικών χωρών, εφόσον συντονιστούν με Ιρανούς αξιωματούχους και κλειστά μόνο για τους εχθρούς του Ιράν. Βέβαια, οι Αμερικανοί να πούμε ότι είναι κάθετα αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια διαχείρισης των στενών από το Ιράν, είτε με διόδια είτε με ειδικές άδειες, το έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλουν κάτι τέτοιο.
18: Και υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοείας, που είναι και η θέση ούτως ή άλλως και της Ελλάδας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Λουίζα Κροντήρη, κυρίες και κύριοι, με το αναλυτικό ρεπορτάζ σε σχέση με την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου, η οποία ολοκληρώθηκε στο Πεκίνο, και όλα όσα έγιναν γνωστά μέχρι τώρα, αλλά είναι σίγουρο ότι το επόμενο διάστημα θα μάθουμε και πολλά περισσότερα. Τώρα εμείς θα πάμε στη Μέση Ανατολή με τη βοήθεια του απεσταλμένου μας εκεί, ο Σταύρος Ιωαννίδης, ο οποίος παραμένει σταθερά στο Τελ Αβίβ, και βεβαίως στο μέτωπο του Λιβάνου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ζήτησαν σήμερα να εκενωθούν 5 χωριά στα νότια της χώρας, μία ημέρα μετά την έναρξη των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, και μερικές ημέρες πριν εκπνεύσει η εκεχηρία. Σταύρο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, αν θέλεις να ξεκινήσουμε νύχτα από τον Λίβανο, να πούμε πως συνεχίζονται σήμερα για δεύτερη μέρα οι απευθείας συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές, στην Ουάσιγκτον. Οι συνομιλίες όμως, οι οποίες γίνονται εν μέσω επιθέσεων και από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει ένα νέο κύμα βομβαρδισμών, κυρίως στην περιοχή της Τύρου, στο Νότιο Λίβανο, αλλά και με ρουκέτες και ντρόουν της Χεζμπολά, τα οποία έφτασαν σήμερα βαθιά μέσα στο έδαφος της Γαλιλαίας. Είχαμε νωρίτερα και συναγερμούς στις βόρειες κοινότητες του Ισραήλ. Ένα επαναλαμβανόμενο σκηνικό που δεν έχει σταματήσει ποτέ, ακόμη και από την έναρξη της εκεχηρίας και μέχρι σήμερα, αυτές τις τρεις περίπου εβδομάδες. Συνεχίζονται κανονικά αυτές οι επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο και από τις δύο πλευρές. Οι πληροφορίες λένε ότι στο τραπέζι βρίσκεται μία πρόταση, και σε αυτό συζητούν ουσιαστικά, την οποία ακομίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, που περιλαμβάνει τη σταδιακή απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τον Νότιο Λίβανο, παράλληλα όμως με την έναρξη της διαδικασίας αφοπλισμού της Χεζμπολά από τη Λιβανέζικη κυβέρνηση και κυρίως από τον Λιβανέζικο στρατό, και μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν για εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στην εκπαίδευση, ενδεχομένως και στον εξοπλισμό του Λιβανέζικου στρατού, προκειμένου να μπορέσει να φέρει σε πέρας αυτή την αποστολή, τον αφοπλισμό δηλαδή της οργάνωσης, που παραμένει το μεγάλο αγκάθι ανάμεσα στις δύο πλευρές. Τώρα όμως έχει ενδιαφέρον ότι εδώ στο Ισραήλ τουλάχιστον περιμένουν την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ από την Κίνα για να δουν ποιες θα είναι οι αποφάσεις του Αμερικανού Προέδρου σε σχέση με το μεγάλο μέτωπο φυσικά που είναι το Ιράν.
18: Έχουμε ήδη κάποια σχόλια σε σχέση με την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο?
1: Επίσημα όχι, μέσω διαρροών μόνο. Αυτό που μεταφέρουν ουσιαστικά οι Ισραηλινοί είναι πως ετοιμάζονται για όλα τα ενδεχόμενα. Θεωρούν ότι σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε είναι αρκετά πιθανό να δοθεί κι άλλος χρόνος στις διαπραγματεύσεις, στην προσπάθεια εξέβρεσης μιας διπλωματικής λύσης. Όμως επισημαίνουν οι Ισραηλινοί πως είναι έτοιμοι και για κάποιο περιορισμένο χτύπημα, κάποιο συμβολικό χτύπημα, μια επιχείρηση όπως αυτή που περιέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ ως Project Freedom Plus, δηλαδή τη συνοδεία των πλοίων στα στενά του ορμού, ακόμη όμως και για το ενδεχόμενο ενός γενικευμένου πολέμου. Μάλιστα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μιλώντας χθες το βράδυ σε εκδήλωση στην Ιερουσαλήμ, είπε ότι ο πόλεμος με το ριζοσπαστικοποιημένο Ισλάμ δεν έχει τελειώσει. Είπε μάλιστα πως το Ισραήλ θα ενισχύσει τη συνεργασία του με τους πιο μετριοπαθείς παίκτες της περιοχής, εννοώντας φυσικά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου μαθαίνουμε πως και ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού επισκέφθηκε τη χώρα κατά τη διάρκεια του πολέμου, μαζί με άλλους κορυφαίους αξιωματούχους του Υπουργείου Άμυνας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Και όλα αυτά, ενώ η χώρα, όπως είπαμε, προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα και έχει κατατεθεί μάλιστα προς ψήφιση στην Knesset, στο Κοινοβούλιο του Ισραήλ, ένα σχέδιο για παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, στην οποία βρίσκεται η χώρα, να θυμίσουμε, από τον Φεβρουάριο, και μέχρι τα τέλη Ιουνίου, που δείχνει ότι λαμβάνουν ως ενδεχόμενο ακόμη και την περίπτωση ενός νέου πολέμου με το Ιράν.
18: Σταύρο Ιωαννίδη, ευχαριστούμε θερμά για το εκτενές ρεπορτάζ και την ανταπόκριση από το Τελαβίβ. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κονσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανάουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Δβόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει.
24: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
25: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
26: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
25: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
26: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
25: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
26: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
27: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
28: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
27: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
27: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελείου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
6: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Κινέζο πρόεδρο. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι πήγε καλά, δεν εξήχθη κάποιο συμπέρασμα για το τι ακριβώς θα γίνει και αν έχουν κάποια πρόοδο στο πρόβλημα με το στενό του ορμούζου επί της ουσίας, με την διένεξη που υπάρχει εκεί. Οπότε έχουμε τιμολόγηση σιγά σιγά του προβλήματος. Το περιμέναμε καιρό ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι θα δούμε σιγά σιγά οι αγορές να αρχίζουν να φεύγουν μετά από μια περίοδο σταθεροποίησης σε πολύ ψηλά επίπεδα. Τα 100-105 δολάρια σήμερα κινούνται, όπως το ανέφερες νωρίτερα, προς τα 110, με παράλληλη σημαντική αύξηση του κόστους κρατικού δανεισμού. Δηλαδή έχουμε με σημαντική κίνηση στα κρατικά ομόλογα, με επιβάρυνση ακόμα και ισχυρών παντοδύναμων οικονομιών, όπως για παράδειγμα το διετές ομόλογο των ΗΠΑ σήμερα έχει ξεπεράσει το 4%, επίπεδο που έχει να το δει πάνω από ένα χρόνο. Τα είχε δει όταν είχε πρώτο ανέβει στην εξουσία ο πρόεδρος Τραμπ, δηλαδή μες στον πόλεμο. Τα πράγματα ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος πολύ καλύτερα.
18: Το ελληνικό spread, μιας και μιλάμε για αυτό.
9: Το δεκαετές είμαστε στο 3,8, με άνοδο κοντά στο 2,1%. Ήταν κοντά στο 3,1 όταν ξεκίνησε η περιπέτεια πριν από 75 περίπου ημέρες. Άρα έχουμε μια επιβάρυνση. Απλώς το καλό στη δική μας περίπτωση είναι ότι δεν χρειάζεται να και δεν αναζητούμε χρήματα από τις αγορές, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Γιατί έχουμε αρκετά διαθέσιμα, ένα αυτό. Και δεύτερον, εδώ και αρκετά χρόνια βγαίνουμε στις αγορές περισσότερο για να πάρουμε τιμή, περισσότερο για να τιμολογηθούμε. Και όταν είναι πολύ ψηλά, δεν το κάνουμε πολύ απλά. Αλλά η υπόλοιπη Ευρώπη πιέζεται. Πιέζεται
18: επιπλέον. Και επιπλέον έχουμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα που πλέον αγγίζει τα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τουλάχιστον αυτό ανακοινώθηκε σήμερα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και μιλάμε για 5,2 δις πλεόνασμα έναντι στόχου για 2,3 δις. Ξεπεράσαμε κατά πολύ το στόχο.
9: Ναι, έχει βέβαια κάποιες ετεροχρονισμένες πληρωμές επί της ουσίας, οι οποίες μειώνουν κατά πολύ, αλλά και παραμένει σε θετικό έδαφος. Δηλαδή, αν αφαιρέσουμε κάτι εξοπλιστικά, οπληρωθήκαν επενδυτικά και άλλα προγράμματα, η υπέρβαση είναι 358 εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν είναι διόλου αμελητέα, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι χώρες όλες διαχειρίζονται εκτροπές προϋπολογισμών και όχι υπερπλεονάσματα, δηλαδή καλύτερα του αναμενωμένου πλεονάσματα. Και ελλείμματα επίσης οι πιο πολλές χώρες καλούνται να διαχειριστούν. Και αυτός είναι και ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος, πώς θα αντιμετωπιστεί η κρίση χωρίς εφόδια, χωρίς καύσιμα, χωρίς λέει, την δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν τις οικονομίες τους στη στιγμή που έχουν ήδη ελλείμματα. Και αυτό η αλήθεια είναι ένα από τα δύσκολα, από τις δύσκολες εξισώσεις που η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφεύγει. Στέλνει μόνο την διεκτίβα ότι δεν πρέπει να ξοδέψετε πολλά γιατί έχετε ήδη ελλείμματα, αλλά δεν λέει πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Με την αμόλυβη εδώ στην Ελλάδα να έχει ξεπεράσει τα 2,10 και την υιοπετρέλαιο κίνηση επιδοτούμενο να είναι κοντά στα 83-84, λίγο θα ήταν στο 203-204.
18: Πάντως, μιλώντας για πλεονάσματα, Νίκο Φιλιππίδη, σήμερα είχαμε και τα εύσημα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα. Και κρατώ αυτήν την αποστροφή του Ταμείου που λέει ότι η Ελλάδα πλέον συγκαταλέγεται στις 5 μόλις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα.
9: Ναι, αλήθεια είναι ότι αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο το δρόμο που έχουμε κάνει. Είναι μια έκθεση σχεδόν αφιερωμένη Ελλάδα από πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
18: Εκεί που ήμασταν το στιάχτρο για την, έτσι, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πλέον έχουμε γίνει υπόδειγμα. Τουλάχιστον αυτό λέει το Ταμείο.
9: Όχι. Και λέει πολύ απλά ότι αυτό που έκανε ήταν δουλειά. Πολύ δουλειά. Και μάλιστα οριοθετεί σε δύο φάσεις. Λέει πολύ απλά ότι τα φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα αυξάνονται ενώ μειώνονται οι φόροι. Με τη σταθεροποίηση του 10-12, την οικοδόμηση λέει θεσμών το 13-17 και τον ψηφιακό μετασχηματισμό από το 2018 στο 2025. Ειδικά να σταθούμε σε αυτό στο 2018-2025, όπου μπήκε πάρα πολύ η τεχνολογία παντού στο φοροελεκτικό μηχανισμό, αλλά έχει επιτευχθεί και κάτι το οποίο μόνιμα το παραμελούμε στην ανάγνωσή μας. Ότι έχουμε δεχτεί μια ανεξάρτητη αρχή, την ΑΔΕ, η οποία μπορεί, λειτουργεί, την ενισχύουμε μόνο σε μέσα και από εκεί και πέρα την αφήνουμε να κάνει τη δουλειά της. Αυτό έχει αλλάξει επί της ουσίας, δημιουργώντας έναν πολύ υψηλότερο λόγο φόρων προς ΑΕΠ, τη στιγμή που το ΑΕΠ αυξάνει και τη στιγμή που οι φόροι ως ύψος τους στην οικονομία μειώνονται. Τα έσοδα μας αυξάνουν. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στη φάση που βρισκόμαστε και ειδικά όσο έχουμε περάσει, έτσι.
18: Ναι. Και να κλείσουμε με το σημείο όπου οι φόροι συναντούν τις συντάξεις, διότι διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ από τη Ρούλα Σαλούρου, από το οποίο προκύπτει ότι από τα φορολογικά έσοδα έρχεται το 43% της σύνταξης που πληρώνεται και το υπόλοιπο 57% είναι από εισφορές εργαζομένων. Κάτι που αναδεικνύει και το δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα, έτσι.
9: Αυτό είναι επίτευξες έλλειμμα του συνταξιοδοτικού μας συστήματος.
18: Ναι.
9: Το γεγονός ότι ο φορολογούμενος εν ενεργεία χρηματοδοτεί τις συντάξεις των ανθρώπων που έχουν αποσυρθεί από την αγορά εργασίας, είναι έλλειμμα στην αγορά εργασίας. Στην ουσία, οι παλαιότεροι δανείζονται από τους εν ενεργεία και τους νεότερους. Κάτι το οποίο είναι μία από τις πληγές μας, εγώ θα έλεγα. Του δίνουμε μικρή σημασία, επειδή έχουμε συνηθίσει να το κάνουμε. Έχουμε συνηθίσει, λέει, το κράτος θα πληρώνει περίπου τις μισές συντάξεις από τους φόρους των φορολογουμένων. Μόνο που οι οικονομίες και τα συνταξιοδοτικά συστήματα παντού λειτουργούν αλλιώς. Λειτουργούν με προσωπικούς κουμπαράδες, με επένδυση των αποθεματικών τους σε αξιόπιστα και σίγουρη απόδοση, όσο μπορεί να είναι σίγουρη μια απόδοση, προϊόντα. Πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε κάνει στο βαθμό που θα έπρεπε. Προσπαθήσαμε λίγο με τις επικουρικές. Έχουμε βάλει νέες μορφές, όπως για παράδειγμα ο τρίτος πυλώνας, ο πυλώνας επαγγελματικής ασφάλισης αλλά και της ιδιωτικής ασφάλισης. Εκεί γίνεται λίγο παραπάνω δουλειά, αλλά ακόμα δεν έχει διαδοθεί όλα αυτά.
18: Έχουμε πολύ δρόμο.
9: Έχουμε πολύ δρόμο. Ναι. Νίκο, είναι ο φορολογούμενος, πολύ φοβάμαι ότι θα συνεχίσει να πληρώνει. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι να μην αυξάνεται το ποσοστό της συνεισφοράς.
18: Τα κρατάμε όλα αυτά, Νίκο Φιλιππίδη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλάζοντας τώρα θέμα, με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 17 Μαΐου το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Είναι μαζί μας ο Γιάννης Καντέλης να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Νίκο, με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος θα μιλήσει σε 7:30 το απόγευμα και έτσι να ανοίξουν και εργασίες του τριμέρου συνεδρίου, να απαντά σε ένα βασικό ερώτημα με την ομιλία του, γιατί τρίτη τετραετία για τη Νέα Δημοκρατία και τον ίδιο ως πρωθυπουργό, ώστε να δώσει το στήριο.

0: την κεντροδεξιά παράταξη τόσο στις εκλογές του 2019 όσο και σε αυτές του 2023, προκειμένου να πετύχει μια ευρεία νίκη που της χάρισαν και την αυτοδυναμία.
1: Συσπήρωση, νομίζω ότι είναι η λέξη κλειδί των εργασιών του συνεδρίου που ξεκινά από σήμερα με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Γιάννη Καντέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
2: Σήμερα όλοι πάμε στο συνέδριο για αυτούς τους ανθρώπους. Σε ένα συνέδριο ΠΑΣ, πρώτον για τους ιστορικούς αγωνιστές μιας παράταξης, ο καθένας όπου ανήκει, σε όποια παράταξη ανήκει. Δεύτερον, ΠΑΣ για αυτούς οι οποίοι σήμερα δίνουν μάχες, γιατί για να υπάρχουμε εμείς σε όλες αυτές τις θέσεις που είναι εξαιρετικά εφήμερες, πρώτον, μια κοινοβουλευτική ομάδα δίνει ψήφο εμπιστοσύνης. Και το κυριότερο, κάποιοι άνθρωποι πήγανε στην κάλπη και μας έδωσαν μια στήριξη. Στο συνέδριο πάμε για αυτούς τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους του αύριο που θέλουμε να έχουμε στην παράταξη.
1: Συνεχίζεται η κόντρα Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη και τους λογαριασμούς του στο εξωτερικό. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αντέκρουσε τις βολές, κάνοντας λόγο για εκστρατεία συκοφαντίας, ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης επανήλθε στο θέμα, κατηγορώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι ψεύδεται σχετικά με το ενίκιο που εισπράττει από την εκμίσθωση του ακίνητου του. Η Δέσποινα Βλεπάκη θα μας τα πει όλα έτσι καθαρά. Τι ακριβώς συμβαίνει, διότι η κόντρα κλιμακώνεται, Δέσποινα.
3: Ναι, εδώ μιλάμε για μάχη χαρακομμάτων, θα έλεγε κανείς, και καταλαβαίνουμε πώς θα βαδίσουμε σιγά σιγά στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Ποια θα είναι η κατάσταση στον πολιτικό διάλογο και στη δημόσια ζωή. Τώρα, όλο το θέμα έχει ξεκινήσει μετά από ένα δημοσίευμα που αφορούσε σε ένα ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, το οποίο εκμισθώνεται στο ελληνικό δημόσιο. Χθες το βράδυ, ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του εμφάνιση, και να πούμε και το μέσο φυσικά στο Άξιο 24 στους συναδέλφους μας, απάντησε σε μία προς μία τις μομφές και τις εχμές, όμως σήμερα συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση.
1: Διότι έχουμε ρελάνς από την Άδωνη Γεωργιάδη που λέει ότι ο Ανδρουλάκης ψεύδεται για το ενίκιο που εισπράττει.
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης κοντολογής είπε αυτό που μας λένε και εμάς από χθες από τη Χαρλαούτρικου, ότι είχε ένα μέρος του ακινήτου στη δικιά του την ιδιοκτησία, είναι της οικογενείας, αλλά ο ίδιος έχει ένα μέρος. Ότι παίρνει περίπου 1000 ευρώ το μήνα όλο αυτό το διάστημα, μεσοσταθμικά και μάλιστα και με το φόρο. Αυτό δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να σηκώνει το γάντι και να απαντά και πάλι σήμερα ότι η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα και είναι εντελώς ψέμα. Δηλαδή το 1.000 το μήνα μετά από τους φόρους είναι 10.000 το μήνα μηνιαίο μίσθωμα. Φυσικά υπήρξε απάντηση από το ΠΑΣΟΚ που του καταλόγησαν ότι ψεύδεται, ότι συνεχίζει ακάθεκτος να κινείται στο βούρκο και στο σκοτάδι. Αυτό το οποίο επισημαίνουν από την Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι είναι μια επιχείρηση αντιπερισπασμού όλοι αυτοί για να καλυφθούν ουσιαστικά όλα όσα απασχολούν την πολιτική ζωή το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή τα σκάνδαλα.
1: Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε δηλώσεις των δύο πρωταγωνιστών, ξεκινώντας καταρχήν από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, νωρίτερα στο Action.
4: Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004. Το κτίριο ήταν νεόδμητο. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Οι προσφορές άνοιξαν επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας. Η επιλογή έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας το Μάιο του 2009. Γιατί υπογράφεται επί ΠΑΣΟΚ? Γιατί μετά γίνανε εκλογές. Και η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου υλοποίησε την απόφαση κτηματολογίου που είχε πάρθει επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα ο άνθρωπος είναι απόλυτος συκοφάντης. Επίσης τι λέει? Έχω εισπράξει εγώ 1,5 εκατομμύριο ευρώ μέσα σε 16 χρόνια. Λέει ψέματα. Έχω εισπράξει 1,000 ευρώ το μήνα μεσοσταθμικά μετά φόρου. Αυτά που είπε ότι μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατομμύρια είναι μία ακόμα συκοφαντία. Εγώ εισπράττω καθαρά μετά φόρου 1,000 ευρώ το μήνα.
1: Ακούσαμε λοιπόν τι υποστηρίζει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάμε όμως να ακούσουμε και τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος επιμένει.
5: Έχει ξεκινήσει και αυτό είναι που με πείθει το θέμα πιο σοβαρά τελικά, με μια σειρά ψεμάτων. Εγώ δεν έχω σκοπό να πάω στα δικαστήρια του κ. Ανδρουλάκη, την οποία με βρίζει κάθε μέρα, δεν έχω να πάω στα δικαστήρια. Είπα όμως ότι ο κ. Ανδρουλάκης πλέον δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο. Ένας βαθύπλουτος. 1 εκατομμύριο από εδώ, 1 εκατομμύριο από εκεί. Τον έπιασε τώρα τον Ανδρουλάκη ο πόνος για το φτωχό Έλληνα. Βαθύπλουτος. Η οικογένεια Ανδρουλάκη και ο κ. Ανδρουλάκης προσωπικά εισπράττουν 10.000 το μήνα ενίκιο από το ελληνικό δημόσιο. Κατά τη γνώμη

0: μου για φέρεσμη πρωθυπουργό και αρχηγό αντιπολίτες. Αυτό είναι ηθικά απαράδεκτο.
1: Ακούσαμε και τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Κλείνοντας, Δέσποινα, η Μαρία Καριστιανού χθες επιβεβαίωσε ότι έρχεται το κόμμα της στις 21 Μαΐου.
2: Λοιπόν, το χθεσινό βίντεο στο οποίο η κυρία Μαρία Καριστιανού εμφανίζεται να απελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι έδωσε όχι μόνο το γεωγραφικό στίγμα και την ημερομηνία του νέου πολιτικού της βήματος, αλλά και μια πρώτη γεύση των όσων αναμένεται να υποθούν την 5η, 21 Μαΐου, στο Ολύμπιον, καθώς η κυρία Καριστιανού στο βίντεο αυτό προσκλητήριο απελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι. Σήμερα όμως είχαμε και νέα εμφάνιση.
1: Τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, φρόντισε για όλα.
2: Ήταν με AI, τεχνητή νοημοσύνη, απελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι. Νωρίτερα όμως σήμερα βρέθηκε στα δικαστήρια όπου ζήτησε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι διώκεται για παράβαση καθήκοντος, και μίλησε για το κίνημα και κράτα το αυτό, για την ελπίδα.
1: Να την ακούσουμε.
3: Ουσιαστικά τώρα είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι η ανακοίνωση του κινήματος. Ελπίδα υπάρχει. Αν δεν υπήρχε ελπίδα, άλλη μονό μας. Θα έπρεπε να πάμε να φουντάρουμε.
1: Αλλάζουμε τώρα θέμα. Μήνες μετά τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τις επικοινωνίες των αγροτών με την κυβέρνηση και τις δεσμεύσεις που ακολούθησαν, οι αγρότες στις Σέρες βγαίνουν ξανά στους δρόμους. Θα μας πει περισσότερα ο Χρήστος Νικολαίδης.
4: Και δυστυχώς είχαμε και σκηνές έντασης πριν από λίγα λεπτά εδώ στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, όταν οι αστυνομικοί με τη χρήση χημικών απομάκρυναν ανθρώπους, αγρότες, οι οποίοι θέλησαν να κάνουν μια καθιστική διαμαρτυρία πάνω στην συνοριακή διάβαση. Είχαμε στιγμές έντασης με τους αστυνομικούς να απομακρύνουν τους αγρότες, οι οποίοι ήρθαν στο σημείο, αφού συνάντησαν ένα δυναμικό μπλόκο της αστυνομίας στη διασταύρωση του Λευκώνα. Εκεί είχαν πάει το πρωί με τα τρακτέρ τους. Τους κοινοποιήθηκε η απόφαση της αστυνομίας ότι δεν πρόκειται να τους αφήσουν να κατευθυνθούν με τους αγροτικούς ελκυστήρες στη συνοριακή γραμμή, και για το λόγο αυτό άφησαν τα τρακτέρ τους εκεί και κινήθηκαν με γιοταχή προς τον συνοριακό σταθμό, όπου και βρίσκονται μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Μάλιστα.
4: Όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά, το ζήτημα το οποίο τους απασχολεί έχει να κάνει τόσο με την καθυστέρηση των επιδοτήσεων, όσο και με τα τεράστια γραφειοκρατικά προβλήματα τα οποία συναντούν λόγω της αλλαγής της αρμοδιότητας καταβολής των ποσών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ.
1: Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο πάμε να ακούσουμε διεθνείς ειδήσεις, κυρίες και κύριοι. Να συνδεθούμε με την Deutsche Welle στη Βόνη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Εκτοξεύεται το κόστος του πολέμου στο Ιράν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, ιδανικός διάδοχος του Στάρμερ. Ο Τραμπ έφυγε, ο Πούτιν ετοιμάζει βαλίτσες για το Πεκίνο. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργύρος. Η παρέτηση του Υπουργού Υγείας της Βρετανίας, Wes Streeting, την Πέμπτη, επισπεύδει, όπως όλα δείχνουν, τις διαδικασίες διαδοχής του Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία του κόμματος και στην Πρωθυπουργία. Ο ιδιαίτερα δημοφιλής δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, προανήγγειλε ότι θα επιδιώξει να θέσει υποψηφιότητα για βουλευτής για να μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας. Τον στηρίζει και ο Streeting. Το ερώτημα βεβαίως είναι αν θα καταφέρει να εκλεγεί. Τώρα, στις Βρυξέλλες, με ένα πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει αποκαλούμενες καλές πρακτικές από τις χώρες μέλη, επιχειρεί η Κομισιόν να αντιμετωπίσει πιθανές ελλείψεις αλλά και φαινόμενα κερδοσκοπίας στο χώρο των καυσίμων και να καθησυχάσει και την κοινή γνώμη. Αυτό πάντως δεν αναιρεί το γεγονός ότι μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη πληρώσει 35 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα για ενέργεια, χωρίς να έχει αυξήσει τα καύσιμα που εισάγει. Ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, αναμένεται να επισκεφθεί το Πεκίνο την ερχόμενη Τετάρτη, όπως ανακοίνωσαν κινέζικα μέσα ενημέρωσης, και ενώ σήμερα ολοκληρώθηκε το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην πρωτεύουσα της Κίνας. Ο κύριος Τραμπ, στις συναντήσεις που είχε με τον Κινέζο ομολογό του, το Σι Τζινπίνγκ, κυριάρχησε το καλό κλίμα, όπως είπε. Υπήρξαν πολλά καλά, εκατέρωθεν θερμά λόγια, αλλά όχι κάποια από τα αποτελέσματα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως μίλησε για κάποιες φανταστικές εμπορικές συμφωνίες χωρίς να δώσει λεπτομέρειες. Ο ΣΥ υποσχέθηκε καλύτερη πρόσβαση σε αμερικάνικες εταιρείες στην αγορά της Κίνας. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν τέλος στην εκτίμηση ότι θα πρέπει να ανοίξουν γρήγορα τα στενά του Ορμούς, ενώ στο θέμα της Ταϊβάν ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει σε προειδοποιήσεις του Κινέζου συνομιλητή του.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστη!
9: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστη!
10: Όλα, σενιόρ Μακής!
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα με παίρνετε!
11: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
17: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
18: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
21: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, και ήρθε η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση. Στο στούντιο μαζί μου ο Δημήτρης Βάλσαμος, ξεκινώντας, Δημήτρη, από τον Παναθηναϊκό, όπου έγινε η απονομή του 28ου Πρωταθλήματος Ελλάδος στο βόλεϊ μετά την επικράτηση των Πρασίνων επί του ΠΑΟΚ στη σειρά των τελικών της Βόλεϊ Λίκ των Ανδρών.
22: Ναι, έγινε χθες το κλειστό
0: της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Πολλοί κόσμος, όπως καταλαβαίνεις, για να ερωτάς το double, γιατί πήρε και το κύπελο ο Παναθηναϊκός και το πρωτάθλημα. Έγινε απονομή στη συμβολική ώρα 17 και 8 το απόγευμα, δηλαδή 19:08, για να αντιστοιχεί στο έτος ίδρυσης του Παναθηναϊκού. Πολλοί κόσμος φυσικά, πολύ χαρά, συγκίνηση. Έγινε μαζί και η απονομή των πρωταθλημάτων στο ράγκμπι αλλά και στο μπάσκετ με αμαξίδιο και στο πινκ πονγκ. Εντάξει, πολύ ωραία μέρα. Προφανώς κάθε ομάδα που γιορτάζει έναν τίτλο το χαίρεται με την ψυχή της και είναι απόλυτα λογικό. Αυτό θα συμβεί και την Κυριακή στο γήπεδο Τσάικ στη Νέα Φιλαδέλφεια, που ετοιμάζονται πολλά πράγματα για τη φιέστα, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ παίζει με τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται και κλεισμένο των θυρών των ΠΑΟΚ. Δύο παιχνίδια που θα κλείνουν και την έξοδο στο Champions League, γιατί η δεύτερη θέση δίνει αυτό το ειστήριο. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα 2 βαθμών από τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν του αρκεί η ισοπαλία αν ο ΠΑΟΚ περάσει από τη Λεωφόρο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε
22: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί ένα σύντομο διάλειμμα, αμέσως μετά αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια κοντά σας τα παιδιά της αλλαγής, η Μαρία Αναστασοπούλου και ο Γιάννης Κολοκυθάς. Από εμένα, καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.
23: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
24: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
25: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
26: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
27: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
26: Σκέψου, πρακτικά.
28: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
29: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
30: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
28: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
29: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
30: Φοβάμαι.
29: Σταμάτα και εσύ, μωρέ, με τρόμαξε.
28: Να το, το βρήκαμε, παιδιά.
29: Μπράβο.
30: Μπράβο.
25: Game Masters Escape Room.
3: Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
3: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
5: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς το Χαλάνδρι και στην Παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό ως τον Άλιμο. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης και στην Αττική Οδό στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από το Air Force One και ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σημείωσε επίσης την ανάγκη να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση από το Ιράν για την αναστολή του πυρηνικού του προγράμματος. Σύμφωνο να αναστείλουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα για 20 χρόνια. Είναι αρκετά, τόνισε, προσθέτοντας ότι ο Πρόεδρος της Κίνας δεσμεύτηκε να μην προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό ή όπλα. Για την Ταϊβάν, ανέφερε ότι η πολιτική της χώρας του παραμένει αμετάβλητη. Δεν έχω εγκρίνει ακόμη όπλα για την Ταϊβάν. Μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι. Θα αποφασίσω σχετικά σύντομα. Ματώνησε, προσθέτοντας πάντως ότι ο ίδιος δεν επιδιώκει πολέμους. Πειρά κατά των Ηνωμένων Πολιτειών ότι στέλνουν αντιφατικά μηνύματα που περιπλέκουν τις διαπραγματεύσεις, εξαπέλυσε νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή. Επέμεινε ότι το Ιράν δεν φέρει ευθύνη για τις διαταραχές ασθενά του Ορμούς και ότι η Τεχεράνη δεν ξεκίνησε τον πόλεμο, απλώς αμήνεται. Ένταση επικράτησε σήμερα στο συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις Σέρες επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολύμανσης του σταθμού με αποτέλεσμα να τους αποθήσουν αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Σύμφωνα με την αστυνομία, σημειώθηκε περιορισμένη χρήση χημικών και ένταση, η οποία διήρκεσε λίγα λεπτά. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι κατά τη ρήψη χημικών λιποθύμησε ένας αγρότης. Οι σημερινές κινητοποιήσεις έγιναν όπως έχει ανακοινωθεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μη υλοποίηση των δεσμεύσεων που είχαν λάβει από την κυβέρνηση οι αγρότες, ενώ τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα παραμένουν οξυμένα. Η Ελλάδα υπήρξε κάποτε το παράδειγμα προς αποφυγήν της Ευρώπης. Σήμερα όμως είναι μία μόνον από τις 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα στον προϋπολογισμό τους, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε έκθεσή του που έδωσε στη δημοσιότητα. Στόχος βανδαλισμού με μπογιές από αγνώστους έγινε για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η προτομή του δολοφονηθέντος του Ρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται πως ανάλογος βανδαλισμός είχε προκληθεί και στα τέλη Απριλίου. Για την αποκατάσταση της φθοράς έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιοι φορείς. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα στην Αύπακτο μπροστά από το πρώτο λύκειο και γυμνάσιο, όταν δίκυκλο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, παρέσυρε πεζό με αποτέλεσμα οδηγός και πεζός να τραυματιστούν σοβαρά. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Θετική ήταν η εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας για την άρση ασυλίασης Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, αναφορικά με τις 2 από τις 5 συνολικά δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή. Πρόκειται για τη δικογραφία που σχηματίστηκε έπειτα από μήνυση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και για μία ακόμη που αφορά δικαστικούς λειτουργούς που συμμετέχουν στη δίκη των τεμών στη Λάρισα. Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έθεσε αίτημα αναβολής της συνεδρίασης, ενώ ζήτησε να εξαιρεθεί ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γιώργος Γιωργαντάς, τον οποίο κατήγγειλε για μεροληπτική συμπεριφορά, αίτημα που απορρίφθηκε από την Επιτροπή. Την τελική απόφαση θα λάβει ολομέλεια την Τρίτη. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα» του 2030 διεξάγεται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ανοίξουν αργά το απόγευμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, σημειώθηκε νωρίτερα στη Βόρεια Ιαπωνία, όπως ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε ανοιχτά της ακτής του νομού Μιγιάκη. Το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 50 χιλιόμετρα. Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
11: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
12: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμοι δυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Υπήρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα Πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
13: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
14: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
13: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
14: Εννοείται.
13: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
14: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
15: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
14: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Νασασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Μπορεί να διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός. Εγώ έχω ολοκληρωθεί.
1: Τον έχεις φάει.
0: Είμαι εντάξει.
1: Τον έχεις φάει τον άνθρωπο. Τον έχεις φάει τον άνθρωπο.
0: Μπορώ
1: ο άνθρωπος ζει στο ρυθμό της Eurovision, είναι στη Βιέννη.
0: Όχι, μπορώ να πω ευθαρσός, γιατί από το πρωί δέχτηκα πληθώρα τηλεφωνημάτων.
1: Όπως, τι λέγανε αυτά τα τηλεφωνήματα.
0: Συναδέλφου.
1: Κακοήθειες.
0: Που μου λένε, ο Άρης ισχύει ότι βρίσκεται στη Βιέννη. Mm. Έχει πάει για τη Eurovision. Λέω, παιδιά, όχι. Η Eurovision έχει πάει στον Άρη. Βγήκε με σκουφάκι ακύλα. Δεν ξέρω αν εσείς γνωρίζετε άλλον άνθρωπο τόσο ακομπλεξάριστο, τόσο μπροστά και τόσο μέσα σ' όλα. Αν γνωρίζετε, να μου τον δείξετε.
1: Θέλω να μου εξηγήσεις κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι δυνατόν να στη Βιέννη, να μυρίζει παντού Eurovision, να ζει όλη η Βιέννη στους ρυθμούς Eurovision, να του έχεις πάρει τα μυαλά 2 εβδομάδες με τον ακύλα, εσύ συγκεκριμένα στην εκπομπή καθημερινά, και να πάει εκεί και να μην το ζήσει.
0: Φοβάμαι μην την πατήσουμε τώρα.
1: Τι να κάνει, να γυρνάει την πλατή.
0: Ναι, σιγά σιγά. Ναι, θέλω να σου πω ότι άλλος στη θέση του Άρη δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει αυτό που έκανε ο Άρης.
1: Όχι, δεν το κάνανε.
0: Γι' αυτό ο Άρης ξεχωρίζει από τους
1: υπόλοιπους. Ο Άρης το κάνει με τον τρόπο του και έχει τρόπο να το κάνει.
0: Ναι.
1: Και περνάει και ωραία. Και του αρέσει κιόλας που κάνει.
0: Γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια έτσι σον-σον κατάσταση. Ότι μωρέ τώρα Eurovision.
1: Ναι, πες τους καλά, ναι, ναι.
0: Η δουλειά μας ποια είναι, να συζητάμε μεταξύ όλων των άλλων και όλα αυτά που συζητάτε όλοι εσείς. Αύριο το βράδυ έχει να γίνει χαμός όλα τα σπίτια. Δεν θα συζητήσουμε για την Eurovision, γιατί. Για εξηγήστε μου.
1: Δεν συζητάνε για τον Ακύλα, δηλαδή δεν συζητάνε σήμερα για την Κύπρια που ήταν εντυπωσιακή, δεν συζητάνε για την Αυστραλία που ήταν εντυπωσιακή. Αφού αυτά μας δίνουν χαρά.
0: Αυτό είναι το πρόβλημά μου σήμερα.
1: Τι?
0: Ότι συζητάνε και για την Αυστραλία. Αλλά θα τα πούμε σε λίγο.
1: Ήταν εντυπωσιακή.
0: Λεπτά μετά τις 3, καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 5. Six centuries ago, the last visitor from Earth entered my world. Now it's your turn to feel that pain.

0: κάνεις ανακαταμετάδοση ηλιοσμών απαγορέψεως.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον Πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα. And dance
4: with the devil. Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
5: Αυτά το δίδυμο.

0: Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη επιμέλειται δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας. Η Αργυρό μας είναι στην επικοινωνία μαζί σας.
1: Είναι, είναι.
0: Γιάννης Κολοκυθάς τα καλύτερα.
1: Μαρία Αναστασοπούλου σε ρυθμούς ασταμάτητους.
0: Έχει συνέλθει από χθες.
1: Από τι?
0: Δεν θα συζητήσουμε σήμερα για το ΑΚΑ. Δεν θα το πιάσουμε στο στόμα μας.
1: Κοίτα, επειδή θα το συζητάμε όλη την επόμενη εβδομάδα, με σταμάτησαν ήδη δύο φίλοι Ολυμπιακοί τώρα εδώ πέρα. Ο ένας είναι ο Λέο, ο φίλος μου από το Pet Shop εδώ πέρα. Με έχει πάει άστο πως με έχει πάει.
0: Σε πέτυχε στο δρόμο τυχαία.
1: Με πέτυχε στο δρόμο τυχαία, ναι.
0: Βρήκε μέρα και αυτό.
1: Με πέτυχε ο Λέο εδώ πέρα από το Pet Shop στην Ειρήνη, σαν τα παιδιά
0: του Animal. Από όλο το νέο φάλιο, λέει, πάνω σε πράγμα.
1: Είναι η δεύτερη φορά με πετύχει την εβδομάδα. Με έχει πετύχει και πριν τον αγώνα και μετά τον αγώνα. Ναι. Και μου λέει, στο χαπίο θα σε πετύχω.
0: Σε έψαχνα.
1: Δεν περνάω καλά. Ένας άλλος φίλος μου είπε κάτι έτσι περιπεκτικό, αλλά με καλή διάθεση. Δεν περνάω καλά. Δεν περνάω καλά, αλλά θα περάσω καλύτερα, είμαι σίγουρος.
0: Σίγουρα θα περάσεις καλύτερα, γιατί εδώ έχουμε την πιο ωραία και χαρούμενη παρέα. Απέναντί μας είναι η J-Lo, φυσικά.
1: J-Lo.
0: Και κάποιοι παρομοίασαν πραγματικά η Delta από την Αυστραλία
1: Delta.
0: Που παρακολουθήσαμε. Delta λέγεται.
1: Το μικρό της, Delta, ναι.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι θυμίζει πάρα πολύ στην όψη κάτι σε Jennifer Lopez, εντάξει, είναι υπέροχη παρουσία. Σήμερα έμαθα από τον Γιώργο Στεφάνου, τον συνάδελφό μας που ήταν με τον Άρη στη Βιέννη και είναι όλες αυτές τις μέρες ο Γιώργος. Ότι πέρασε μια πάρα πολύ σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της, καρκίνο συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Είχε χάσει τη φωνή της, είχε πρόβλημα με τη φωνή της. Η ίδια επανήλθε, ανέβηκε πάνω στη σκηνή και τώρα κακά τα ψέματα. Αν θέλουμε να το δούμε όλο ως πακέτο, ναι. Είναι 10 σκάλες καλύτερη από όλους.
1: Ναι, ναι, είναι καλλιτεχνάρα. Και ακούγεται και στη φωνή. Το τραγούδι είναι γεωροβιζινικό, αλλά δεν ξέρουμε, είπαμε, άστο, σταμάτα.

0: πρόσεξε τώρα. Στα στοιχήματα, δυστυχώς η Αυστραλία μας έριξε στην τρίτη θέση. Είναι τώρα στη δεύτερη. Στην αρχή δεν την πολύ συζητούσαμε. Βασικά, όχι. Η πίδη ήταν μέσα στις καλές, τέλος πάντων, παρουσίες.
1: Από χθες που την είδαμε περισσότερη.
0: Νομίζω ότι
1: πάλι
0: όλοι την καταλάβαμε. Καταλάβαμε ότι είναι μια πάρα πολύ δυνατή συμμετοχή. Από την άλλη, υπάρχει κάτι που δεν έχουμε σκεφτεί. Mm. Και το λένε οι ειδικοί. Mm. Και καλό είναι να σταθούμε για να μην χάνουμε έτσι και το κουράγιο μας. Επειδή ήδη έχουμε βάλει τον πήχη πάρα πολύ ψηλά για τον Ακύλα και ο ίδιος σήμερα σε συνέντευξη είπε: παιδιά, περιμένετε την πρωτιά και θα θεωρηθεί αποτυχία αν βγούμε δεύτερη ή τρίτη, ας πούμε.
1: Σωστό. Είναι
0: παρεμφερές το τραγούδι της Φιλανδίας με το τραγούδι της Αυστραλίας, που σημαίνει ότι εμείς είμαστε αυτοί που ξεχωρίζουμε στα φαβορί.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Την πρώτη πεντάδα, το πιο κεφάτο τραγούδι είμαστε εμείς. Ναι.
0: Μπορεί η Αυστραλία να αποδυναμώσει τη Φιλανδία και εμείς κάπως έτσι να μπορέσουμε να σκαρφαλώσουμε.
1: Να επιλέξουν μπαλάντα στην ουσία. Ναι. Μπαλαντοειδές, γιατί αυτό έχει και ρυθμό, έχει και ντουμπουτουμπού. Αλλά η Φιλανδία. Ντουμπουτουμπού. Από ό,τι βλέπω όμως.
0: Έχει κοπέλα πάνω στο πιάνο και είμαστε κάποιοι εμείς εδώ που λέμε ότι έχει ντουμπουτουμπού. Χαιρετίσματα στον πλάτη.
1: Χτυπιέται και πολύ καλά κάνει. Είναι υπέροχη. Πάμε από την αρχή αυτά. Υπέροχη μόνο τα κάτω τα κεφαλαία. Βλέπω όμως ότι η Φιλανδία είναι καμιά τριανταριά μονάδες παραπάνω στο στοίχημα. Δηλαδή είναι πολύ πολύ μπροστά.
0: Ισχύει αυτό.
1: Μπορούμε να βάλουμε λίγο τη Φιλανδία, σε παρακαλώ.
0: Ναι, δεν έχεις απολαύσει Φιλανδία.
1: Έχω ακούσει μια-δύο φορές τη Φιλανδία. Αλλά έχω καταλάβει ότι είναι καταπληκτικό τραγούδι. Ότι είναι ωραίο τραγούδι.
0: Κοίτα, ναι. Η αλήθεια είναι πως μαζί με το βιολί πάνω στη σκηνή είναι ένα υπερθέαμα. Είναι γεγονός. Ναι. Ξεχώρισε στον πρώτο ημιτελικό. Και δυστυχώς τον πρώτο ημιτελικό, όπως είπαμε, ήταν και πάρα πολύ καλή. Ενώ είχαν κάποια προβλήματα στις πρόβες, βγήκαν στην καλύτερη τους βερσιόν. Εμείς ελπίζουμε, αν γίνεται αυτό, να μην πάνε τα πράγματα τόσο καλά στον τελικό, ώστε να μπορέσουμε εμείς να είμαστε άρτιοι, σωστοί και να τους ξεπεράσουμε.
1: Θα μιλήσουμε και μετά για την Eurovision, αλλά εσύ θεωρείς ότι επειδή είμαστε στην λίστα πολύ νωρίς, αυτό είναι κακό?
0: Δεν ξέρω αν είναι κακό, αλλά δεν θυμάμαι ποια ήταν η τελευταία φορά που η Ελλάδα φιγούραρε στις πρώτες θέσεις της κατάταξης πριν τον τελικό.
1: Όχι, όχι, ενώ στη λίστα εμφάνισης εννοώ. Επειδή θα εμφανιστούμε στην έκτη σειρά, νομίζω. Έκτη συμμετοχή θα είναι.
0: Νομίζω ότι δεν είναι και το καλύτερο.
1: Πρώτη δεκάδα πάντως.
0: Από τη μία έκτη θα είμαστε.
1: Έκτη, καλά το θυμάμαι.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, είναι 17η η Φιλανδία.
1: Που είναι σε καλύτερη θέση.
0: Ναι, είναι στο τέλος. Που σημαίνει ότι είναι πιο φρέσκη. Εν πάση περιπτώσει, η εμφάνιση εκεί λίγο πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία. Εμείς είμαστε έκτη αρκετά νωρίς. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, 11 παρά θα δούμε τον Ακύλα να ανεβαίνει στη σκηνή.
1: Ναι, αλλά εντυπώσεις έχει κερδίσει ο Ακύλας με την τρέλα, όλη αυτή.
0: Κυρίως στα social media.
1: Στα social media.
0: Θες λίγη Φιλανδία?
1: Ναι.
0: Είσαι?
1: Ναι.
0: Δεν θα μιλήσουμε μόνο για Eurovision,
1: Όχι, παιδιά. Εντάξει.

0: Λοιπόν, και η Κύπρος μας φυσικά πέρασε. Εξαιρετική Αντιγόνη, πραγματικά. Είχε κάποιες δυσκολίες φωνητικές, είναι γεγονός, αλλά ήταν πολύ πάρα πολύ.
1: Μάλλον, ναι.
0: Ναι, ήταν πολύ εντυπωσιακή η παρουσία της. Mm. Και ενώ οριακά έπαιζε στα στοιχήματα αν θα περάσει τον τελικό, τα κατάφερε. Οπότε Ελλάδα και Κύπρος χέρι-χέρι. Πάμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Ακύλα, φέρτο να τελειώνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και επίσης να ξεκαθαρίσω κάτι. Από Δευτέρα το φέρτο δεν θα ξαναπαίξουμε.
1: Κάτσε, άμα το φέρει.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Κάτσε, άμα το φέρει δεν γίνεται.
0: Δεν μπορώ άλλο.
1: Άμα το φέρει δεν γίνεται.
0: Έχω μάθει οριακά όλους τους στίχους.
1: Άμα το φέρει θα είναι νούμερο ένα, θα παίζει ακόμα. Λοιπόν, πρώτη πεντάδα συμπληρώνει το Ισραήλ και η Ρουμανία. Το Ισραήλ και η Ρουμανία. Το Ισραήλ ξέρουμε πάντα ότι είναι στην πεντάδα. Είναι ωραίο τραγούδι, όντως είναι ωραίο τραγούδι. Αλλά είναι το Ισραήλ. Και δεν ξέρω, θα το ψηφίσουν αρκετοί και κάποιοι θα το καταψηφίσουν κιόλας που λέει ο λόγος. Δηλαδή θα έχουν μηδενική. Τι να πω, δεν ξέρω ρε παιδιά. Δεν ξέρω, αλλά αυτό πάντα παίζει με τις ισορροπίες. Αυτές τις ισορροπίες, τις διπλωματικές και πολιτικές ισορροπίες.
0: Και επίσης με τα στοιχήματα, ναι. Μην τα παίρνει τώρα για τις μετρητής, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και ποιος θα βγάλει λεφτά από όλη αυτή την ιστορία. Οπότε κρατάμε μικρό καλάθι, κάνουμε το καλύτερο, δεν βαραίνουμε άλλο την ελληνική αποστολή με άγχος, ξέρουν ότι το περιμένουμε, mm-hmm. Μακάρι να το φέρουν.
2: Σου είπα φέρτο.
0: Ο Σταύρος λέει ότι η ψηφοφορία ξεκινάει από το πρώτο τραγούδι, οπότε δεν παίζει ρόλο η θέση. Ναι, απλώς θεωρείται, ρε παιδί μου, ότι όσο πιο στο τέλος είσαι, τόσο το καλύτερο. Βέβαια, από την άλλη, έχεις περισσότερο χρόνο να ψηφίσεις αν σου άρεσε μία συμμετοχή, αν βγαίνεις τόσο νωρίς. Άρα ο Σταύρος έχει δίκιο σε αυτό που λέει.
1: Ναι, αλλά γιατί λένε όμως ότι είναι καλύτερα να είσαι προς το τέλος.
0: Καλά, δεν ξέρω εσύ, Γιάννη, τώρα δεν είμαι και Eurofan.
1: Αυτό σημαίνει μάλλον για να έχεις πιο φρέσκο τραγούδι.
0: Κοίτας που προσπαθώ να διαβάζω για να.
1: Καλά,
0: έχουμε να λέμε.
1: Δεν είμαστε, απλά μας αρέσει να βλέπουμε την Eurovision, ναι. Και να βλέπουμε και, και όλο αυτό το παιχνίδι που γίνεται.
0: Ο Αλεχάνδρο λέει ο Άρης έκανε την απόλυτη υπέρβαση, ναι. Σήμερα. Είναι γεγονός. Όταν τον είδα στη μετάδοση, λέει, νόμιζα ότι ήταν AI. Και εμείς στην αρχή.
2: Θέλω οπότε φέρτο. Φέρτο. Φέρτο. Αν δεν το έχω φέρτο.
0: Βάζει ο Αστέριος τώρα, μιας και είμαστε σε Eurovision φάση και κλίμα. Θέλει, λέει, τη γνώμη μας για το ποια ελληνική συμμετοχή αδικήθηκε αδίκως από τη συμμετοχή της στη Eurovision.
1: Εύερλι.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, ο Ρακιτζής τώρα ήταν μια εμφάνιση, ρε παιδί μου, που αν τέλος πάντων.
1: Υπερβατική, θα λέγαμε.
0: Έκανε την απόλυτη υπέρβαση.
1: Ήταν λίγο, ναι.
0: Ήταν πολύ μπροστά για την εποχή του.
1: Για εμάς ήταν πολύ μπροστά. Δηλαδή, κάποια στιγμή μείναμε με το σώμα ανοιχτό για όλο αυτό.
0: Βέβαια, ακούγα πρόσφατα μια συνέντευξη του κυρίου Ρακιτζή που μιλούσε για εκείνη τη χρονιά και λέει ότι όλα πήγαν στραβά. Όλα. Ό,τι μπορούσε να πάει στραβά εκείνη το βράδυ πήγε.
1: Ναι, εντάξει, οι συμμετοχές.
0: Το έφταιγε.

0: Ακάτσε, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή έχει τη λάμψη, έχει το TikTok το μοδάτο.
1: Έχει σύγχρονο, είναι πάρα πολύ σύγχρονο.
0: Ναι, αρχαίο μύθο.
1: Επειδή μπαίνει στο δωμάτιο με το ζωντανό άγαλμα.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
1: Οι επιτροπές θα πουν ποιοτικά ενδιαφέρον. Το κοινό θα πει τι ήταν αυτό, ρε φίλε, ξαναβάλτο. Πέμπτον, έχει ήδη κερδίσει το πιο δύσκολο κοινό. Α, εδώ, Αβραάμ, το έχει.
0: Αβραάμ, το φτιάξει πολύ, ρε φίλε. Τι.
1: Τα group chats που κράζουν Eurovision κάθε χρόνο, αλλά τελικά βλέπουν μέχρι τις 2.30 τα ξημερώματα.
0: Εννοείται, ναι.
1: Το όνομα Ακύλας ακούγεται σαν ήρωα science fiction. Ή βυζαντινό στρατηγό, λέει, μάλιστα. Ανάβουν τα φώτα, πέφτει το beat και ξαφνικά.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πουλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
5: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
6: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
7: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σε αγαπητοί.

0: 3.
1: Μπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι ως Αχαρνών και στην κάθοδο από Κηφισιά ως Κόκκινο Μήλο. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού ανατμήματα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο. Η υπομονή μου με το Ιράν εξαντλείται, υπογράμμισε ο Ντόναλτ Τραμπ σε δηλώσεις του από το Air Force One και ενώ επέστρεφε από το ταξίδι του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε την ανάγκη να υπάρξει πραγματική δέσμευση από το Ιράν για την αναστολή του πυρηνικού του προγράμματος. Για την Ταϊβάν τόνισε ότι η πολιτική της χώρας του παραμένει αμετάβλητη, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν ανέλαβε καμία δέσμευση για το θέμα. Ένταση σημειώθηκε νωρίτερα στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τις Σέρες επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη ζώνη απολίμανσης του σταθμού. Οι αστυνομικές δυνάμεις τους απόθησαν κάνοντας χρήση χημικών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ένας αγρότης λιποθύμησε. Οι σημερινές κινητοποιήσεις έγιναν όπως έχει ανακοινωθεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μη υλοποίηση των δεσμεύσεων που είχαν λάβει αγρότες και κτηνοτρόφοι από την κυβέρνηση. Στόχος βανδαλισμού από αγνώστους έγινε για δεύτερη φορά μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η προτομή του δολοφονηθέντος του Ρέντι αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θετική ήταν η εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για την άρση ασυλίασης Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου αναφορικά με τις 2 από τις 5 συνολικά δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή. Την τελική απόφαση θα λάβει η Ολομέλεια την Τρίτη. Η Επιτροπή Δεοντολογίας εξετάσει τις 3 υπόλοιπες δικογραφίες την ερχόμενη Δευτέρα. Και ο καιρός, παροδικές νεφώσεις αύριο στην Αττική με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επειδή το ρωτήσαμε, το ρώτησε ακροατής μας και το θέσαμε σε όλους σας προφανώς.
1: Τσιμπήσατε κι εσείς και απαντάτε, ναι.
0: Ναι, ο Βυσαρίων, ο φίλος μας, ο αγαπημένος Βυσαρίων Καλαθάς, λέει αδικημένη Σοφία Βόσου και η Καλομήρα πρέπει να πούμε.
1: Εντάξει, η Σοφία Βόσου τώρα, η Καλομήρα μην χάπηγε.
0: Τρίτη θέση. Τι
1: πόσο να πάρει, παιδιά.
0: Μισό λεπτό.
1: Το παρακάνω.
0: Μην είμαστε και άπλιστοι.
1: Υπάρχουν και άλλοι που τραγουδάνε.
0: Η Μαρία διευκρινίζει ότι αυτό με τη σειρά που λέγαμε, με τη σειρά εμφάνισης δηλαδή, ισχύει παλιά που ξεκινούσε η ψηφοφορία με το που τελείωναν οι εμφανίσεις.
1: Άρα έχεις μόνο τις τελευταίες στο μυαλό σου, ναι.
0: Φέτος λέει που ψηφίζουμε από την αρχή, δεν παίζει.
1: Α, εντάξει τότε.
0: Εντάξει, Μαρία,
1: εντάξει. Ευχαριστούμε που μας ενημερώνετε εσείς. Γιατί αυτά τα χάνουμε, ξέρεις, τους νέους κανόνες, τους κανονισμούς. Γιατί
0: Γιώργος,
1: άκουσα γίνονται αναλύσεις πάνω σε αυτό.
0: Η μεγαλύτερη αδικία ήταν με την Ευρυδίκη, με το κομψί κομψά. Κομψί κομψί κομψά, να να να να.
1: Έτσι λεγόταν. Λέει δεν πέρασε καν τελικό.
0: Να να. Παιδιά, δεν το θυμάμαι.
1: Γεια σου, Γιώργο Ανελευσίνα. Γεια σου, φίλε μου.
0: Τα τραγούδια τώρα.
1: Ναι. Δεν έχουμε δει κανένα σκάνδαλο στο Eurovision, λέει ο Χρήστος. Εντάξει, οκ.

0: Ο Αγάθωνας ήταν ο πιο αδικημένος. Δεν είχε ακούσει το τραγούδι, λέει, τους αφιερώματα του Αγάθωνα. Το, με τους Κοζανόστρα, αυτό που είχε πει. Ναι, ναι. Και όμως έπαιξε πριν από λίγο καιρό στο Your Face and Familiar, όπως λέγεται, ένα show του.
1: Νομίζω Αλέξανδρος
0: Μπουχτούμης. Ναι, το κάνει καταπληκτικό, ναι, γι' αυτό. Και κόλλησα κι εγώ γι' αυτό.
1: Έχω το κομψί κομψά, να το θυμηθούμε. Με την Κύπρο, παιδιά, όχι με την Ελλάδα.
0: Με την Κύπρο,
1: με
0: ναι.
1: Την Κύπρο,
0: η Φουρέρα, το θυμίζουμε, ήταν όντως δεύτερη. Το 18.
1: Για να το θυμηθούμε όλοι μαζί.

0: τέλεια, πολύ ωραίο. Εντάξει. Και Κοριαλάς μαζί.
1: Εντάξει, όχι τόσο ωραίο.
0: Εντάξει, ρε, μίλα. Τώρα αυτό είναι 19 χρόνια πίσω, παιδιά.
1: Εντάξει, όχι τόσο καλά.
0: Γιατί ρε, Γιάννη.
1: Εντάξει, δεν είναι καλύτερα.
0: Πάντως τώρα που βλέπω, ας πούμε, τις εμφανίσεις. Εντάξει, έχουν πολύ μεγάλες διαφορές πάνω στις κινήσεις αλλά... σχέση με αυτά που βλέπουμε τώρα. Τώρα. Αλλά για 19 χρόνια πίσω, μια χαρά πολύ σύγχρονη εικόνα είναι αυτή τη Ευρυδίκη.
1: 19 χρόνια πίσω, πότε είναι, θυμάσαι.
0: Το 2007.
1: Είχαμε πάρει ήδη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και το Euro.
1: Ναι, και το Euro. Τι λέμε τώρα.
0: Okay.
1: Δεν είναι. Κυρία Ευρυδίκη, κυρία Ευρυδίκη μου, έχετε πει καλύτερα τραγούδια. Συγγνώμη κιόλας.
0: Εγώ είχα κασέτες, θυμάμαι,
1: Ευρυδίκη.
0: Που έγραφε Ευρυδίκη. Εκεί που γράφαμε ελληνικά ξένα που είχαμε. Ευρυδίκη, ήμουν φανατική. Λάτρευα Ευρυδίκη.
1: Δεν Ευρυδίκη, μας συγγνώμη, συνομίλικη τώρα. Αυτά λέει τώρα, κυρία. Άκου τι λέει τώρα.
0: Γεια σας, Χριστίνα.
2: Γεια σας.
0: Τι κάνετε.
2: Καλά, εσείς.
0: Εσείς πώς είστε.
2: Καλά, καλά.
0: Όλα εντάξει.
2: Ναι,
0: μια χαρά. Ο καιρός μας.
2: Μια χαρά και ο καιρός.
1: Ζεστούλα έχει σήμερα.
2: Ναι, ναι. Αύριο λίγο θα μας τα μουσκέψει, γιατί θα βρέξει. Θα βρέξει στο Ιόνιο τα υπηρετικά, το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Και μάλιστα στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία φαίνεται ότι θα είναι τα περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα. Όλα αυτά. Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, έτσι, περισσότερες δηλαδή τότε θα είναι οι βροχές. Εδώ στην Αττική, εδώ το μεσημεροαπόγευμα μπορεί να βγάλει έτσι ασθενείς βροχές, για λίγο. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο.
0: Έτσι το ήθελε το Σαββατάκι, ε.
2: Ναι, έτσι το ήθελε.
0: Έτσι το ήθελε. Ωραία.
2: Και θα, νομίζω η θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς αύριο εδώ και γύρω στους 24 με 27. 6 και στα νότια τοπικά 27, Κρήτη δηλαδή και αυτά. Επίσης να πω ότι την Κυριακή αυτό θα περάσει γρήγορα.
1: Ναι.
2: Τσακ μπαμ θα είναι.
1: Ναι.
2: Οπότε την Κυριακή ο καιρός θα είναι βελτιωμένος.
1: Χάρμα,
2: θα έχει ηλιοφάνεια. Εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου εκεί θα συνεχιστούν οι βροχές.
1: Ναι.
2: Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Εκεί θα είναι το ξέφτη, να το πω έτσι για να το καταλάβετε.
1: Πώς θα λες έτσι, επιστημονικά.
2: Επιστημονικά.
1: Το ξέφτη.

0: Ναι, καλά, όχι κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι όλη την ώρα και, πώς να σου πω, και παντού. Αλλά φαίνεται ότι θα έχουμε απογευματινή αστάθεια αρκετά
1: λιακά,
0: έντονη.
1: Λιακάδα έτσι ξεγνιασιά να την
0: όχι,
1: έχουμε και λοιπά.
0: Όχι,
1: δεν προκύπτει.
0: Όχι, δεν προκύπτει.
1: Θα έρθει ο Ιούνιος πρώτα με το καλό και βλέπουμε.
0: Ελπίζουμε.
1: Ναι,
2: κανονίστε τα τρίμερά σας του Αγίου Πνεύματος. Μην σας το πάρει κανένας συνάδελφος. Κανονίστε τα, αν δεν τα έχετε κανονίσει. Αν και ήδη πρέπει να τα έχετε κανονίσει οι περισσότεροι. Και βάλτε σιγά σιγά. Επίσης, το να παίρνετε αδειούλες Ιούνιο και Ιούλιο είναι πάρα πολύ ωραίο. Μην περιμένετε όλο τον Αύγουστο να πάρετε άδειες στις δουλειές σας. Δηλαδή, μια βαμαδούλα τον Ιούνιο να πάρεις, ξέρεις πώς πάει το καλοκαίρι μετά. Είναι πολύ ωραίο.
1: Και τώρα να σας πω την αλήθεια.
2: Εμείς δεν μπορούμε, αλλά λέμε για τους άλλους.
1: Το κάπως σε μένα μου έχει λείψει. Γιατί θυμάμαι τα χρόνια που εδώ στον Sky κάναμε τις αντικαταστάσεις του Αυγούστου και παίρναμε τις άδειές μας Ιούνιο-Ιούλιο. Ήταν υπέροχα. Δηλαδή το ότι έπαιρνες μια εβδομαδούλα τον Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Εκεί που όλοι δούλευαν.
2: Ναι, ναι.
1: Περισσότερο.
2: Και κανένα δύο εβδομάδες τον Ιούλιο.
1: Μετά έπαιρνες τον Ιούλιο και μετά ξανά έπαιρνες μια εβδομαδούλα καβάτσα την 1η Σεπτεμβρίου.
2: Αυτό είναι
0: και
2: πιο ξεκούραστο.
0: Ωραία εβδομάδα είναι αυτή.
2: Αυτό είναι πιο ξεκούραστο. Γενικώς.
1: Ναι. Δηλαδή όλο το καλοκαίρι κάτι ερχόταν.
0: Δεν θέλω να πω, είναι ο καλύτερο καιρό εκείνη την εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.
1: Βέβαια τον Αύγουστο ήσασταν όλοι αραχτοί
0: και λάι.
1: Ξαπλώστρα σα και εμεί εργαζόμαστε.
2: Βέβαια αραχτοί και λάι, ξαπλώστρα σα και όλοι όπω λε είναι, αλλά είναι όλοι. Δηλαδή είναι το 80% στις παραλίες και στα χωριά του και οπουδήποτε θέλει να πάει. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Ενώ τον Ιούλιο πας και είσαι κανονικός. Περνάς ωραία. Απολαμβάνεις τα νησά.
1: Σήμερα πάντως ο Άρης μας που βγήκε από τη Βιέννη.
0: Αχ,
1: παιδιά,
0: τι ωραία που ήταν.
1: Είχε κρύο.
2: Και έβρεχε.
1: Κρύο.
0: Ναι,
2: και έβρεχε.
0: Είχε βρέξει νωρίτερα. Εκείνη την ώρα που βγήκε δεν έβρεχε.
2: Α, ναι.
0: Σε παρακαλώ.
1: Με παίρνει τηλέφωνο λίγο πριν την εκπομπή, γύρω στις 11.30 και μου λέει: είμαι με την ομπρέλα, βρέχει, ρίχνει καρεκλές και μιλάμε, έχει κρύο. Κοιτάζω, γυρνάω το βλέμμα μου στο παράθυρο και βλέπω έξω έναν ήλιο εδώ πέρα.
0: Ναι. Ναι.
1: Λέω: κύριε Άρη μου, τι εννοείται έχει κρύο. Μου λέει: 8 βαθμούς.
2: Έχει κρύο.
0: Ναι, είχε κρύο κανονικό.
2: Ναι.
1: Μιλάμε τώρα.
0: Αλλά όταν βγήκαμε, είχε σταματήσει η βροχή και άνοιγε και ο καιρός από πάνω, φαινόταν δηλαδή και λίγο μπλε.
1: Ήταν με τα μπουφάντους βέβαια.
0: Αλλά βέβαια, εννοείται. Είχε κρύο.
2: Άλλη χώρα, παιδιά.
0: Άλλη χώρα.
2: Είμαι στην Βιέννη. Είμαστε
1: νέρωτοι, παιδί μου.
2: Ναι, είμαστε στην Αυστρία.
1: Και εμείς καθόμαστε εδώ και γκρινιάζουμε για τις βροχούλες. Όχι, όχι, δεν θα ξαναγκρινιάξουμε σήμερα.
2: Είναι καταπληκτική χώρα η Αυστρία. Καταπληκτική χώρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα.
0: Άρτα, επίσης πάρα πολύ.
2: Άρτα, Κυριακή πρωί.
0: Βελτιώνει το καιρό, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μόνο η Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Έτσι, μόνο εκεί θα έχει.
2: Έχουν εκδήλωση την Άρτα Κυριακή και θέλω να ξέρει.
0: Δεν έχει βροχή.
2: Μην ανησυχεί καθόλου. Προχώρα.
1: Ο Βυσσαρίων επιβεβαιώνει τον καιρό και για το Μόναχο. Τον ίδιο που περιγράφουμε τώρα. Και επίσης λέει: οι Έλληνες του εξωτερικού είναι έτοιμοι αύριο να ψηφίσουν και να στείλουν το δεκάρι του, εννοείται, στον Ακύλα μας.
2: Ψηφίζουμε Αυστραλία στην Ελλάδα.
1: Ορίστε.
2: Στην Ελλάδα, λέω, Αυστραλία ψηφίζουμε εμείς.
0: Αφού εμείς ψηφίζουμε Κύπρο, καλέ.
2: Α, ναι, Κύπρος είμαι.
0: Τι λες, παιδάκι μου, τώρα.
1: Θα ψηφίσεις η Αυστραλία. Όχι, θα στηρίξουμε την Αντιγόνη.
2: Α, στηρίξουμε την Αντιγόνη.
0: Βέβαια.
2: Θα στείλουμε και Μπελαρά, τι θα κάνουμε. Για να ξέρω. Το τραγούδι μας αρέσει.
0: Τα έχουμε στείλει αυτά. Τα έχουμε στείλει.
1: Τα έχουμε στείλει, όχι.
0: Τώρα ψηφίζουμε τραγουδιστικά.
2: Εξαναγυρίζει Μπελαρά. Συγγνώμη, εξήγησε μου να μην ψηφίσω αυτό που μου αρέσει, τραγούδι.
1: Μα δεν στηρίζουμε ένα τον άλλο. Δηλαδή, άμα η Κύπρος δεν σου δώσει το 12, τι θα πει για τους Κυπρίους.
2: Αυτό είναι στημένο που λες τώρα.
1: Τι θα πει για τους Κυπρίους.
2: Αυτό είναι στημένο όμως, κυρία Νασόπουλου.
1: Λέω.
2: Μου.
0: Δεν είναι στημένο, έτσι γίνεται πάντα.
1: Επειδή σε ξέρω.
2: Πάμε στις παραδόσεις.
1: Επειδή σε ξέρω.
2: Δεν ψηφίσω τους άλλους.
1: Αν η Κύπρος δεν δώσει το 12, τι έργο θα ανεβάσει στην Δευτέρα. Α, να γεια σου.
2: Θα του κράξω.
1: Αυτό ήθελα να σου
2: πω. Θα του κράξω ξεκάθαρα. Αλλά εγώ θα ψηφίσω Αυστραλία γιατί πάρα πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Σούζη μας.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να σε καλά, Χριστίνα μας. Να σε καλά.
0: Να περάσετε όμορφα.
1: Η Ευαγγελία από ζωγράφου θέλει κρύο. Ευαγγελία μου, περίμενε τον Νοέμβριο να έρθει το κρύο. Θες κρύο τώρα κι εσύ. Τι σε έπιασε. Πήγαινε στη Βιέννη να βρει τον κύριο Άρη.
0: Όλες οι επόμενες μέρες θα είναι κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία. Δηλαδή γύρω στους 25 με 27 βαθμούς εκεί γύρω που είναι το κανονικούτσικο.
1: Και βρόχες, και βρόχες.
0: Πού και πού.
1: Γεια σου, Χριστίνα. Την αγάπη μας. Λοιπόν, πάμε εμείς γρήγορα-γρήγορα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μην φύγει κανείς. Σήμερα έχουμε να μαγειρέψουμε, έχουμε να συζητήσουμε, έχουμε να κουβεντιάσουμε. Δεν έχουμε καθόλου πείραγμα προς Γιάννη Κολοκυθά και αυτό με ενοχλεί αρκετά. Θέλω να πω.
2: Ναι, φτάνει χθες, μου λέγανε όλοι. Με παίρνανε τηλέφωνο με συμπόνια. Μου λένε τι σου κάνανε.
1: Εντάξει, Γιάννη μου, εσύ είσαι σκληρό καρύδι.
2: Είμαι σκληρό καρύδι, ναι.
1: Είσαι. Πολύ σκληρό για να πεθάνει.
2: Πάρα πολύ σκληρό.
1: Λοιπόν, γι' αυτό θα
2: πεθάνω κάποια στιγμή, αλλά είμαι πολύ σκληρό.
1: Για να μαλακώσει λίγο, όπως όλοι μας, Γιάννη μου, έτσι είναι η ζωή.
2: Τι να κάνουμε αυτό, δεν ξέρει.
1: Θα σε πάω στα Χόντο Σέντερ, Παναγία μου, Παρασκευιάτικα.
2: Είναι έξω εδώ πέρα, δεν τρως κάτι.
1: Όχι, δεν τρως τίποτα. Πας και βάζεις ωραίες κρεμούλες για να γίνεις ακόμη πιο φροντισμένος από τα Χόντο Σέντερ.

0: Center. Ακούστε, τα πολυκαταστήματα Hondo Center είναι το σημείο αναφοράς μας για τις καθημερινές μας αγοριστικές εξορμήσεις και αρώματα και καλλιντικά και εσώρουχα και αξεσουάρ και είδη για το σπίτι είναι μόνο μερικά από αυτά που βρίσκουμε στα αγαπημένα μας πολυκαταστήματα Hondo Center, φυσικά στη γειτονιά σας. Διάλειμμα, ερχόμαστε που αλλού εδώ στον Sky 100,3.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
11: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα, μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Λέει ο Γεράσιμος από τη Μάλτα, Μάλτα βαριά συννεφιά. Πω, Παναγία μου, εδώ μου κάθεται τώρα αυτό το πράγμα με την εικόνα που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Εδώ έξω στο Φάληρο που βλέπουμε από τα τζάμια μας. Ο Ζαμπόν Γκοτιέ. Από θέμα καιρού, τα ίδια και χειρότερα στην Αγγλία. Βροχές, κουφιά, παλτά. Εντάξει, να πω. Πότε ήταν πριν από λίγο καιρό που είχε καύσωνα κυριολεκτικά σε αυτές τις χώρες και εμείς εδώ είχαμε το κρύο, το τελευταίο κρύο. Το
1: για αυτούς είχε 25 που είναι πολύ ζέστη για αυτούς και εμείς είχαμε κρύο. Ναι. Ήταν οι μέρες εκείνες που είχε πέσει απότομα θερμοκρασία 2 μέρες. Και είχαμε 13 βαθμούς εμείς και έξω.
0: Ξαφνικά από το πουθενά.
1: Μας στέλναν κάτι 25, κάτι βαθμούς από.
0: Μας γλεντάει ο καιρός γενικά από
1: το. Ναι. Ακόμα. Και έχει κρατήσει και το Μάιο και μας γλεντάει.
0: Συνεχίζω να πιστεύω ότι είμαστε μέρος ενός κοινωνικού πειράματος και κάποια στιγμή θα μας αποκαλύψουν ποιο ήταν αυτό το πείραμα. Και ποιος σκοπός του.
1: Σαν την ταινία με το Jim Carrey.
0: Ναι, άσε με τώρα γιατί τον τελευταίο καιρό βλέπω κάτι πάρα πολύ περίεργα όνειρα. Πάρα πολύ. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Όχι. Σπούκι όνειρα. Και εγώ επίσης γενικώς δεν βλέπω όνειρα. Που είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί κοιμάς με την ησυχία σου. Μια χαρά. Αλήθεια σου λέω τώρα. Όνειρα από αυτά που ξυπνάς με ταραχή δεν σε έχει τύχει ποτέ.
1: Και σίγουρα με το που ξυπνάς μπαίνεις στο ChatGPT να τι σημαίνουν.
0: Όχι, δεν το κάνω γιατί δεν θέλω να τα σκέφτομαι. Θέλω με το που ξυπνάω. Μου παίρνει βέβαια, δηλαδή 2-3 λεπτάκια θέλω να συνέλθω. Όλο αυτό που έζησα ότι δεν είναι πραγματικό.
1: Συνήθως τα χειρότερα όνειρα είναι κάτι ευχάριστο, έτσι.
0: Και επίσης ότι θα σου συμβεί. Έτσι λένε.
1: Έτσι λένε τώρα.
0: Επίσης ξέρεις τι. Μου αρέσει και λίγο όμως απ' την άλλη αυτό. Γιατί όμως. Γιατί είναι φοβερή όταν βλέπεις.
1: Δεν παλεύετε. Δεν παλεύετε. Δεν παλεύεσαι.
0: Θα το εξηγήσω.
1: Ναι, εξήγησε, αλλά δεν παλεύεσαι.
0: Όταν βλέπεις ένα πολύ τρομακτικό όνειρο και ξυπνάς, δεν νιώθεις φοβερή ανακούφιση που αυτό δεν σου συμβαίνει. Άρα υπάρχει εκεί μια ικανοποίηση. Αυτό προσπαθώ να πω.
1: Σωστό. Τι να σου πω, δεν
0: το ποτήρι πρέπει να το βλέπεις και μισοάδιο και μισογεμάτο. Αλλιώς δεν βγάζουμε άκρη.
1: Το βλέπεις μόνο μισογεμάτο. Δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
0: Όλα θα πάνε μια χαρά. Ναι.
1: Ο Απόστολος Ελεφάντης λέει: στέλνει ένα πρόβλημα με το ότι να είναι. Δεν είναι ακόμα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Sky. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ναι, ήταν πολύ αντικυβερνητικό σήμερα. Το στείλαμε στο Μαξίμου να το εγκρίνει. Και όταν το εγκρίνει θα το αναβάσουμε. Μην ανησυχείτε καθόλου, κύριε Ελεφάντη. Σε λίγη ώρα θα ανέβει.
0: Εννοείται πως διαχωρίζω τη θέση μου από αυτό που μόλις είπες.
1: Διαχωρίζω τη θέση σου, είναι άλλη κουμπί του Μάνου.
0: Τη διαχώρισα εγώ.
1: Είναι άλλη κουμπί του Μάνου.
0: Πώς
1: έχω εσύ έρθει ο Μάνος πια. Πολυθεσίτης, έτσι.
0: Είναι ώρα να ούτω γλυτουσκάει.

0: Για να σου πω για συναυλίες λίγο κάπου στο παρελθόν, το έχω πει πολλές φορές. Αυτή τη συναυλία, ακούμε τον George Michael τώρα. Συναυλία που έχει δώσει στην Αθήνα, George Michael, είναι από τις ιστορικές συναυλίες του ΑΚΑ, τον George Michael, που ήταν από αυτές που έχουν να θυμούνται οι φίλοι της μουσικής, από αυτής της μουσικής. Με αυτό το τραγούδι, νομίζω έγινε σεισμός στο ΑΚΑ, με αυτό το τραγούδι, γιατί θυμίζει πάρα πολλά από άλλη δεκαετία.
1: Σας πάει.
0: Φυσικά. Φυσικά.
1: Okay.
0: Στον George Michael είχα πάει, ναι.
1: Καλά,
0: ναι. Ναι. Και παλιότερα έχω πάει και στου Guns N' Roses που μου άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Αλλά... χρόνια ήταν.
0: Το... ο George Michael ήταν μεταξύ. Κάτι μεταξύ 8 και 14. 2008 και 14, κάπου εκεί, δεν θυμάμαι πότε ήταν. Ο Guns N' Roses ήταν ένα λύκειο.
1: Ο Guns N' Roses.
0: Η Guns N' Roses. Ήμουν λύκειο, να καταλάβει ακόμα. Ακόμα άγρια γωνιά το πολύ.
1: Δεν πήγες να χτυπηθείς και σου μετάλλικα.
0: Πήγα, δεν χτυπιόμαι έτσι μετάλλικα. Όχι, δεν πήγα.
1: Λοιπόν, εσείς ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Πέραν του ότι στέλνετε διαρκώς μηνύματα και στέλνετε και χώρες που θεωρείτε, όχι χώρες, εμφανίσεις, χρονιές που θεωρείτε ότι η Ελλάδα έχει αδικηθεί, Κύπρος κλπ. Στο Sky Radio συμβαίνουν όλα αυτά. Ξέρετε, στη γνωστή πλατφόρμα. Πατάτε πάνω στο PS, την άποψή σου, στέλνετε τα μηνύματά σας και όλα τα διαβάζουμε. Τουλάχιστον προσπαθούμε τα περισσότερα για να είμαστε δίκαιοι.
0: Τα ευριστικά τα διαβάζουμε στον αέρα, παιδιά, άμα βρίζετε.
1: Ναι, νομίζω. Να μην το μελετήσω καλύτερα.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωρίες όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγριμίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
3: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Πάω για τζιν και μου λέει πολίτρια.
9: Αυτό σου πάει τέλεια.
8: Φοράω ένα άλλο.
9: Καλά, αυτό φοβερό.
8: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
9: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
8: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
10: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
8: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
10: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
8: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
10: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
11: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη. εξυθέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
12: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
13: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
2: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
3: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
4: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
5: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
6: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
1: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
2: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
1: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
2: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
1: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
2: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
1: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
5: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
1: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

αδέσποτη πορεία. Μια πειραγμένη συναυλία με τον Μάνο. Είμαι εδώ με ένα λιγμό και μια απορία. Χωρίς εσένα

νούμερο 1 στο ραδιόφωνο σου. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκα παιδιά!
6: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
1: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
1: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
9: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
9: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Για το σπίτι του μέλλοντος.
1: Για τον αγρότη του σήμερα.
10: Για τον εργολάβο του τώρα.
1: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
10: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
1: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
10: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
1: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
10: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
1: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι? Ξεκινάω πουλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω από. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
4: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
0: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
5: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
5: Κύκλος ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
6: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής, να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και smart. Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
9: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 2641091760.
11: Κινητό 6945-3627-08.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
9: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
9: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
9: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
10: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
11: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
12: Αυτό σου πάει τέλεια.
11: Φοράω ένα άλλο.
12: Καλά, αυτό φοβερό.
11: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
12: Τι τέλειο! Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
11: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
13: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
11: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
13: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
11: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
13: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή κι αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Ζείτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Δυτικά FM.
1: Στον φωταγωγό έπεσαν κι απόψε.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
4: Ταξί, ταξί. Γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
4: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

0: FM.
1: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πυλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλιες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
2: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
0: Προσοχή στα προϊόντα από μιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
8: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και smart.
8: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
8: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
10: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 26410 91 760.
11: Κινητό 6945 36 27 08.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
12: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
13: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410 51177 και 694-77-02-827.
12: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
14: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
15: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
14: Μα η λύση είναι μία.
15: Ποια?
14: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
15: Αλήθεια?
14: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
15: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
14: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
15: Εισαγωγής να υποθέσω.
14: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
15: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
14: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
15: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
13: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
6: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
13: και στο www.lavaenergy.gr.
6: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
13: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
2: αυτό σου πάει τέλεια.
1: Φοράω ένα άλλο.
2: Καλά, αυτό φοβερό.
1: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
2: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
1: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
1: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
1: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι, δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
8: Oh, τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφού. Ονόματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Εμένα στη ζωή μου αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
12: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
4: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
5: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
7: 4 δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
1: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
9: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
8: Η Μερούλα.
9: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
10: Μύρισε όλη η γειτονιά.
11: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
12: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
13: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
14: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
15: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
16: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
17: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
18: Όσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει καλό.

0: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.
1: Πάλι απόψε περιμένω. Ναι, το φως μου αναμένω. Ούτε βήμα, ούτε λέξη που ξεχνιέσαι.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 0 51 177 και 694 77 02 827.
5: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
6: Φιλενάδα, σε θέλω επιγόντως. Θυμάσαι που σου είπα ότι θέλω να βάψω το σπίτι. Ξεκινάω πουλές και γυρνάω τα χρωματοπολία για να διαλέξω αποχρώσεις. Μου δίνουν 4-5 βεντάλες, όπου η απόχρωση είναι σε 2 πόντους χαρτάκι και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ να επιλέξω τίποτα. Βλέπω στον ύπνο μου κόκκινους και πράσινους τοίχους. Έχω τρελαθεί.
7: Ηρέμησε, Ντάλια. Θα στο κάνω παιχνιδάκι. Θα πας στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο, στο Τέστο. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα. Θα σε υποδεχτεί ο εξειδικευμένος σύμβουλος της αυθεντικής Benjamin Moore σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό χώρο με 3.500 ζωντανές αποχρώσεις και θα σε βοηθήσει να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Τέστο, Ντάλια μου, και έβαψες. Τέστο, αποκλειστικό συνεργάτης της αυθεντικής Benjamin Moore.
4: Προσοχή στα προϊόντα απομιμήσεων. Τα αυθεντικά χρώματα Benjamin Moore θα τα βρείτε μόνο στο τεχνικό πολυκατάστημα Τέστο, στην Παπαστράτου 65 στο Αγρίνιο και στο 3ο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδριού, στη Λευκάδα.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2641 0 91 760.
9: Κινητό 6945 3627 08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
10: Smart και Αρμονία.
11: Αρμονία και Smart.
10: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
11: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
10: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
11: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος@pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
2: αυτό σου πάει τέλεια.
1: Φοράω ένα άλλο.
2: Καλά, αυτό φοβερό.
1: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
2: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
1: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
3: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
1: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation.
0: Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
3: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής, για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
0: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
3: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η Μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
5: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
4: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
6: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
7: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-051-177 και 694-77-02-827.
6: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 0 58 240.

Ποιος αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου.